0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Production. The absolute purity.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
2: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
1: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
2: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
1: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
4: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Τι να κάνω, ρε. Ανάψαν οι λάμπες με τα παλιά αυτοκίνητα. Ανάψαν οι λάμπες και δεν ξέρω τι είναι. Πήγαινε το αυτοκίνητο, εντάξει, οκ. Με ένα κόκκινο λαμπού για να. Τι ξέρω τι είναι. Τρώμαξα να ξεκινήσω το πρωί, τέλος πάντων. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Άπαξ ξεκινήσαμε πριν τις 7 καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, τουλάχιστον μιλάμε για με τον Μπελεγκάρη να συνοηθούμε να δούμε τι γίνεται. Και μου φεύγαν τα νεύρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή 24 σήμερα, 24 Ιουλίου 2026. Ερχόμαστε από μια γεμάτη βραδιά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα. Δεν τα καταφέραν οι ομάδες μας. Ήταν πολύ μετρία η βραδιά όσον αφορά αποτελέσματα πλην του Απόλλωνα. Σας είπα τις προηγούμενες μέρες ότι ο Απόλλωνας είναι η μοναδική ομάδα από τις τέσσερις που είναι στην Ευρώπη που το πιθανό ποσοστό πρόκρισης ήταν πάνω από 80%. Σας είπα ότι είναι το πιο μεγάλο φαβορί για να προκριθεί στην επόμενη φάση και λέω αντιπάλο και λέω δυναμικότητα. Εχθές διέλυσε 4-0 την Ντίλα Γκόρη εκτός έδρας, οπότε αυτό το κομμάτι τον έβαλε σε, όχι τον έβαλε, τον έστειλε στον επόμενο γύρο. Εντάξει, δεν συζητάμε τώρα κάνω, στον επόμενο γύρο θα είναι ο Απόλλωνας. Αντίθετα, η Πάφος στο Europa League, παρά το γεγονός ότι ήταν καλή η Πάφος, δεν ήταν κακή η Πάφος, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω εκεί οι διοικούντες, ο κύριος Λομάκιν, γιατί δεν με τα λεφτά ειδικά που έχουν και ο ίδιος ως προσωπική περιουσία, αλλά και κυρίως τα έσοδα που είχαν πέρσι, γιατί δεν πιάνουν ένα center for πρώτης γραμμής. Έχουν το Λελέ. Εντάξει. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να θυμηθεί ο Λελέ να γίνει center for πρώτης γραμμής, αλλά δεν είναι αυτός που θες στην προκειμένη περίπτωση. Δεν είναι Ζάιρο. Έτσι. Τη Πάφου τη τύχησε πάρα πολύ το γεγονός θες ότι δεν είχε έναν παίχτη να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έχοντας έναν εκπληκτικό Ζάζα, ο μόνος ο οποίος για μένα ήταν άξια στην ενδεκάδα της Πάφου χτες, Πάφος κατάφερε να χάσει με 2-0 και να κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή της. Η Χάιντουκ δεν ήταν καμιά σπουδαία ομάδα. Είχε αυτό το 7 λεπτό, 8 λεπτό εν πάση περιπτώσει, το οποίο ήρθαν τα δύο γκολ. Με αυτό το αποτέλεσμα η Πάφος έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό. Παρά το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, δεν με ξεγελάει το σκορ. Δηλαδή, αν το έβλεπα σήμερα το πρωί, δεν το έβλεπα το μάτς. Και ξύπνανε τώρα το πρωί και λέω 2-0. Χάσαν 2-0. Δύσκολα τα πράγματα και μέχρι εκεί. Ήταν καλή η Πάφος. Είχε πολύ καλά διαστήματα. Δεν έχει όμως τον παίχτη να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι μείον ή λάθος των υπευθύνων του προγραμματισμού της Πάφου που δεν φρόντισαν να φέρουν έναν επιθετικό πρώτης γραμμής για να κάνει τη ζωή της ομάδας πιο εύκολη. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν ο Λελέ ξυπνήσει και θυμηθεί να, όχι να παίζει μπάλα, να γίνει killer το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ο παίκτης ο οποίος μπορείς να στηριχθείς πάνω σου. Με αυτό το δεδομένο και μόνο, η Πάφος έχει δύσκολο έργο στον επαναληπτικό. Εννοείται, ελέω και του, πώς το λένε, του σκορ, γιατί το 2-0 δεν είναι εύκολο σκορ να το ανατρέψεις. Του αντίον θα έλεγα. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μετά από ένα μήνα προετοιμασία και μια διαδικασία η οποία ήταν στηριγμένη για τα δύσκολα όπως περιμέναμε παιχνίδια με την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ, ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Εγώ δεν ένιωσα ότι είναι έτοιμη για το χτεσινό παιχνίδι. Και το άσχημο είναι ότι η Μπεϊτάρ έδειξε ότι όντως είναι μια δυνατή ομάδα, η οποία τώρα πήρε το διπλό απέναντι στην ομάδα της Λάρνακας και ουσιαστικά της βάζει δύσκολα εν ώψη ρεβάνς. Προσέχτε, επειδή τη γνώμη μου τη λέω πάντα και δεν έχω θέμα να κολλήσω σε οτιδήποτε, αν πείτε οποιαδήποτε ιστορία και λοιπά να διαφωνείτε, προφανώς μπορείτε να διαφωνήσετε. Η ΑΕΚ όπως την είδα χτες, Εάν βελτιωθεί οριακά μέσα στο γήπεδο, θα κυνηγήσει το διπλάκι μέσα στην αντίπαλη έδρα. Και δεν μιλάω για αντίπαλη έδρα, μιλάμε για ουδέτερο γήπεδο, γιατί αν ήταν στην έδρα της Μπεϊτάρ θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τους είδατε τους Ισραηλινούς, ήταν μανικωμένοι, έγιναν και επεισόδια. Γενικά φαντάζομαι στην έδρα τους είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή ως ομάδα. Το σίγουρο είναι ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, η ΑΕΚ για μένα δεν έπαιξε αυτό που πίστευα ότι θα παίξει, όμως θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί με καλή εικόνα να βγάλει κάτι παραπάνω και να κυνηγήσει εννοείται την πρόκληση. Δεν είναι απαγορευτικό το 1-0, έτσι, προφανώς. Προφανώς και δεν είναι απαγορευτικό. Οπότε, ναι, να δούμε. Εχθές πρέπει να σας πω ότι ψιλοτρελάθηκα στο ζάπινγκ, γιατί ήθελα να δω και τον ΠΑΟΚ, να δω έτσι μια εικόνα. Το γκολ, ας πούμε, το δεύτερο, όχι το δεύτερο, το 2-1 ή το 3-1. Το 3-1. Το είδα live εκείνη ώρα, προσπαθούσα έτσι να τα δω όσο μπορούσα. Ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα η οποία έχει πολλά νέα πρόσωπα και περίμενα να δω τι μπορεί να παρατάξει ο Δανός προπονητής της απέναντι σε μια δύναμη ομάδα, γιατί η Πάξ δεν την λες κανένα θηρίο, έτσι προφανώς. Είδα μια ομάδα η οποία έχει στοιχεία καλά, έχει κάποιους καλούς παίκτες, αλλά χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Το ότι προηγήθηκε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ήταν πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Είχε φάσεις, ήταν πιο επικίνδυνος και οι Ούγγροι ήταν επικίνδυνοι. Εξού και σκόραραν, μείωσαν βασικά σε 1-2. 1-2 τελικό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό, διπλό δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την Δυναμό Κιέβου σε ένα μάτσο που έδειξε ότι η Κιρεβάνς ήταν εντελώς ανοιχτή. Η Ουκρανή είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος, λόγω του ότι είναι χαμηλότερα σχετικά τα μπάτζετ και κυρίως παίζουν συνεχώς εκτός έδρας λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Και γενικά και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει κατά 99%. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον όλο το ποσοστό υπέρ του. Αυτά, λοιπόν. Να φέρω εφημερίδες, να δούμε εφημερίδες και μετά να κάνουμε μια βόλτα στην Γεωργία, εκεί όπου ο Παύλος ο Πελεγκάρης είναι αυτήν την ώρα καθοδόν για τη Φλίδα, γιατί πάνε σιγά σιγά για να επιστρέψουν. Οπότε θα πούμε και θα συζητήσουμε το χτεσινό θρίαμβο του Απόλλωνα.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
8: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
9: σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
15: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τιλαγκόρη από τον Super Sport 104.
16: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
19: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
18: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
15: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
16: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
20: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
21: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
20: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
21: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες

0: και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
5: Ανδρέου, πάσα για τον Βέισπεκ. Βέισπεκ, αφήνει τον οικονομή που έχει προσιτεί παγιά στην περιοχή του οικονομή. Παραπίτσι, πάτη!

0: αν ενός μπολ να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να στέλνει την μπάλα για τέταρτη φορά στο πλεχτό του Κερδελίντε, εδώ στην Γεωργία, με υψωμένες γροτιές, ο Ερνάν Λοσάντα πανηγυρίζει.
1: Ήσουν πολύ έντονος θες και μ' άρεσε, διότι όταν ρίξεις 4 γκολ εκτός έδρας ευρωπαϊκό, έτσι πρέπει να μιλάς. Καλημέρα.
2: Πολύ πολύ καλημέρα από τη συνεφιασμένη εδώ Γεωργία που βρισκόμαστε. Έριξε και βροχή χθες το βράδυ, με το που τελείωσε δηλαδή, μετά την και ανόλευκη καταιγίδα του Απόλλωνα, άνοιξαν οι ουρανοί χθες το βράδυ.
1: Αλήθεια?
2: Ναι, έριξε βροχή. Ναι.
1: Τώρα δεν βρέχει, τώρα το πρωί.
2: Όχι, συνεφιά.
1: Πού είσαι, στον δρόμο για τη Φλίδα?
2: Όχι, ακόμα, σε μισή ώρα.
1: Περίμενε, τι ώρα πετάτε?
2: Απογευματάκι. Με λίγο μετά τις 6 το καλό θα βρισκόμαστε στη Λάρνα.
1: Α, περίμενε, μου είχες πει ότι ο Απόλλωνας θα κάνει προπόνηση πρωινή σήμερα.
2: Ναι, εδώ στη Γεωργία. Θα κάνουν την αποθεραπεία οι παίχτες του Λοσάδα, αφού έκαναν χθες βράδυ αλκή το καθήκον τους.
1: Τι λένε για την πρόκληση, γιατί προκρίθηκε ο Απόλλωνας, τι λένε τώρα?
2: Ναι, σωστό. 4-0 εδώ πέρα.
1: Δεν συζητάμε τώρα, εντάξει.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Και ο Απόλλωνας, τι λένε τώρα?
2: Ναι, σωστό. 4-0 εδώ πέρα.
1: Δεν συζητάμε τώρα, εντάξει.
2: Δεν το συζητάμε.

0: Καλά στο ψησινό παιχνίδι για τον Απόλλωνα. Όταν στο 14 ο Μπράτου Τόμας βρήκε δίχτυα και έβαλε τον Απόλλωνα σε θέση οδηγού, έπαιξε ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο από το σημείο εκείνο. Κυριάρχησε ο Απόλλωνας.
1: Σε σχέση με πέρσι, πώς τον είδες τον Απόλλωνα, έτσι γενικά, πώς...
0: Για την εποχή,
1: για
0: πολλά
1: την
0: τρεξίματα.
1: Εποχή μιλάμε, έτσι,
0: τώρα, πολλά, ναι, πολλά θα... τρεξίματα. Πολλά τρεξίματα. Ναι. Και φαίνεται ότι έχει γίνει καλή δουλειά στην προετοιμασία. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει η Αλκή. Γιατί είμαστε, το είπε χαρακτηριστικά για τις δηλώσεις του Ρωσάδα χθες το βράδυ, ότι 23 Ιουλίου λέει καμία ομάδα στον κόσμο δεν είναι στο 100% έτοιμη. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, όντως έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, έτσι. Έχει άλλες δύο προσθήκες να κάνει.
1: Είπαμε θα πάρει μπροστά σέντερφορ.
0: Και σέντερφορ και ακραίο επιθετικό.
1: Ναι, στα στόπερ τελείως δεν έχει κάτι από τη στιγμή που πήρε αυτόν τον
0: τρόπο. Όχι, όχι, έχει τελειώσει και πήγε εξαιρετικά ο Κονόμης χθες το βράδυ.
1: Εντάξει, δεν είναι αντίπαλος που για να πεις.
0: Ναι, για κριτήριο, ναι, γιατί θα δεχτούν περισσότεροι πίεση.
1: Αλλά το ότι ήταν καλός, όταν πολύ καλός, είναι καλό. Ναι, καλό. Για να ξέρει ο Ρωσάδο ότι έχει λύσει.
0: Γενικά όλοι οι ποδοσφαιριστές τα πήγαν καλά για αυτή την χρονική περίοδο, γιατί το λέγαμε και πριν ότι η Γιάννη ήταν πιο έτοιμη αγωνιστικά.
1: Ξέρετε, είναι μέτριες ομάδες αυτές, δηλαδή...
0: Ναι, είναι μέτριες, ναι. Και είπαμε ότι ένας είχε ποιότητα. Ο Απόλλωνας είχε εμπειρία, έχει τους παίχτες. Άρα, παίζοντας σοβαρά όπερ και έγινε, ήρθε το 2-0 στο 27, στο 40 έδεσε το γλυκό με την αποβολή του παίχτη της Ντιλαγκόρη, έμεινε με 10 από εκείνο το χρονικό σημείο η ομάδα από τη Γεωργία και έγιναν ακόμα πιο απλά τα πράγματα. Είδαμε τον Όσμπολτ να παίζει μισή ώρα αλλαγή και να βάζει και τον κολάκι του, ο Σλοβένος.
1: Πώς τον είδες αυτό, λέμε στο γήπεδο, με τις απατήματά του?
0: Εντάξει, ήταν άνετος, έκανε τις κινήσεις του, έβαλε τον γκολ το τέταρτο, το πανηγύρισε πολύ έντονα. Εντάξει, ήταν ο παίχτης που κακά τα ψέματα είχαν ακουστεί και διάφορα αλκοί όταν δεν είχε πάρει μέρος στα τέσσερα φιλικά προετοιμασίας, γιατί τον είχαν προφυλάξει άνθρωποι του Απόλλωνα, είχε κάποιες ενοχλήσεις και ξέρεις, οι κακές γλώσσες πάντα υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Μα είστε έτσι, είστε αλλιώς αυτός ο παίχτης.
1: Τον φέραν κουτσό και έτσι στο
0: Ναι, και όλα αυτά. Ακριβώς, ξέρεις, τα καφενειακά πάντοτε υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις, όμως χθες το βράδυ νομίζω έκλεισε όλα αυτά τα κακά στόματα, να το πω έτσι, οι κακές γλώσσες, ο Σλοβένος άνοιξε λογαριασμό με την πρώτη του επίσημη παρουσία. Εντάξει, έχει περιθώριο, επαναλαμβάνω, βελτίωσης ο Απόλλωνας. Θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στον επόμενο τρίτο προκριματικό γύρο. Ο κόσμος του Απόλλωνα και το ζήτησε και ο Ερναλοσάδα, το ζήτησε και ο Βράτο Τόμας που μας έκανε δηλώσεις μετά το μάτσο, ότι θέλουν τον κόσμο την Τρίτη. Ναι, μεν πήρε εξασφάλιση ο Απόλλωνας.
1: Καλά, να πάει ο κόσμος. Είναι πρώτο παιχνίδι μετά από 4-0.
0: Είναι ιστορικό, βέβαια. Το περίμεναν πώς και πώς, άλλωστε αυτή τη στιγμή χιλιάδες φίλοι του Απόλλωνα μέσα στο στάδιο Αλφαμέγα. Δεν έχει παίξει ευρωπαϊκό. Θα είναι το πρώτο. Την ερχόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ. Άρα και το αξίζουν οι ποδοσφαιριστές και η τεχνική ηγεσία να δώσει στο χειροκρότημα την αποθέωση. Γιατί κακά τα ψέματα. Εντάξει, και ο πιο αισιόδοξος δεν θα. Αν του έλεγαν 4-0 πριν από το μάτι. Δεν θα το περίμενε. Εντάξει, η διαφορά υπήρχε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ποιοτική πάντοτε. Υπέρ του Απόλλωνα, από εκεί και πέρα θα δούμε τι μέλη γενέστε. Θα περιμένουμε. Εντάξει, ο Απόλλωνας θα περιμένει την ερχόμενη Πέμπτη όταν θα παίξουν οι δύο, δηλαδή Μπραν και Κλούς, για να ξεκαθαρίσει ποια από τις δύο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι θα είναι η Νορβηγή κατά την άποψή μου, αλλά ας περιμένουμε.
1: Είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρω.
0: Θα περιμένουμε όμως. Ποδόσφαιρο είναι, θα πρέπει να περιμένουμε απαντές. Να ευχαριστήσω αλκοί τους χορηγούς, τη Meridian Bet, μέγα χορηγός της αποστολής μας εδώ, επίσης και την εταιρεία Pepsis και ως διαχωρισμοί οικοπαίδων, για την εδώ παρουσία μας και την αποστολή του Super Sport 104 εδώ στη Γεωργία.
1: Ωραία,
0: καλημέρα,
1: καλημέρα. Αυτά από την Γεωργία, άρα ρεπορτάζ από όλων εννοείται δεν θα πω κάτι παραπάνω, γιατί μας τα πει όλα ο Παύλος όσον αφορά το χτεσινό πολύ εύκολο 4-0 στη Γεωργία απέναντι στην Ντιλαγκόρη. Να δούμε τσακ μπαμ πρωτοσέλιδα εφημερίδων έτσι δύο λεπτά. Η αλήθεια λέει τη Δευτέρα φαφλατισμοί, την Πέμπτη ποινικές διώξεις, βίντεο γκέι το Πασχαλίδης κατηγορεί για διαστρέβλωση, αλλά η πρώτη ανακοίνωση άφησε εκτός την εισήγηση για ποινικές διώξεις. Εγώ σας είπα αυτό το θέμα δεν θα τελειώσει εύκολα και Περίεργη κατάσταση. Χαραυγή, ακριβό ρεύμα, ρήπη και τώρα διακοπές. Οι πολίτες πληρώνουν ξανά την κυβερνητική αποτυχία και την απουσία σχεδιασμού. Μάλιστα. Μικρή ανάσα, δροσιά.

Σαββατοκύριακο. Ήδη είναι λίγο καλύτερος ο καιρός σήμερα, αλλά έχει υγρασία περισσότερο από τις προηγούμενες μέρες. Καλό είναι αυτό, για να σας πω γιατί. Γιατί είναι αυτές τις μέρες όπου οι παλιοί μετρούν, βλέπουν μυναλάγια και ιστορίες. Και αν έχει υγρασίες, σημαίνει ότι θα έχουμε και αρκετές βροχές μέσα στη χρονιά. Μακάρι να είναι έτσι, όπως τα λέω. Μας τα πει μετά ο Ιωροδιακόν ο Τάσος. Δίωξη τεσσάρων για εμπορία επιρροής. Είναι το κεντρικό θέμα του πολίτη. Εισήγηση με επιφυλάξη από τον ποινικό ανακριτή για το Video Gate. Ποιοι είναι οι τέσσερις? Ο Λιλίκας, ο Λακοτρίπης. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι δύο. Είναι ο άλλος ο υπουργός παρά το Προέδρο και ο επιχειρηματίας. Δεν ξέρω τώρα. Τώρα να δούμε. 7 ώρες για μια ανατροπή. Ρε παιδιά, αυτό που έγινε χθες στην Κύπρο είναι απίστευτο. Δηλαδή, για να καταλάβουμε πόσο το κράτος δεν δουλεύει όταν γίνονται απλά πράγματα. Γύρισε μια νταλίκα και πέσαν τα χαλίκια μέσα στο highway. Εγώ εκείνη την ώρα γύρναγα σπίτι και επειδή έπρεπε να βγω από την. Ερχόμουν από την αερογέφυρα του Γασιπί. Και συνήθως βγαίνω highway για να βγω στην επόμενη έξοδο να πάω στην Carlsberg. Λοιπόν, επειδή έπρεπε να πάω Λατσιά να έρθω εδώ από το σταθμό, βγήκα από το παράδρομο. Τυχαία! Και βλέπω μια ουρά στο βάθος, στα 100 μέτρα, ουρά! Και λέω κάτι έχει γίνει. Ρε παιδιά, από εκείνη την ώρα, η ώρα ήταν 5 και κάτι και λέω νωρίτερα, μέχρι σχεδόν στις 11.30 το βράδυ, για 7 ώρες είχε εγκλωβισμένους οδηγούς επί ώρες στα αυτοκίνητα, διότι δεν μπορούσαν να κάνουν να κουμαντάρουν το φορτηγό. Είναι απίστευτο αυτό. Είχε διακοπή κυκλοφορία προς Λεμεσό από την Λευκωσία και μία λωρίδα από Λάρνακα Λεμεσό προς Λευκωσία. Δηλαδή δεν έχουμε υπόθεση κοινώς. Ένας άλλος είχε βάλει τον έβλεπα εκείνη την ώρα, είχε ένα μικρό smart, το οποίο τι έκανε αυτός τώρα. Πήγε πλάι-πλάι στον παράδρομο, όπως γίνουμε εδώ από τον αεροπτήνο γέφυρα, και έβαζε όπιστε στο highway. Έβαλε όπιστε. Επικίνδυνο. Επικίνδυνο. Του κορνάρανε, τίπα, τάραχος. Έβαλε όπιστε, πήγε με όπιστε τον κυκλικό του Γασιπί και έφυγε μετά από εκεί. Έξυπνος. Ναι, έξυπνος και επικίνδυνος έξυπνος. Αλλά γίνεται, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται 7 ώρες να είναι κλειστό ο αυτοκινητόδρομος λόγω του ότι γύρισε μια νταλίκα. Παρακάτω. 7 ώρες. Ο Φιλελεύθερος λέει ο δικός χάρτης 500 εκατομμυρίων ευρώ για έργα στο κυκλοφοριακό της Λεμεσού. Κάποιοι θα βγάλουν, θα οικονομήσουν λεφτά, έτσι. 500 εκατομμύρια, πού να γίνουν έργα. Ρε, developer πρέπει να γίνουμε, ρε. Έπρεπε να γίνεις developer, Μιχάλη, πήγες, έγινες τώρα εδώ να μπλέξεις με τα ραδιόφωνα. Πουλής Development Limited. Όχι Limited, ναι, Limited. Λοιπόν, για πάμε στα αθλητικά. Σούπερ Σπορ αλήθεια, επιστροφή, όχι αστεία. Ντι Λαγκόρη, Απόλλων 0-4. Δικαιολογημένο, Απόλλωνας είναι το πρώτο σέλιδο σήμερα στα αθλητικά. Χαραυγή κόσμο στον σπορ, δουλειά στο χέρι της Ομόνιας εν ώψη επαναληπτικού με την Καϊρά, το κεντρικός τίτλος. Καθάρισε την πρόκληση ο Απόλλωνας, λέει η Χαραυγή. Γήπεδο του πολίτη, επιστροφή με Κρότο. Ο Απόλλωνας κλείδωσε πρόκληση μέσω Γεωργίας. Κρότο, μ' αρέσει αυτή η έκφραση που το χρησιμοποιείται στην Κύπρο. Κρότο, έκανε Κρότο. Goal News έστησε παράσταση και προκρίθηκε. Εννοείται για τον Απόλλωνα. Okay. Πέρα, το Απόλλωνα πήρε το γιο του Μαντούκα, ξέρει μάλιστα αυτός. Μοιάζει έτσι φυσιογνωμικά. Μαντούκα, Μαντούκα Τζούνιορ. Και είναι και Γκουστάβο, πώς το κάνουν αυτό το βγάλω. Και δεν τον λένε και Τζούνιορ. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να βγάλω και εγώ τον Νικόλα Άλκη και να τελειώνει η κουβέντα. Δεν έχει Τζούνιορ, δεν έχει Τζούνιορ εδώ μέσα. Απλά είναι κάτι Γκουστάβο, κάτι στη μέση, Μαντούκα. Είναι έτσι ο μικρός. Okay. Ο νεαρός λέει θα ακολουθήσει την αποστολή στην Ολλανδία εκτός λίστας τρεις Βραζιλιάνοι, ο Μύρο Περέιρα και ο Ατάντε. Σκούπα. Αυτή είναι αυτά τα. Η εκλεκτή του, πώς τον λέγανε, αυτό που φέρνει τους Βραζιλιάνους στο Αποέλ, το. Πώς τον λένε, κόλλησα τώρα. Ο Αλεξάνδρο. Ναι, ο Αλεσάνδρο. Όχι, ρε, φάγανε τους παίκτες του Αλεσάνδρο, τι θα γίνει τώρα. Μα αυτός δεν ήταν στον box και κλείσανε, έκλεισε ο box μετά. Ήταν αυτός στην ξυλοτήμπο, ήταν ο Αλεσάνδρο που είχε αναλάβει κάποια στιγμή. Με θυμάμαι. Βοηθάτε. Ήταν ο Αλεσάνδρο στην ξυλοτήμπο που είχε αναλάβει την ομάδα κάποια στιγμή και την κλείσανε μετά. Τώρα είναι στο αγροτικό, ο box που είναι. Λοιπόν.
Για Απόλλωνα δεν θα πω κάτι. Έτσι, θα πω, μας τα πει όλα ο Πελεγκάρης. Οπότε πάμε να δούμε στα άλλα δύο παιχνίδια. Πάμε στην Πάφο, όπου η Πάφος με αυτό την ήττα 2-0 βάζει πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ένα 8 λεπτό τη στήχησε. Το ξαναλέω. Ήταν καλή η Πάφος. Έκανε καλή προσπάθεια. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Έχει έναν κορυφαίο παίχτη, το Ζάζα, ο οποίος ήταν η μόνιμη πηγή κινδύνου απέναντι στους Κροάτες. Αλλά δεν έχει σέντερ φορ η Πάφος, ρε παιδιά. Αλλά είναι κρίμα. Έχει αυτό το Λελέ, ο οποίος δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά βοηθάτε τον λίγο. Δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι η Πάφος θα το παλέψει στην ρεβάνς, αλλά το 2-0 δεν είναι εύκολο σκορ. Πρέπει να βάλει 2 γκολ, να κερδίσει με 2 γκολ. Ας φάει και 3, αν βάλει 5 πάλι παίζει παράταση. Το θέμα όμως είναι αυτοί, δεν ξέρω οι Κροάτες, παιδί μου, δεν ξέρω. Γιατί η Πάφος θα ανοιχτεί, θα ρισκάρεις, δεν μπορεί να βάλεις να κυνηγήσεις γκολ και να παίζεις συντηρητικά. Θα βγεις μπροστά, αν αυτή είναι καλή σαν αντεπιθέσεις, τραχαγύρευε. Εντάξει, το ότι εκμεταλλεύτηκαν την καυτή του έδρα οι Κροάτες ως ένα σημείο ισχύει, γιατί ήταν φύσκα το γήπεδο. Απ' την άλλη ήταν ένα 8 λεπτό εκεί στο 56 και στο 64, ένα απευθείας φάουλ, μια πώς το λένε, προβολή, έγινε το κακό, άντε βγάλε άκρη τώρα. Η Πάφος πλέον κυνηγάει μεγάλη ανατροπή στο Αλφαμέγα την ερχόμενη Πέμπτη, προκειμένου να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το καλό για την Πάφο, καλό. Τέλος πάντων, το καλό για την Πάφο είναι ότι στην επόμενη, αν αποκλειστεί, έχει και άλλη ευκαιρία, γιατί είναι στο Europa League. Έτσι, δεν είναι σαν την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ για μένα την κρέμασε αυτός ο Φάντεν Χόρν. Είναι η φάση εκεί όπου μένει με παίκτη λιγότερο στο 70 κάτι 75, τραγικό λάθος, τράβηξε και τη φανέλα του αντιπάλου που έβγαινε μόνο στο απέναντι στον Παρασκευά, δεν θες κάτι άλλο, φάουλ πάνω στη γραμμή, το έβαλε ο όπως τον είναι αυτόν της Μπέιταρ. Με παίχτη λιγότερο η απάντηση της ΑΕΚ δεν ήρθε ποτέ και η ΑΕΚ τώρα τρέχει. Δεν είναι να σου πω, στο πρώτο ημίχρονο, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι, όταν πίεζε, ειδικά στο πρώτο μισάωρο, λέω ρε παιδί μου, δεν είχε θέμα να μην τους βάλει γκολ τους Ισραηλινούς, ένα γκολ θα το βάλει. Μετά από εκεί και πέρα έσβησε. Λέω, προετοιμασία κάνανε? Δηλαδή η φυσική της κατάσταση ήταν ok, διότι οι Ισραηλινοί το ίδιο πράγμα είχαν απέναντί τους να βρουν. Τι εννοώ, ζέστη, μαύρη ζέστη και υγρασία. Το ίδιο και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξαναψοφίσαν από την κούραση. Δεν ξέρω αν έχω λάθος, αλλά τους είδα μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους από ένα σημείο και μετά. Και αυτό το πράγμα τους τύχησε. Δηλαδή σε τέτοια μάτση υψηλών εντάσεων, αν δεν είναι καλή η φυσική σου κατάσταση, τρεχαγύρευε. Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν ήταν έτοιμη για αυτό το παιχνίδι. Και ψυχολογικά και σωματικά, δηλαδή τους έβλεπες έσκασαν, και αυτό το πράγμα το πληρώνεις. 1-0, και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν η ρεβάνς θα είναι πολύ δύσκολη. Εντάξει, το καλό είναι ότι δεν είναι στην έδρα της Μπέιταρ, γιατί πάρα πολύ καυτή έδρα η συγκεκριμένη, θα πάνε σε ουδέτερο και ο Θεός βοηθός. Το 1-0 δεν είναι απαγορευτικό, έτσι, αλλά πρέπει να διορθώσει αρκετά πράγματα ο κύριος Καμορανέζη και κυρίως να ετοιμάσει τους παίχτες για ένα 90 λεπτό υψηλών εντάσεων. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι το διαφορετικό. Παραλαμβάνω, η ΑΕΚ μέχρι το 30 ήταν καλή. Πίεζε, είχε δοκάρι, δοκάρια, είχε φάσεις. Μετά από εκεί έκλεισε ο διακόπτης και καληνύχτα. 1-0, δύσκολα τα πράγματα. Αυτά για τις τρεις ομάδες μας όσον αφορά τα χτεσινοβραδινά παιχνίδια. Έχω αρκετά μηνύματα τα οποία θα τα πούμε στην επόμενη φάση.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
7: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256 GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
8: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Ότσο κόψεις πελάρες, κάνε κάτι γιατί εντζιμπούν τα ψάρια και θα μείνουμε νηστικοί πάλι. Πες τους για την αγαπούλα να βγουν να τσιμπήσουν στη στεριά, να πεταχτούν τα ψάρια έξω. Άντε να δω, 6.54 καλημέρα. Καλημέρα στον Αντώνη, υπάρχω μόνο Ομόνια Λίβερπουλ. Γεια σου Αντώνα, καλημέρα. Καλημέρα Άλκη, η Ομόνια αν περάσει καηρά την conference σίγουρα. Ναι, league face του conference σίγουρα. Σίγουρα, μια πρόκριση θέλει βασικά. Η Ομόνια σίγουρα στο conference, διότι και να μην περάσει την καηρά, στον επόμενο γύρο παίζει με ομάδα από το Γιβραλτάρ. Άρα θα προκριθεί εύκολα. Οπότε μην το συζητάμε. Έχουμε μια ομάδα σίγουρα στο league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και ξεκινάμε το conference σιγά σιγά και βλέπουμε αν θα πάμε παραπάνω. Αλλά η μία ομάδα την έχουμε, είναι η Ομόνια. Τώρα περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες τι θα γίνει. Ο Απόλλωνας πέρασε, αλλά έχει ακόμα δύο προκρίσεις. Πρέπει να περάσει τρίτο και τέταρτο γύρο. Play-off βασικά. Η Πάφος και να αποκλειστεί έχει δεύτερη ευκαιρία, αλλά θα παίξει με τον Τιμούρ. Με δυναμό Τυφλίδας. Έριξε ένα τρίμπαλο, τετράμπαλο, δεν ξέρω, χτες στην Ζαλγκίρης Κάουνας. Ο Τιμούρ είναι ο επόμενος αντίπαλος της Πάφου, αν η Πάφος αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, από την Hajduk Split, έτσι, η δυναμό Τυφλίδας. Καλημέρα, κενές θέσεις παιχτών στην Ομόνια. Τώρα εδώ το ρόστερ για ξένους κοινοτικούς, να σου πω. Καλημέρα, ποιος είναι αυτός ο 686, καλημέρα. Λοιπόν, ο Βάσος λέει καλημέρα, έρχεται η ομάδα μου, ο Απόλλωνας, θα είναι και πάλι φέτος πολύ δυνατή, με δύο προσθήκες ποιοτικές, χτυπάμε πρωτάθλημα. Σίγουρα θα είναι δυνατός ο Απόλλωνας, θα το δούμε. Έτσι ήταν και από την αρχή ο Λοσάδα, να δούμε. Ότι θέλει παίκτες, ακόμα θέλει, μας το είπε και ο Πελεγκάρης πριν. Καλημέρα στον Κυριάκο. Η Πάφος, αν δεν περάσει, θα παίξει με τον Τιμούρ. Θα έχει ενδιαφέρον η μάχη Σαπίντο Τιμούρ. Καλημέρα. Γεια σου, Κυριάκο. Καλημέρα. Ο άλλος, ο Βάσος, λέει που το μήνυμά του, άλλη καλημέρα. Φάνηκαν άτυχες οι ομάδες μας. Κληρώθηκαν από το πρώτο παιχνίδι με δύσκολους αντιπάλους. Αν είχαν όλοι έναν αντίπαλο όπως το Απόλλωνα και έπαιζαν με αυτούς τους αντιπάλους, στην επόμενη φάση θα ήταν διαφορετικά. Δεν είχαν εύκολους αντιπάλους. Η αλήθεια είναι γι' αυτό και ο Απόλλωνας από τους τέσσερις κυπριακές ομάδες ήταν το μεγαλύτερο φαβορί στις τιμές που έδωσαν οι εταιριούλες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ήταν μόλις 1-15 ο Απόλλωνας να προκριθεί απέναντι στην Τη Λαγκόρια. Από χτες είναι 0 βέβαια, γιατί έχει προκριθεί, έτσι δεν συζητάμε. Ο Γιώτης λέει καλημέρα. Αυτός που έβαλε τον γκολ στην ΑΕΚ της Μπεϊτάρ είναι συγγενής του Καραμαλή. Καραμπαλή είναι κάτι τέτοιο. Μα κάτι έβγαλε ο Καραβίδας, έγραψε ένα, ότι είναι άμπαλη στην Κύπρο. Δεν τον θέλαν τον παίκτη αυτόν της Μπεϊτάρ. Κάπου τον είχε προτείνει λογικά και τους είπαν δεν μας κάνει για την Κύπρο. Αν κατάλαβα καλά. Λοιπόν, η Ομόνια. Ομόνια δεν έχει κάτι να μπει στη διαδικασία πλέον. Όχι, μπαίνει στην διαδικασία για την ρεβάνς με την Καϊράτ στο Καζακστάν την ερχόμενη εβδομάδα. Θυμίζω είναι 6 το απόγευμα, έτσι το παιχνίδι. Και θα δούμε τι θα δούμε όσον αφορά το αγωνιστικό. Η κατάσταση του Ντουμπάντζο θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες. Αν δεν είναι έτοιμος, τότε το πλάνο Σίμιτς, Κουλιμπαλή, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, αυτό θα διατηρηθεί. Στα θετικά είναι ότι δεν έχει προκύψει κάποιος τραυματισμός. Ο Ανδρέου είχε κάποιες κράμπες, άρα δεν είναι κάτι το σοβαρό. Έτσι. Και ο Νεγκό θα χάσει τη ρεβάνς. Οπότε είναι μια δεδομένη απουσία για τον coach Μπέρκ. Αυτή είναι η διαδικασία. Θα δούμε. Η Ομόνια είναι καλύτερη ομάδα από την Καϊράτ Αλμάτι. 1-0. Έχει κερδίσει. Εντάξει, είναι προβάδισμα όπως και αν το δει κανείς. Δεν σου εξασφαλίζει την πρόκριση από τον πρώτο αγώνα, αλλά πας με προβάδισμα στο Αλμάτι. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας, το ξαναλέω έτσι, η ρεβάνς. Συγγνώμη. Μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη, σε καλύτερο ρυθμό και αυτό εν μέρη μειώνει την απόσταση ποιοτικά που μπορεί να έχουν οι δύο ομάδες. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Λάθος timing, κουρασμένα παλικάρια η ομάδα χτες της ΑΕΚ. Εξαιρετικός ο Πάνκοφ, δύσκολος ο επαναλυτικός, αλλά όχι αδύνατος. Είναι όπως τα είπα, Αλέξανδρε. Μια καλή ΑΕΚ μπορεί να περάσει. Το 1-0 δεν είναι σκορ φόβητρο. Απ' την άλλη, όμως, εάν είναι τόσο κακή η φυσική της κατάσταση, σε τόσο πρώιμο στάδιο της αγωνιστικής περίοδου, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Πρέπει να τους βγάλουν restart. Κάτι πέρα να δουλέψει εκεί το τεχνικό team, δεν ξέρω. Ήταν έσκαση η ΑΕΚ. Μέχρι το 30 μετά μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Και είναι κακό αυτό για την περίοδο που μιλάμε τώρα. Και κυρίως κακό όταν έχεις έναν δυνατό αντίπαλο ο οποίος είχε περισσότερες αντοχές. Από το ημίχρονο και μετά ήταν καλύτερος. Σε πίεσε
και ορίστε τα δεδομένα. Λοιπόν, στο Αποέλ θα είναι το κερασάκι στην τούρτα ο Σιώπης, αναρωτιέται ο φίλος ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρω, ρε Αλέξανδρε, πάντως μετά την ανακοίνωση του Μπαράκ, το Αποέλ έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη για την τελευταία μεταγραφή, γιατί θα κάνει σίγουρα μια μεταγραφή ακόμα, μετά δεν ξέρω. Ο Σιώπης είναι στο στόχαστρο, δεδομένο δεν είναι εύκολη περίπτωση. Θυμίζω ότι στο κέντρο έχει Ντάλσιο, Ρώσα, Μπάρακ, Βρόντι και υπό προϋποθέσεις τον Μέγερ, όπως τα είπαμε μαζί με τον Γιάννο Παπαϊωάννου χτες. Διότι εκκρεμεί το θέμα αναπροσαρμογής ή όχι του συμβολέου του για τον Μάγερ. Θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία. Εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί θα χτιστεί ουσιαστικά το Αποέλ της επόμενης χρονιάς, για το οποίο υπάρχουν σημαντικές προσδοκίες για την εικόνα και το τι θα κάνει στο νέο πρωτάθλημα. Για το φετινό πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ μέτριο έως κακό. Η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη ανάγνωση του ρόστερ, όχι της εικόνας της ομάδας, γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει το Αποέλ, αλλά η πρώτη εκτίμηση και με βάση το τι έχει πάρει σαν παίχτες στο Αποέλ, ότι θα είναι καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Τώρα, το πόσο καλύτερο θα κριθεί μέσα στο γήπεδο. Έτσι, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να κάνεις πρόβλεψη για κάτι τέτοιο, γιατί είναι ένας μαραθώνιος πολλών αγωνιστικών που πρέπει να το δει σιγά σιγά πώς θα μπορεί να κυλήσει. Σίγουρα όμως είναι μια διαδικασία στο οποίο το Αποέλ μέχρι στιγμής δείχνει να κάνει σωστά βήματα, ενώ για τον προγραμματισμό. Σας είπα ότι ο γιος του Μαντούκα εντάχθηκε με επαγγελματικό συμβόλαιο στην ομάδα. Έχει προοπτική ο μικρός, έτσι λένε, αλλά και έχει και συμβολισμό, έτσι, γιατί είναι ο Μαντούκα. Να δούμε. 4-11 τη λέει, αμάν πανάθα ρεάλκαρε, επελάναμε, έρχεται και ο Καγκούα, θα το περπατήσουμε. Φέτος θα το πάρουμε περπατηδί το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Εσείς τέταρτη, ρε. Και να έρθω τέταρτος με κόφτη. Άμα έρθω, ήρθα. Τι θα κάνω. Ας μπω στο Champions League στο League Face και ας έρθω τέταρτος. Δεν πειράζει. Πάντως η ΑΕΚ ακόμα δεν μπορεί να την ξεγράψει. Σίγουρα είναι μείον ο Πινέδα. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Και ο Παναθηναϊκός κρατάται μικρό καλάθι. Είναι νωρίς ακόμα. Ότι χτίζει καλό ρόστερ και ακριβό ρόστερ είναι δεδομένο, έτσι. Δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, χθες το είδα το μάτς. Αλλά δεν είναι ο αντίπαλος για να βγάλει συμπεράσματα. Είναι μια ομάδα μέτρια της Ουγγαρίας. Μέτρια. Σήμερα έχουμε κλήρωση κυπέλλου, λέω, πρωταθλήματος. Είναι στις 11 η ώρα το πρωί στο Ολυμπιακό Μέγαρο της Λευκωσίας. Η όλη διαδικασία θα την ακούσετε εδώ στον Super Sports 104. Βγαίνει ο αγωνιστικός χάρτης. Για να δούμε αν θα έχουμε πάλι από Ελ Ομόνια. Θέλουμε να το δούμε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά το. Θα το πιάσουμε την εικόνα, νόμιζα θα έχει. Εντάξει, θα είναι και στην τηλεόραση τηλεοπτικά. Άρα επειδή ξέρω ότι τηλεόραση δεν βλέπετε εκείνη την ώρα, 11 η ώρα, δεν βλέπει κανένα τηλεόραση. Οπότε θα τα ακούσετε από το ραδιόφωνο. καλά ρε, βλέπει κανένα τηλεόραση 11 η ώρα το πρωί. Σαν τιασερός ή να την έχεις στο βουβό, σε κάνα καφέ, σε κάνα γραφείο, τέλος πάντων, εν πάση περίπτωση. Η Νέα Σαλαμίνα έφερε ισοπαλία 2-2 με την Κορώνα Κιέλτσε, τη δεύτερη ομάδα της Κορώνα Κιέλτσε. Μάλιστα. Φιλικό προετοιμασίας και αυτό, έτσι. Να δούμε γενικά τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Ο Άρης έχει κάτι καινούριο? Όχι. Περιμένουμε να δούμε μεταγραφές στον Άρη. Προς το παρόν λίγα πράγματα. Έχει κινηθεί σε πολύ χαμηλούς τόνους. Τι άλλο έχει? Η Ανόλα πότε φεύγει? Ναι, σήμερα φεύγει. Η Ανόρθωση φεύγει για Πολωνία σήμερα. Από το καμίνι της Κύπρου θα πάει προφανώς σε καλύτερες συνθήκες. Θα πάει στο Κιέλτσε. Θα κάνει τα φιλικά της εκεί πέρα. Ο Ελμαέστρο θα έχει 30 παίκτες μαζί του. Εκεί θα γίνει το ξεσκαρτάρισμα, να δει ποιοι από αυτούς, γιατί έχει πολλούς μικρούς, να δει ποιοι από αυτούς κάνουν. Αν κάποιοι δεν κάνουν δρόμο, αν κάνουν, μένουν στο ρόστερ. Θα δώσει 3 φιλικά, θα παίξει με Κορώνα Κιέλτσε, Στάλ και Κρακόβια, όλες πολωνέζικες ομάδες, πολωνικές. Να δούμε πώς θα δούμε, τι θα δούμε μάλλον. Η ΑΕΛ και αυτή ετοιμάζεται για Πολωνία την ερχόμενη εβδομάδα. Νομίζω πάει 1η Αυγούστου η ΑΕΛ στην Πολωνία. Έχει και φιλικό αύριο με τον Ολυμπιακό Λευκωσία στο γήπεδο της Παρεκκλησίας.
Οπότε και η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που θέλει παίχτες ακόμα. Δίνεται βαρύτητα στην απόκτηση οκταριού και επιτελικού μέσου, αλλά είναι πολύ πιθανό να πάρουν και αμυντικό ακόμα. Κάτι το οποίο θα το μάθουμε στο επόμενο διάστημα. Έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι.

στο φίλο το Βάσο, λέω τι γίνεται με το ΓΑΣΥΠΗ που λέει σε ανακοίνωση ότι θα πάρει τις άδειες και τρεχάτε βρείτε τα εκεί στην ΚΟΠ και στις ομάδες. Γιάννο, λέω. Βάσο, έχει τσάνς τώρα να μην πάρει, να μην γίνουν τα μάτς στο ΓΑΣΥΠΗ. Πες μου αλήθεια τώρα. Στην Κύπρο είμαστε τώρα. Δεν θα βρούνε τη λύση στο παραένα όπως γίνεται πάντα. Να μην γίνουν οι αγώνες εκεί, να μην παίξει ο μόνο του από ελ και ο Ολυμπιακός. Πες μου αλήθεια τώρα. Εντάξει, βγάζουν μια ανακοίνωση για να πούνε κάτι. Θα γίνουν οι αγώνες κανονικά. Κάθε χρόνο τα ίδια δεν έχουμε. Όχι με το ΓΑΣΥΠΗ, με άλλα γήπεδα. Κάθε χρόνο με τον Παπαδόπουλο έχουμε το ίδιο. Με την. Με το Αμόχωστος, με το Τσίριο. Κάθε χρόνο δεν βρίσκουμε τη λύση. Τι βρίσκουμε. Οπότε άστο. Δεν χρειάζεται. Βλέπουμε φανατικά. Μα βλέπετε και φανατικά κιόλας. Ρε 151. Ακούτε ή βλέπετε φανατικά. Μπέρδεψες λίγο σταθμούς, ονόματα, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Είσαι σε μια μικρή σύγχυση. Αλλά κάτω πιο λιανά το μήνυμα για να καταλάβουμε αν βλέπεις ή ακούς. Γιατί το βλέπουμε δεν ξέρω πού το βλέπεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Νομίζω για την Κύπρο δεν έχουμε κάτι άλλο. Καλημέρα στο Γιάννο, φίλε, το άρθρο για Πάφο Σαπίντο γράφει για ΠΟΕΛ. Πάφο Σαπίντο στα ΠΟΕΛ. Α, έτσι, κατά λάθος. Να το διορθώσουν. Γεια σου, Γιάννο, καλημέρα. Για πάμε να δούμε εκτός συνορών.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Λοιπόν, να παίξουν Λάρνακα. Ποιο είναι να παίξουν Λάρνακα, 103, ποιο είναι. Α, το γασιπί εννοεί. Όχι, δεν έχει έτσι πράγμα. Παρετάτε τώρα να κάτσουμε να ασχολούμαστε τώρα με ιστορίες έτσι. Θα γίνουν κανικά τα μάτς. Αι, πρέπει. Τέλο πάντων, τώρα δεν θα κάτσω να πω κάτι παραπάνω. Μην ασχολείστε με. Τα μάτς θα γίνουν κανικά. Στα γήπεδα όπως είναι κάθε χρόνο γίνονται. Κάνουν τις πάτσες εκεί κάτι έργα που πρέπει να γίνουν. Μας το γάσι πει το πρόβλημα δεν είναι το γήπεδο. Το γήπεδο μια χαρά. Κάτι λένε για τα κλειστά κυκλώματα, τα οποία τα έχουν αναβαθμίσει anyway. Προχτές παίχτηκε παιχνίδι δηλαδή με 15.000 κόσμο και να φοβηθούμε μετά ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κανονικά. Λοιπόν. Ελλάδα. Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Παναλαμβάνω, είδα με πολύ προσοχή το πρώτο κυρίως ημίχρονο, είδα και το δεύτερο αρκετά, αλλά ήταν καλύτερος με ένα μέτριο αντίπαλο, με ένα χαμηλής δυναμικότητας. Οπότε αυτό πρέπει να το κάνεις μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, αν ο αντίπαλος είναι πιο αδύναμος, δεν είναι και εύκολο να το κάνεις πράξη μέσα στο γήπεδο. Το έκανε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι ομάδα θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι. Εμένα μου άρεσε αυτός ο Καμαρά, ο Ντεφράι. Τα έχω πει και του Μποιατζή. Ο Ντεφράι είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει πολύ διαφορά. Είναι ηγέτης, ρε παιδί μου, στο γήπεδο. Γιατί είχε απορίες ο κύριος Ανδρέας αν θα είναι καλός, και με ηλικίες του κλπ. Ντεφράι αρχηγός της. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός έχει τον αρχηγό της Μίλαν και τον αρχηγό της Ίντερ στην εντεκάδα. Ο Καλάμπρια και ο Ντεφράι. Κάτι λέει. Θα πάρει αυτό τον Γκαγκούα, τον οποίο τον είδε από την ΑΕΚ ότι ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως δεν τον θέλει διότι δεν μπορεί να παίξει Champions League. Επειδή τον έβαλε προχτές η Μπερσεβά στο παιχνίδι με τη Βίκινγκουρ. Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα γιατί παίζει Conference League, δεν παίζει Champions League. Άρα θα τον πιάσει. Φαίνεται ότι είναι καλός αυτός ο μέσος. Τουλάχιστον αυτό ακούγεται. Άρα να δούμε και με τα γραφικά. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρώτη σημαντικό βήμα για την πρόκριση. Ένα παιχνίδι τρελό ενώ με πολλά γκολ, 5 γκολ συνολικά. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Ο κορυφαίος ήταν ο Κωνσταντέλιας. Έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είχε κάτι ενέργειες, κάτι τα κουνάκια, κάτι πάσεις από εδώ από εκεί. Ο Ντέλιας είναι ο Ντέλιας. Ωραίος ήταν και ο Ζαφίρης, ο οποίος έβαλε και γκολάκι. Γενικά ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι είχε και απουσίες και γενικά ακόμα θέλει παίκτες, έβγαλε πραγματάκια ωραία. Οπότε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Έχει το πρώτο βήμα, έτσι κάνει, απέναντι στην Δύναμο Κιέβο. Οπότε να δούμε πώς θα γίνει όλη η κουβέντα παρακάτω. Ο Ολυμπιακός πήρε το Σάλιακα. Έτσι τελείως έκλεισε το δεξιάκρο της άμυνας. Σάλιακος, ο οποίος ήταν κάποτε στον Ολυμπιακό, πριν από 7-8 χρόνια έπαιζε στην Κύπρο στην Καρμιώτισσα. Εγώ θα θυμάμαι περιγραφή που έκανα Καρμιώτισσα Ερμής στο Γάσι Ζή και ήταν ο Σάλιακας ενδεκαδάτος. Από εδώ ο Σάλιακας εκτοξεύτηκε η καριέρα του, όχι στην Καρμιώτισσα, μετά που έφυγε πήγε και Σεν Παούλη, εκεί ανέβηκε και 1,3 εκατομμύρια ευρώ δεν τα λες και λίγα για έναν παίχτη που πριν μερικά χρόνια έπαιζε στην Καρμιώτισσα, στην Δανικό στην Κύπρο. Έτσι. Μια χαρά, απογειώθηκε και μπράβο του. Τι άλλο έχει. Για τερματοφύλακο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που ο Τζολάκης να πάει στη Χαλ, θα σκέφτονται να πιάσουν τον Λιβάκοβιτς, τον Κροάτι, τον διεθνή. Θα πρέπει να πάρει καλό τερματοφύλακα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως ακόμα δεν είναι ανοιχτό αυτό το θέμα. Θα δούμε τον Τζολάκη. Η ΑΕΚ ψάχνει χωρίς διαρροές το θέμα με το ΧΑΦ, διότι έχουν σκυλιάσει στην ΑΕΚ. Διότι βγάλαν αυτό, βγήκε αυτό με τον Γκαγκούα, δεν μπόρεσαν να τον αποκτήσουν και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Σου λέει, εμείς κάνουμε το σκάουτινγκ, οι άλλοι πιάνουν τους παίχτες μας. Και τώρα ψάχνουν παίχτη χωρίς διαρροές στα χαβ για να μην συμβεί ότι με τον Γκαγκούα. Ξεκίνησε και ο 300 πρώτου Πολωνίση κλπ. Να μείνει και ο Ελίασον. Έχει ένα ρόστερ γεμάτο. Η απουσία μεγάλη είναι ο Πινέδα. Ο Μάριν θα είναι πολύ μόνος του προς το παρόν. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Ο επάξιος αντικαταστάτης του. Δεν ξέρω αν θα τον βρει ή όχι. Ο Άρης πήρε έναν Ντιόπ. Αλλά το Ντιόπ στην Σενεγάλη, γιατί φαντάζομαι είναι Σενεγαλέζος, είναι όπως το Γεωργίου στην Κύπρο. Δηλαδή πήρα το Γεωργίου. Ποιο Γεωργίου, έχει 3 εκατομμύρια Γεωργίου. Ο Ντιόπ, να δω τι είναι αυτός ο Ντιόπ τώρα. Ντιόπ Ταυσίρ.
18χρονος επιθετικός από τη Σενεγάλη. Σκάμε και δεν ήταν από τη Σενεγάλη. Εντάξει, το Ντιόπ είναι το εθνικό επίθετο της Σενεγάλης. Οκ. Ένας Ντιόπ στον Άρη Θεσσαλονίκης. Λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Όχι. Για Ελλάδα όχι. Λοιπόν, εχθές πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, στο Europa και στο Conference. Με το Conference δεν θα ασχοληθώ, γιατί είναι ένα κασμός παιχνίδια και οι περισσότερες ομάδες είναι άγνωστες. Στο Europa είχαμε Καραμπάχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-0, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, Σέριφ Τιρασπόλ Μακάμπι 0-5, Τρόμσο Χράντετς 0-1, έκπληξη εδώ, Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2, έκπληξη εδώ, Σενγκάδεν Μπενφίκα 2-1, έκπληξη εδώ, Μίντιλαντ, μάλλον Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0 και Χάιντουκ Πάφος 2-0. Έτσι, αυτά ήταν το Europa, τα οποία είχε σαφώς πολύ πιο δυνατά παιχνίδια. Ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα, Πέμπτη, για να δούμε ποιες ομάδες προχωρούν στην επόμενη φάση, στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο, αν μπορώ να το πω έτσι.

0: Μόλις επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και εννοείται το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα κάνω μια κλήρωση για τρεις προσκλήσεις, διπλές κιόλας, για να πάτε σε μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία, η οποία θα γίνει 12 Αυγούστου, Τετάρτη, στις 8.30 το βράδυ, στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου. Η ΑΕΚ Κοράκου φέρνει τον Νίκο Ζωηδάκη, ο κριτικός τραγουδοποιός. Θα είναι εκεί για μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, χορό και διασκέδαση. Εάν δεν κερδίσετε μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις, υπάρχουν και εισιτήρια, είναι 15 ευρώ προπόληση, 20 ευρώ στην είσοδο αν είστε της τελευταίας στιγμής. Θα διατίθεται και φαγητό και ποτό. Πληροφορίες στο 99 33 79 83, αλλά έχετε ακόμα περίπου ένα 15 λεπτό για να στείλετε μήνυμα με την ένδειξη ΑΕΚ Κοράκου και θα μπείτε στην κλήρωση για τις τρεις διπλές προσκλήσεις. Κάντε το, γιατί είναι όντως πάρα πολύ ωραίο δώρο, και όσοι γουστάρετε ότι σας αρέσει η κριτική μουσική, ο Ζωηδάκης είναι πραγματικά top. Λοιπόν, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, οπότε θα πάμε σιγά σιγά σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να θυμηθούμε επικαιρότητα κλπ. Και να τα πούμε στη συνέχεια με την δεύτερη ώρα της εκπομπής και την Στέλλα Σάβα παρέα μας. Όπως λέω, 151 ήθελα να πω για τη Στέλλα Σάβα. Καταλάβαμε 151 τι ήθελες να πεις για τη Στέλλα Σάβα. Όχι όμως, και τη βλέπεις και την ακούς στο ραδιόφωνο. Γιατί στο ραδιόφωνο την ακούς, την τηλεόραση την βλέπεις.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Καλησπέρα, Βαλτίγεν, μέσα στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη η χτεσινή βραδιά για τις κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη, αφού μόνο ο Απόλλωνας κατάφερε να κερδίσει την ίδια ώρα που Πάφος και ΑΕΚ γνώρισαν είτε στα πρώτα παιχνίδια για τις διοργανώσεις τους. Ο Απόλλωνας όχι μόνο κέρδισε στην επιστροφή του στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αλλά διέλυσε 4-0 εκτός έδρας στην Τίλα Γκόρη και ουσιαστικά προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Conference League. Καλύτερη ομάδα της Λεμεσού από το ξεκίνημα του παιχνιδιού κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στους Γεωργιανούς. Τόμας, Βέισμπεκ, Όσμπολτ και Κικαμπλάντζε με αυτογκολ τα τέρματα για την ομάδα του Ερνάν Ροσάδα. Η Πάφος, παρά το γεγονός ότι έπαιξε καλά απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ, βραχυκυκλώθηκε σε ένα οκτάλεπτο από το 56 στο 64, δέχτηκε 2 γκολ και με αυτό το αποτέλεσμα έχει δύσκολο έργο στον επαναληπτικό που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στο Αλφα Μέγα. Κορυφαίος της Πάφος, Ζάζα. Η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι μπήκε καλά στο παιχνίδι, από το 30 και μετά υστέρησε πάρα πολύ, ειδικά στην φυσική κατάσταση, με αποτέλεσμα να δώσει ευκαιρία στην Μπέιταρ να απειλήσει και στο δεύτερο ημίχρονο η Ισραηλίτικη ομάδα, μετά και την αποβολή του Ολλανδού στόπερ Φάντενχορντ, επέτυχε ένα γκολ με το οποίο έφυγε νικήτρια με 1-0 από την ΑΕΚ Αρένα. Δύσκολη ρεβάνς και για την ομάδα της ΑΕΚ την ερχόμενη Πέμπτη. Στην Ομόνια βλέπουν την ρεβάνς με την Κάιρα Ταλμάτη την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Μπέρκ έχει εκτός σίγουρα τον Εγκό λόγω αποβολής. Η κατάσταση του Ντουμπάντζο αξιολογείται. Αν δεν είναι έτοιμος, τότε το πλάνο Σίμιτς, Κουλιμπαλή, Παναγιώτου και Μπάλκοβιτς θα είναι η τετράδα στην άμυνα. Στα θετικά ότι δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός. Στο ΑΠΟΕΛ επίτευε την ανακοίνωση απόκτηση του Άντωνι Μπαράκ, φουλάρουν για την επόμενη κίνηση, με το Μανώλη Σιώπη να είναι στο τραπέζι όσο αφορά την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Το ΑΠΟΕΛ πετάει σήμερα για την Ολλανδία, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πραγματοποιείται η κλήρωση του πρωταθλήματος 2026-27 στις 11 το πρωί στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκοσία. Οι 14 ομάδες θα μάθουν το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν, και το οποίο θα αρχίσει πρωτάθλημα 29 με 30 Αυγούστου και ολοκληρώνεται 22 με 23 Μαΐου του 27. Ζωντανά από τον Supersport 104 η διαδικασία της κλήρωσης. Νέα Σαραμίνα σε χτεσινό φιλικό έφερε ισοπαλία 2-2 με την Κορώνα Κιέλτσε Β'. Στην ΑΕΛ αύριο έχουν φιλικό με τον Ολυμπιακό Λευκοσία στο γήπεδο της Παρεκκλησίας. Στην ΑΕΛ δίνουν βαρύτητα στην απόκτηση οκταριού και επιτελικού μέσου, αλλά δεν αποκλείεται να προκύψει ενίσχυση και στα μετόπιστε. Η Ανόρθωση αφήνει το καμίνι της Κύπρου και μετακομίζει σε καλύτερες καιρικές συνθήκες, αφού από σήμερα θα βρίσκεται στην Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί η ομάδα του Νέστορ Ελ Μαέστρο θα δώσει 3 φιλικά προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος χθες εκτός έδρας από την Πάξη Ουγγαρίας, κέρδισε 2-1 και έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Σπουδαίο διπλό για τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό και πολλά γκολ, κέρδισε 3-2 εκτός έδρας στην Δυναμό Κιέβου και έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Στην ΑΕΚ ψάχνουν νέο χαφ, με το Ριμπάλντα να θέλει να τελειώσει το θέμα χωρίς νέες διαρροές, για να μην συμβεί ό,τι με τον Γκαγκούα, ο οποίος από τη στιγμή που δεν είναι στο πλάνο της ΑΕΚ φαίνεται ότι θα πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό τελείωσε η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος ενσωματώνεται με την ομάδα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε παιχνίδια τα οποία είχαμε χτες για το Europa League υπήρχαν αρκετές εκπλήξεις. Τρόμσο Χράντετς 0-1, Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2, Σενκάλεν Μπενφίκα 2-1. Σε άλλα μάτς, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, Καραμπάχ Τσέσεκα Σόφιας 0-0 και Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business.
2: Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
16: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
15: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
16: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
15: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
17: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
18: Έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα. Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
19: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
20: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
21: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
0: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
24: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
25: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
26: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έτσι εννοείται. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα. Τα έχουμε πει όλα με λεπτομέρειες όσον αφορά τη χτεσινοβραδινή περιπέτεια των ομάδων μας στην Ευρώπη. Θα πούμε πολλά περισσότερα εννοείται και στην συνέχεια. Είχαμε και ζωντανά ρεπορτάζ από την Γεωργία με τον Παύλο Πελεγκάρη. Ο Απόλλωνας πετάει σήμερα το απόγευμα για Κύπρο, επιστρέφει ενώ σήμερα στην Κύπρο. Πάμε αρχικά να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ηρωδιακόνου. Έπεσε η γραμμή, εντάξει, να τον έχουμε σε πολύ λίγο να μας πει τι γίνεται με τον καιρό, γιατί φαίνεται ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε τώρα το πρωί και γενικά και το Σαββατοκυριακό. Τάσο, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Λίγο καλύτερο τώρα το πρωινό, όχι πολύ, αλλά λίγο καλύτερο. Λίγο περισσότερη υγρασία, αν είμαι σωστός.
1: Θα αρχίσει η υγρασία να ανεβαίνει τώρα αυτές τις ημέρες.
0: Για να σου πω, καλό για τα αμυναλά για αυτό το πράγμα.
1: Περιμένω, είδα 20 Ιουλίου που είδα εγώ την ημέρα, τώρα περιμένω τον Αύγουστο.
0: Α, πάμε, δηλαδή είναι αυτές τις ημέρες. Εντάξει, okay.
1: Ναι, Αύγουστο περιμένουμε. Okay. Οπότε εντάξει, θα ανεβεί η υγρασία, πέφτει η θερμοκρασία, οπότε μάξιμο εκεί 38-39 σήμερα στο εσωτερικό περίπου.
0: Okay.
1: Θερμοκρασία. Και στα παράλια από 30 έως 32 και στα ορεινά από 26 έως 30, και θα πέσει κι άλλο το Σαββατοκυριακό. Θα ενισχυθεί το πεδίο νέμο σιγά σιγά από σήμερα 3-4 πιο τυπικά στα παράκτια και 5 μποφόρ, ενώ αύριο Σάββατο πέφτει στους 36 περίπου βαθμούς στο εσωτερικό, εκεί 30-31 παράλια, 24-28 πάνω στα ορεινά η βαθμή αναλόγως του μέτρου, αέρα αρκετόν το Σάββατο.
0: Ναι,
1: θα έχει, δηλαδή θα καταλάβουμε αέρα το Σάββατο, γιατί φαίνεται θα έχει πεντάρια σε αρκετές περιοχές, αλλά πιο τοπικά σε επαρχία Ελλάδα, κάνει διαμοχός του, μπορεί να πιάνει και το εξαράκι. Αέρα το Σάββατο, γιατί φαίνεται θα έχει πεντάρια σε αρκετές περιοχές, αλλά πιο τοπικά σε επαρχία Ελλάδα, κάνει διαμοχός του, μπορεί να πιάνει και το εξαράκι.

0: Okay.
1: Αν δεν αρέσει κάτι μέχρι αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αλλά α δούμε.
1: Ναι, θα πάρουμε λίγη θανάσιστο αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχουμε προειδοποίηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι φαίνεται ότι. Εντάξει, λέω από το πρωί φαίνεται έτσι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά
1: είναι
0: να,
1: αυτό είναι από το πρωί φαίνεται. Πες μια παροιμία που λέει από το πρωί φαίνεται η μέρα, δεν μου λέει.
0: Έτσι λέει. Ναι, ναι, η καλή μέρα.
1: Η καλή μέρα
0: φαίνεται από το πρωί, βέβαια. Είναι αλήθεια. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε
0: εντάξει, άντε να δούμε πώς τι θα πάει όλη η διαδικασία.
1: Θα περάσουμε, τι να κάνουμε.
0: Να περάσουμε, εντάξει, να σου πω κάτι. Το φετινό καλοκαίρι είναι πιο light σε σχέση με τα προηγούμενα, ειδικά με το προπέρσινο. Αλλά γενικά, okay, δεν είναι τρελό.
1: Ναι, είναι πολύ πιο καλό. Ναι, είναι αρκετά καλό. Τώρα δύο μέρες περάσαμε ένα δέντρο. Εντάξει, θα ξαναπάμε στη 40 για από εβδομάδα, αλλά ακόμα δεν μπορεί να πει ότι είναι κάτι έντονο αν έχει και 40.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα το δούμε όμως αυτό.
0: Okay, δώσε μου τρεις αριθμούς από το 1 ως το 52 για να δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για μια συναυλία του Νίκου Ζωηδάκη στην Κοράκο τον άλλο μήνα, στις 12 Αυγούστου.
1: Το 32.
0: Το 32 είναι η Νεκταρία Χαριλάου, το κινητό της λίγη 835.
1: Κέρδισε Νεκταρία.
0: Πάει Νεκταρία. Πάμε δεύτερο.
1: 17.
0: Το 17 είναι ο Αντώνης, το κινητό του λίγη σε 195, πάει και ο Αντώνης.
1: Και μέχρι ποιο αριθμό έχω?
0: Μέχρι το 52.
1: Και το 45.
0: Τι γελάσεις, με περιπέζει ο κύριος Πουλής από εδώ.
1: Έκανα να λοιπόν, είναι εκεί.
0: Με περιπέζει, δεν πειράζει, άντε να το κάνω. Το 45 είναι ο 465, έχει στείλει μήνυμα... Κοράκου, δεν ξέρω αν είναι άντρας γυναίκα, αλλά ο 465 το κινητό. Εντάξει, τα στέλνω στο marketing, στο εμπορικό μας και θα ειδοποιηθούν μες την ημέρα. Okay.
1: Ναι.
0: Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, θα έχουμε τη Στέλλα Σάβα σε πολύ λίγο. Όπως λέει ο φίλος 151, την παρακολουθεί φανατικά κάθε μέρα. Και θαυμαστές δεν τις κάνω τώρα. Λογικό είναι αυτό. Να μην εκτίθεται στην τηλεόραση, κυρία Στέλλα Σάβα. Καλημέρα. Έχω έναν ακροατή ο οποίος λέει: δεν χάνω εκπομπή της Στέλλας. Καλημέρα.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Καλά, καλά. Εντάξει, θα κλείσουμε όμως την άλλη εβδομάδα σιγά σιγά, έτσι.
0: Η εκπομπή κλείνει μέχρι πότε, την άλλη Παρασκευή.
1: Ναι, και ανοίγει ξανά 31 Αυγούστου.
0: Λίγο είναι η διακοπή σου.
1: Τι?
0: Λίγη η διακοπή σου.
1: Καλά, εντάξει, κανονικά κλείναμε την Παρασκευή σήμερα.
0: Α,
1: κανονικά.
0: Γιατί πήγε?
1: Αλλά λόγω των εξελίξεων του Γκουτέρες.
0: Του Γκουτέρες, ε.
1: Ναι. Και θα κάνουμε μια έκτακτη έτσι, εκπομπή από το πρωί, την Τρίτη και την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Στις 10 θα ξεκινάμε, θα είναι η συνάντηση του Αντώνιου Κουντέρες με τους δύο ηγέτες. Πρώτα ο καθένας μόνος του, το βράδυ το δείπνο, την επόμενη συνάντηση με τους δύο. Mm. Να δούμε τι θα μας ανακοινώσει. Ελπίζω να πάμε διακοπές.
0: Ξέρεις ποιος θα είναι ο νέος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ? Έχεις δει ποιος προορίζεται?
1: Για ποιον λες?
0: Ο Τζιάνι Ινφαντίνο.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος της FIFA. Να έχουμε πολύ μέσο σαν Κύπρο, γιατί έχουμε καλά κονές στη FIFA μέσα.
1: Λοιπόν, να σου πω λίγο τώρα για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, μιας και ξεκινήσαμε τον Αντώνιο Κουντέρες. Είπαμε, έρχεται στην Κύπρο, θα έρθει πρώτα η Μαρία Σελολκίν, μετά ο Γενικός Γραμματέας του ΕΙΕ. Πάει η Συρία, πρώτα ο Αντώνιο Κουντέρες και μετά έρχεται στην Κύπρο. Δεν ξέρουμε τι θα έχει μαζί του, αν θα έχει δώρα, αν δεν θα έχει.

0: Και τώρα θα έχει σχέδιο λύσης, αν δεν θα έχει σχέδιο λύσης, ακούγονται πάρα πολλά. Κάποιοι λένε ότι ερμηνεύουν καλύτερα ότι ο Αντώνιο Κουντέρες έρχεται απλά για να βολτοσκοπήσει την κατάσταση και τους δύο ηγέτες που βρίσκονται σαν μια ύστατη προσπάθεια να δει τι γίνεται και πώς μπορεί να προχωρήσει. Και από εκεί και πέρα κάποιοι άλλοι λένε ότι μαζί του έχει συγκεκριμένες προτάσεις για τις δύο πλευρές. Πάρα πολλοί κόσμοι μεταξύ δεν αντιλήφθηκε πως θα έκανε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να έρχεται στην Κύπρο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κάτι που έχουμε να δούμε από το 2000, εδώ και 16 χρόνια, από το 2010, αν δεν κάνω λάθος, όταν... Ποιος ήταν το Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ?
1: Τι εννοείς, το 2010?
0: Ναι.
1: Περίμενε, μετά τον Ανάν ποιος ήταν, τώρα να τον βρούμε, περίμενε.
0: Α, δεν ήταν μετά το Ανάν. Ήταν μετά το Ανάν.
1: Αυτό ήταν το 4. Αυτός ο Κορεάτης, ο King Bang Moon, Ki Moon, πώς ήταν, ο Bang Ki Moon.
0: Bang Ki Moon, μπράβο.
1: Ναι, αυτός.
0: Λοιπόν, μετά από 16 χρόνια έρχεται Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο. Τώρα, κάποιοι λέω, ή σου έχω πει ότι δεν κατάλαβαν πότε φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να φιλοξενούμε Γενικό Γραμματέα που προμηνεί η κινητικότητα και εξέλιξη στο Κυπριακό, και κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι μια επίσκεψη η τελευταία του πριν να ολοκληρώσει τη θητεία του για να δει πώς προχωράνε οι δύο ηγέτες. Πάντως, η Άγκυρα δεν αλλάζει στάση, Άλκη, μάλιστα σκληραίνει τη στάση της. Όσο και αν πάει, τώρα τι να πω.
1: Μα τι έρχεται, απλά έτσι για να δει την Κύπρο, ας πούμε.
0: Μα το ξέρουμε, αυτό σου λέω. Θα έχει την Τρίτη χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Το βράδυ της Τρίτης θα έχει ένα τέταρτο.
1: Πιστεύεις ότι έχει πάρει καμιά απόφαση?
0: Άστε να σου το πω, γιατί έχει σημασία το πρόγραμμα. Το βράδυ της Τρίτης θα έχει ένα ιδιωτικό δείπνο με τους δύο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Απαγορεύονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσως αυτό το δείπνο να είναι το πιο καθοριστικό, σαν τελευταία πράξη, θα λέγα εγώ, του εθνικού μας προβλήματος, μεταξύ των δύο, χωρίς πίεση από μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς το οτιδήποτε. Και την Τετάρτη το πρωί θα είναι η κοινή συνάντηση των δύο ηγετών, που θα έχει και κάλυψη από τα ΜΜΕ, και μετά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να μας κάνει μια δήλωση και μετά θα φύγει. Σε αυτή τη δήλωση ίσως καταλάβουμε το τι έγινε. Ή έρχεται για να βολτοσκοπήσει με συγκεκριμένες προτάσεις στο μυαλό του και να δει εάν μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος και να το ανακοινώσει, ή αλκεί θα κηρυχθεί ακόμα ένα έξοδο.
1: Περίμενε, Στέλλα, να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Πώς θα το βρει το πρόσφορο έδαφος, αφού από τη στιγμή η Τουρκία δεν αλλάζει? Θα πάει ο Λγκίν τώρα στην Άγκυρα να συζητήσει με την Τουρκία, να δει τις προθέσεις και από τις Βρυξέλλες. Πάλι μια τρύπα στο νερό. Διαβάζω τώρα το ρεπορτάζ από το Βήμα στην Ελλάδα. Μισό λεπτό να δω την ημερομηνία, ένα λεπτό. 28 Ιανουαρίου του 2010. Ο κύριος Μπαν Κι Μουν ήρθε στην Κύπρο. Τα είπε κατηδίαν με τον Δημήτρη Χριστόφια, τα είπε κατηδίαν με τον Μεχμέ Αλή Ταλάτ. Ναι, μετά τα είπανε και οι τρεις τους ένα δείπνο, το οποίο ήταν κλειστό. Και τι έγινε από το 2010 και μετά? Τίποτα. Okay. Λοιπόν, μακάρι να είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω πώς η αισιοδοξία και από πού πηγάζει. Εν τω μεταξύ, εμείς Εθνικό Συμβούλιο πότε έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα.
1: Εντάξει, θα πάει ο κύριος Μάικ Σπανός από ό,τι είδα.
0: Αντί από την Δημοκρατία.
1: Ναι. Πώς και έτσι αυτό, γιατί ο Φιδίας λέει δεν ξέρω τα πράγματα και στείλανε το Μάικ Σπανό. Περίεργο που θα πάει ο Μάικ Σπανός, ο οποίος είναι γνώστης, καλός γνώστης θεμάτων.
0: Έτσι, είναι μια προσωπικότητα. Αυτό έλεγα και εγώ. Καλύτερα που θα πάει ο Μάικ Σπανός.
1: Καλά, σίγουρα σε σχέση με το Φιδία, καλύτερα που θα πάει ο Μάικ Σπανός.
0: Ναι,
1: γιατί δεν το ξέρει το θέμα, όπως είπε ο ίδιος.
0: Ναι, ο ίδιος το παραδέχεται. Τέλος πάντων, να πάει ο Μάικ Σπανός, να πάνε στο Εθνικό Συμβούλιο, να ακούσουν την κοινωνική πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν πηγάζει καμιά αισιοδοξία, θα σε διορθώσει αυτό που είπες προηγουμένως. Απλά είναι ερμηνείες οι οποίες γίνονται. Δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι από την πρώτη μέρα που έχει εκλεγεί προσπαθεί να σπάσει το αδίέξοδο στο Κυπριακό με πολλές κινήσεις, Άλκη. Και με την και στην εξωτερική πολιτική κυρίως και γενικότερα. Και με σύσφυξη των σχέσεων με την Ελλάδα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Ισραήλ και με διάφορους άλλους. Άρα δεν ξέρουμε τι προσπάθειες έγιναν μέχρι στιγμής και μακάρι να υπάρχει μία πρόταση από τον Γενικό Γραμματέα και ας την αρνηθεί η Άγκυρα, τουλάχιστον να υπάρξει κάτι ώστε να μπορούμε κι εμείς να συζητούμε να έχουμε κάτι χειροπιαστό. Τώρα, θα βγούμε την άλλη εβδομάδα, τα μακριά κοντά γύρω που λέμε, θα ξέρουμε μέχρι την άλλη Τετάρτη, Άλκη, για το πώς ακριβώς θα καταλήξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα εσωτερικά. Θα σε πάρω λίγο στο Video Gate. Χθες είδαμε για πρώτη φορά τον κύριο Πασχαλίδη να τοποθετείται, τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, να τοποθετείται στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και ξεκαθαρίζει ότι δεν, στην ανακοίνωσή του δεν αναφέρει ότι δεν εντοπίζει τίποτα. Εισηγείται κάποια θέματα για να τα εξετάσει η νομική υπηρεσία. Και ο Γενικός Εισαγγελέας ξεκαθαρίζει ότι από την πρώτη στιγμή έχει βγάλει ανακοίνωση και ξεκαθαρίζει μέσα σε αυτή την ανακοίνωση ότι κάποιες από τις εισηγήσεις του κύριου Πασχαλίδη μελετούνται. Δηλαδή μας ξεκαθάρισαν ότι δεν είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει τουλάχιστον για ένα ή δύο πρόσωπα τα οποία, εντάξει, δεν είναι πρόσωπα που αποτελούν μέρος της κυβέρνησης ή αποτελούσαν, για ένα ή δύο άλλους πρωταγωνιστές. Αυτό προκύπτει πλέον αν ξεκάθαρα από την επίσημη τοποθέτηση του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και το αδίκημα το οποίο ελέγχονται και μελετάται από την νομική υπηρεσία για δύο πρόσωπα για το Video Gate είναι το αδίκημα της διαφθοράς και το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού. Είναι αυτό που λέγαμε, αν θυμάσαι, από την πρώτη μέρα, ότι γράφοντας ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής αερολογίες και φαφλατισμούς, αυτά τα δύο μπορούν να αναφέρονται, νομίζω, στην ομολογία που αφορά το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού. Δηλαδή, προβαίνω σε φαφλατισμούς και αερολογίες για να σε επηρεάσω με σκοπό να αποκτήσω δικό μου όφελος, Άλκη. Άρα αυτό εντόπισε ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής και αυτό διερευνάται από την νομική υπηρεσία κατά πόσον θα προχωρήσει αυτό το αδίκημα και να πάρει δικαστήριο, για το οποίο αδίκημα να σου πω ότι και ο Δημήτρης Σιλούρης πήγε δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Το αδίκημα του επηρεασμού. Έτσι.
1: Με εκείνο το βίντεο.
0: Ναι. Αθώθηκε εκ των υστέρων, αλλά δεν έχει να κάνει σημασία. Τώρα, να σου πω τι προκύπτει μέσα από αυτό την τοποθέτηση του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Προκύπτει το γεγονός ότι τελικά στην Κύπρο μας αρέσει πάρα πολύ να λαϊκίζουμε και βάζω και τους δημοσιογράφους μέσα. Και τι εννοώ, ότι πολιτικοί βουλευτές, ακόμα και νομικοί άλκοι, και αυτό είναι το παράδοξο, διαβάζοντας την ανακοίνωση που είναι η δουλειά τους και κατέχουν, δεν αντιλήφθηκαν αυτό το κομμάτι, για το οποίο και μετά ο Γενικός Εισαγγελέας σε ανακοίνωση του ξεκαθάρισε ότι αναμένεται να μελετηθούν οι εισηγήσεις του κύριου Πασχαλίδη. Προέτρεξε η γλώσσα όλων μας, και βάζω και τους δημοσιογράφους μέσα, περισσότερο από από τις γνώσεις, Άλκη.
1: Okay.
0: Από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν όντως η νομική υπηρεσία θα προχωρήσει. Ο κύριος Πασχαλίδης εισηγήθηκε αδικήματα. Μένει να δούμε η νομική υπηρεσία τι θα κάνει, αν θα τα πάρει στο δικαστήριο ή όχι. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τώρα για τον ανασχηματισμό, φαίνεται ότι αυτός πάει μετά την επίσκεψη Κουτέρες. Ο ανασχηματισμός δεν προλαβαίνει τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σήμερα έχει Εθνικό Συμβούλιο και το Σαββατοκυριακό. Ή προφανώς θα ξεκουραστεί, γιατί δεν θα τα καταφέρει. Αυτό που ακούγεται έντονα, Άλκη, είναι ότι ενισχύεται ο ρόλος του Δημοκρατικού Κόμματος
1: στην κυβέρνηση, ναι.
0: Ναι, και εντάξει, ακούγονται κάποια ονόματα, κάποιες εισηγήσεις που πιθανόν να έκανε η γραμματεία του Δίκο. Ακούγονται κάποια ονόματα. Δεν ξέρω αν είναι σωστά.
1: Ο Σενέκης είναι το ένα όνομα.
0: Και ο Σολομού.
1: Και ο Σολομού είναι το άλλο, ναι. Σωστά.
0: Και ο Παύλος Μιλωνάς.
1: Α, και ο Παύλος δεν άκουσα. Εντάξει, δεν άκουσα για τον Παύλο. Okay.
0: Αυτοί οι τρεις ακούγονται τον από το Δημοκρατικό Κόμμα. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε. Και κλείνοντας, θα σε πω στην χθεσινή ταλαιπωρία στον αυτοκινητόδρομο.
1: Ελά, σου πω, δεν είχε έτσι πράγμα. Δηλαδή...
0: εγώ ήμουν εκεί. Δεν μου το λες εμένα.
1: Εγκλωβισμένη.
0: Ναι. Ήμουν μέσα.
1: Πέστα να δω.
0: Ήμουν εκεί. Όταν σχολάσα, ξεκίνησα να πω στην πόλη μου στη Λεμεσό.
1: Με χαρά να επιστρέψεις στη Λεμεσό.
0: Και η χαρά έγινε νεύρα.
1: Πόσες ώρες μπέλεξε εκεί πέρα, πόση ώρα?
0: Αλκή, εγώ χρόνος μπορεί, ξεκίνησα η ώρα, ήμουν 4 παρά 10 στο σημείο και στο σπίτι μου έχω φτάσει 7:20.
1: Είσαι ένα από τους τυχερούς βασικά, γιατί εντάξει, άλλοι πρέπει να κάνουν περισσότερο, αλλά πάρα πολύ.
0: Γιατί να σου πω, ήμουν νομίζω ούτε 20 λεπτά μετά. Άκου να δεις, Αλκή, ως ένα άτομο το οποίο καθημερινά χρησιμοποιεί τον αυτοκινητόδρομο, ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που μου έτυχε να ανατραπεί φορτηγό και να ταλαιπωρηθώ έτσι. Θυμάμαι και την πρώτη φορά που μου έτυχε, ήταν η μεγαλύτερη ταλαιπωρία, ήταν οι πόσες ώρες ήμασταν στον αυτοκινητόδρομο. Αλκή, πραγματικά, πέραν από την ταλαιπωρία, είναι και ανησυχητικό. Είμαστε πραγματικά εγκλωβισμένοι όσοι είμαστε στον αυτοκίνητο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Εγώ χθες έκανα σκέψη πού θα πάω, αν γίνει κάτι. Ναι. Τι θα κάνω, ναι. Πού. Έβλεπα ανθρώπους που, ας πούμε, είχε έναν άνθρωπο στον αυτοκίνητο δρόμο, αλλά που δεν είχε εγκληματιστεί εγώ το αυτοκίνητο.
1: Ναι, και αυτοί,
0: βέβαια. Κατέβαιναν άλλοι και του έλεγαν, έλα στο αυτοκίνητο μας.
1: Ναι.
0: Πέρασαν δύο ασθενοφόρα την ώρα που ήμασταν στον αυτοκινητόδρομο, προφανώς για να πάνε να μεταφέρουν, να πάνε σε άλλη πόλη για να πάρουν άτομα. Είχε εξέλιξει πυρκαγιά νομίζω την ώρα που ήμασταν εκεί στον Άγιο Τίχωνα και δεν μπορούσε να περάσει το πυροσβεστικό όχημα να πάει να συνδράμει στην πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, όχι κριτοκοσμική, που χρησιμοποιούμε τον αυτοκινητόδρομο μας στα φορτηγά όλες τις ώρες. Το χρησιμοποιούν όλες τις ώρες στα φορτηγά, γεμάτα, ας πούμε, πράγματα.
1: Γεμάτα.
0: Πριν λίγες μέρες ήμουν στον αυτοκινητόδρομο και είδα ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε πέτρες, μεγάλες πέτρες, με καμία ένδειξη ασφάλειας. Δηλαδή πραγματικά είπα από μέσα μου να τον προσπεράσω γιατί θα του φύγει πέτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς γίνεται, είπα, ατυχήματα συμβαίνουν, δεν είναι ότι δεν συμβαίνουν. Αλλά πώς γίνεται, Άλκη, πώς γίνεται τα φορτηγά να είναι συνέχεια στον αυτοκινητόδρομο, να δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία του αυτοκινητόδρομου, να μην έχουν καθόλου οδική κουλτούρα, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Δηλαδή μπαίνουν στη δεξιά λωρίδα, δεν τους νοιάζει αν έρχεται αυτοκίνητο και το καταλαβαίνω γιατί είναι πρόσωπα τα οποία έχουν συνηθίσει τον αυτοκινητόδρομο.
1: Εμπειρία σε αυτό.
0: Αλλά δεν έχει να κάνει γιατί στον αυτοκινητόδρομο οδηγούν και άπειροι. Και εγώ που οδηγώ καθημερινά στον αυτοκινητόδρομο, μα μέρα παραμέρα, όσο και γλιτώνω την που τα φορτηγά.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δεν είναι υπερβολή.
1: Όχι,
0: καμία υπερβολή.
1: Το αντιλαμβάνομαι γιατί και εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές τον αυτοκινητόδρομο σε σαφώς μικρότερες αποστάσεις σε σχέση με τη δική σου που είναι καθημερινή. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαχρονικό. Το επίσης μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν έξοδοι σε μικρότερες αποστάσεις έτσι ώστε αν εγκλωβιστείς να φύγεις. Δηλαδή, εχθές. Να σου πω, ξεκινούσε η ουρά από την αερογέφυρα του Γασιπή, στο σημείο που πέρασα εκείνη την ώρα, γύρω στις 6.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 100 μέτρα πιο πίσω ήταν ο ανισόπεδος κόμβος του Γασιπή, όπου εκεί αν έφευγες μέσα από τα Λατσιά, πάλι θα έβγαινε σε ουρά, γιατί είχε μια τεράστια ουρά μετά που ξεκινούσε από το εργοστάσιο της Κάλσμπεργκ και έφτανε στην Ίσου. Εκεί ήθελες πάλι μία ώρα και δύο ώρες για να. Εντάξει, λοιπόν. Και τι έκανε ένας έξυπνος? Έβαλε όπισθεν μες στον αυτοκινητόδρομο για να βγει στο roundabout του Γασιπή. Όπισθεν μες στον αυτοκινητόδρομο. Έπιασε την αριστερή λωρίδα και πήγαινε. Τι πίσω μέχρι που βγήκε.
0: Μα γιατί το λες ηρωνικά. Αλκή, είναι σε κατάσταση απελπισίας ο κόσμος ο οποίος εγκλωβίζεται.
1: Αυτό σου λέω δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι, Αλκή μου. Εγώ χθες, το σου λέω, το έχω ξαναβιώσει. Το έχω ξαναβιώσει και το έχω ξαναβιώσει περισσότερες φορές από το χθες. Χθες δεν ήταν η μόνη φορά που δεν είχα υπομονή. Δηλαδή, πραγματικά σκέφτηκα να αφήσω κάπου το αυτοκίνητο μου, ξεκίνησα να τρως τα δίλευα σου. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να τις αντιδράσεις.
1: Έλα σου πω. Ο 737 λέει, ο πράσινος τρεϊλατζής λέει, θα μας αφήσει άνεργους στη Στέλλα.
0: Τι.
1: Θα μας αφήσει άνεργους η Στέλλα με τους φορτηγατζίδες αυτά που λες.
0: Δεν το κατάλαβα όμως, εξηγάμε.
1: Τάχα ότι αυτά που λες ότι έπρεπε να κυκλοφορούν τα φορτηγά μες στο highway.
0: Όχι,
1: να...
0: δεν λέω λέει αυτό. Μπράνεργους. Δεν είπα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εγώ το λέει αστείο ο άνθρωπος. Το
0: λέει. Ξέρω, αλλά για να μην παρεξηγηθώ. Το λέω γιατί υπάρχουν, δηλαδή είναι θέμα τροχέας, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες. Να γίνει μια λωρίδα για τα φορτηγά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Να γίνει συγκεκριμένες ώρες.
1: Ή να γίνει μια ρύθμιση για ώρες, ναι, συγκεκριμένες.
0: Και να σου πω και κάτι, γίνεται τώρα πρέπει να πέφτει ξακύλι με ένα φορτηγό και να κλείει το highway για πόσες ώρες.
1: Ναι.
0: Μα για όνομα του Θεού. Μα έκλεισαν και οι δύο οι λωρίδες, Άλκη.
1: Είδα και μα η άλλη έκλεισε και προς Λευκωσία, όχι μόνο η προς Λεμεσό.
0: Ναι, έτσι να δεν το κατάλαβα γιατί κλείσε. Ήταν βέβαια.
1: Διότι πεταχτήκανε, είχε υλικό στην άλλη πλευρά. Ναι.
0: Έκλεισαν κάποια στιγμή, έκλεισαν και οι τέσσερις λωρίδες, πολύ σωστά το λες, στον αυτοκινητόδρομο. Μα γίνεται να παραλύεις την κύρια οδική ναυτιλία της χώρας. Γίνεται να την παραλύεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν είσαι ένα παιδάκι, ας πούμε, που το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, να έρθει στο Μακάριο Νοσοκομείο. Πραγματικά όμως. Πραγματικά.
1: Καλημέρα, να μην σας τύχει να φύγει πέτρα ή χαλίκι και να ραγίσει το τζάμι σας. Μου έτυχε στον αυτοκινητόδρομο καινούριο αυτοκίνητο, το κόστος ήταν 2.700 με μόνο το μισό καλύπτει ασφάλεια, λέει ο φίλος μας ο...
0: Είναι αλήθεια που λέει.
1: 444.
0: Στο φόρο γράμμα αυτοκίνητο είναι το ουλόνι ασφαλή, εξαρτάται βέβαια. Αλλά να μην σας τύχει, γιατί μου έτυχε και αυτό.
1: Ο 823 λέει καλημέρα. Το χειρότερο πρόβλημα στον αυτοκινητόδρομο είναι ότι οι πλήστοι, όταν υπάρχουν τρεις λωρίδες, κρατούν τη μεσαία και πηγαίνουν 80-90 με αποτέλεσμα δημιουργείται χάος.
0: Πρέπει να καταλάβω ότι είναι παράνομο αυτό οι οδηγοί.
1: Ποιο, με τη μεσαία?
0: Ναι,
1: βέβαια, αν τους κορνάρεις. Εγώ, να σου πω κάτι. Είναι σπαστικό αυτό το πράγμα. Αναγκαζόμαστε να βγαίνουμε στην τέρμα δεξιά για να τρέχουμε, για να περάσουμε αυτούς που είναι στη μεσαία. Ή γίνεται αυτό το πράγμα. Ή θα πας να πας με 80-90 στην αριστερή και να τελειώνει η κουβέντα. Και αν τους κορνάρεις κιόλας, σε μουτζώνει κιόλας. Είσαι
0: να σου πω το καλύτερο όμως, να σου πω κάτι. Δικαιούται να βγάλει εξώδικο τροχέα. Να το ξέρουν αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Τη μεσαία λωρίδα. Ναι, εμένα μου έτυχε συνάδελφος.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είναι εκεί η τροχέα. Εξώδικο.
0: Όχι, υπάρχουν και κινητές κάμερες, υπάρχουν και διάφορα. Όταν, ναι, ή να κάνουμε τις στρατείες. Όταν είσαι στη μεσαία λωρίδα. Γιατί είχε σε συνάδελφο μας και το έχω ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Όταν είσαι στη μεσαία λωρίδα, απαγορεύεται τη μεσαία λωρίδα, δεν τη χρησιμοποιεί εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς ούτε να προσπεράσεις από τη μεσαία λωρίδα.
1: Δεν έχουμε αυτό το πράγμα, δεν το έχουμε μάθει δυστυχώς. Να δούνε και οι σχολές οδηγών, να τους μάθουν. Σπύρο, ο φίλος ο Σπύρος που ξέρω ότι είναι στην ώρα στη δουλειά, να μάθετε στον κόσμο να οδηγεί στο highway. Γιατί από εκεί ξεκινάμε.
0: Όχι, απλά τους μαθαίνεις και. Τόσο πολύ. Τα πρόσωπα που οδηγούν τα φορτηγά έχουν συνηθίσει τόσο πολύ να το κάνουν αυτό. Αλκεί που ξέρεις, καμιά φορά τους φεύγει. Όμως θα πρέπει να καταλάβουν αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα στον αυτοκινητόδρομο.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα, δηλαδή τα φορτία που κουβαλούν, να τα έχουν δεμένα, να τα έχουν να φεύγουν και να ξέρουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Θα γίνει το κακό μια μέρα. Κάτι θα γίνει. Θα μπλοκάρει ο αυτοκινητόδρομος και κάτι πολύ σοβαρό θα γίνει μια μέρα και δεν είναι κινδυνολογό.
1: Ναι, όχι,
0: το έχω δει, δεν είναι πολύ εύκολο. Σου λέω χθες, ένα όχημα να συνέβαινε κάτι ή φωτιά, οτιδήποτε να περνάει, αλκεί θα ήμασταν όλοι εγκλωβισμένοι. Όλοι εγκλωβισμένοι.
1: Τώρα ο Χάρης μου στέλνει, ο ακροατής μου στέλνει ένα βίντεο. Έχει μπροστά του ένα φορτηγό το οποίο οδηγάει. Έχει νερό με χώμα που πέφτει από την καρότσα που πλένουν τα μοχάλικα και τα κουβαλούν βρεγμένα. Κάθεται το νερό χώμα κάτω και τρέχει από την καρότσα. Εντάξει, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά, όπως και να το δει κανείς. Κατάφερες, εννοείται, με αυτά που λες για τους φορτηγατζίδες, να στείλει μήνυμα ο πορτοκαλί φορτηγατζής και να λέει συμφωνώ με τον πράσινο φορτηγατζή. Ένωσες από ελίστες και ομονιάτες, δηλαδή, φορτηγατζίδες.
0: Τι είπε αυτό τελευταίο?
1: Ο πορτοκαλί, ο από ελίστας ο φορτηγατζής, συμφωνεί με τον πράσινο, τον ομονιάτη τον φορτηγατζή. Τους ένωσες.
0: Λοιπόν, σίγουρα θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα.
1: Όχι, εννοείται. Είναι μεγάλο θέμα. Να σου πω, από τα μηνύματα που βλέπω, είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί είναι χιλιάδες, έτσι, δεκάδες χιλιάδες ο κόσμος που μετακινείται.
0: Είναι η ταλαιπωρία, είναι η ανησυχία, είναι ο κίνδυνος, είναι το ότι μπλοκάρουμε την κυρία δικαστήρια, αλλά είναι και όλα μαζί, αλήθεια. Γενικότερα απασχολούν τον κόσμο αυτά τα θέματα με την τροχιά κίνηση. Είναι όλα μαζί. Ο κόσμος ταλαιπωρείται στους δρόμους. Τι είναι λύσεις?
1: Και επειδή και εμείς εδώ έχουμε μπλοκάρει με τις διαφημίσεις, έχουμε πολύ πράγμα να ρίξουμε τώρα.
0: Πήγαινε στις διαφημίσεις.
1: Θα σου πω καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε
0: επίσης,
1: Δευτέρα. Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ. Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope, χορηγός επικοινωνίας και Net. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22 368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
5: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνοια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνο σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μετά από πολλή συζήτηση για φορτηγά, highway και την απίστευτη χθεσινή 7-ωρη ταλαιπωρία. Φίλος ο Γιάννος λέει, ο Γιάννος ο coach λέει, 11 το βράδυ πήγε σπίτι του χθες μετά την προπόνηση, διότι είχε εγκλωβιστεί, κύριε Ποιατζή, στο highway.
1: Μα τι έγινε σε αυτό?
0: Γύρισε μια ταλίκα. Γύρισε μια ταλίκα και έγινε ο χαμός.
1: Έκλεισε. Αυτό ο πράσινος.
0: Ο πράσινος φορτηγατζή. Έκανε συμμαχία με τον πορτοκαλί φορτηγατζή.
2: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, χαμός. Τεράστια ταλαιπωρία.
1: Τεράστια, ασφαλώς. Μάλιστα. Δεν πήγαν καλά οι ομάδες μας.
0: Χάλια.
1: Χάλια γιατί
0: τα αποτελέσματα χάλια. Και η Πάφος ήταν καλή, αλλά δεν έχει παίχτη μπροστά να βάλει έναν γκολ. Δηλαδή έκανε ο Ζάζα, ο φτωχός προσπαθούσε. Μετά τι έκανε.
1: Έλειπε και ο Κορέα.
0: Έλειπε ο Κορέα, αλλά.
1: Σέντερφορ δεν έχουν.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν έχει σέντερφορ. Ναι, δηλαδή ο Λελέ μπορεί κάποια στιγμή να γίνει top. Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Μα πότε ρε
0: αυτή. Το κόκκινο Μάι, ξέρω εγώ, αλλά τώρα αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί από πέρσι, αφού ταλαιπωρείται από αυτό το θέμα η Πάφος.
1: Μα δαπάνησε χρήματα και απέτυχε.
0: Μα ποιον πήρε μπροστά?
1: Το Λελέ.
0: Μα το Λελέ πόσα λεφτά έδωσε? Δεν έδωσε πάρα πολλά. Δανεικός είναι που είναι. Δανεικός είναι, δεν τον αγόρασε.
1: Και ο Μπασουαμινά πήρε τον και αυτό.
0: Οκ, αλλά ο Λελέ δεν.
1: Και υπολογίζαν και στον Άντερσον, νομίζω και αυτό ήταν με δανεισμό και πήραν τον μετά.
0: Έχει θέμα η Πάφος μπροστά. Και είναι κρίμα διότι έκανε φάσεις. Δηλαδή,
1: είπαμε, χρειάζεται τον νέο Ζάιρο. Πες μου. Δεν το είδα όλο. Σου άρεσε, δηλαδή μπορεί να το ανατρέψει.
0: Υπάφω. Ναι. Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
0: Mm-hmm. Ναι, αλλά πρέπει να είναι πολύ.
1: Να σου πω ότι υπολόγιζα ότι θα περνούσαν τον πρώτο γύρο οι ομάδες μας, ρε παιδί μου. Εντάξει, είχαν κάποιες δυσκολίες και η Πάφος και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ εντάξει, ασχολούνται με το πρώτο 25 λεπτό. Γενικά η εικόνα της δεν ήταν καλή.
0: Και έβλεπα, είχα τρεις τηλεοράσεις, βασικά τηλεόραση, τάμπλετ και κομπιούτερ και έβλεπα διάφορα μάτς, όχι μόνο αυτά τα δικά μας, για διάφορους λόγους.
1: Ναι, και εγώ το
0: λοιπόν, είχα, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι η Πάφος αδείξε τον εαυτό της. Και 2-0 δεν είναι ένα 0 να πεις.
1: 2-0.
0: Διότι θα βγει τώρα μπροστά, θα ρισκάρει.
1: Πώς σου φάνηκε αυτή η ομάδα?
0: Η Χαϊντούκ, μια καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα.
0: Όχι, μέχρι εκεί δεν είναι κάτι το wow. Η Μπέιταρ είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Η Μπέιταρ είναι καλύτερη από τη Χαϊντούκ.
0: Ναι, εγώ έτσι μου βγάλε. Όσο είδα, ναι. Αλλά κατέρευσε η ΑΕΚ, ήταν σβήσαν όλοι. Δηλαδή μπορούσαν να πάρουν τα πόδια του. Ζέστη, οκ, παρακάτω. Δεν είναι που κάνουν προπονήσει. Στη ζέστη.
1: Κατέρευσε πράγματι.
0: Μετά το 30, εγώ στην αρχή, στο πρώτο μισάωρο, και τον Απόλλωνα και την ΑΕΚ την είδα στο γυμναστήριο. Γιατί είμαι φίτο, όπως βλέπεις, να κάνουμε γυμναστική.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν. Ήταν μαζί μου με τον Πέτρο τον Παπαπέτρου, το γυμναστή. Λοιπόν, οκ. Μου λέει εκείνη την ώρα, επειδή πήγε η ώρα, μου λέει πώς δουλεύει την άκρη. Λέω του παίζει μονότερμα. Δηλαδή κάποια στιγμή στο πρώτο μισάωρο είχε το διπλό δοκάρι. Είχε φάσει. Και λέω δεν έχει θέμα να του κερδίσει.
1: Με το διπλό δοκάρι. Ήταν ατυχία ή αστοχία?
0: Αστοχία. Δεν υπάρχει ατυχία. Παρέντα με την ατυχία. Έτσι ατυχία. Στο μισό μέτρο.
1: Για το όνομα του Θεού. Λες ότι μέσα βρίσκει το δοκάρι.
0: Όχι, είναι για όνομα ατυχία τώρα, πελάρε. Η ΑΕΚ έβγαλε τα. Να μην πει εντάξει, σου λέω.
1: Δεύτερο χρόνο ήταν καλή, τίποτα.
0: Αφού κατέρευσε, σου λέω. Δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια του. Αυτό λέω στο πρώτο ημίχρονο. Α, το διπλό δοκάρι.
1: Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, ρε Μπίτα.
0: Ναι, αλλά στο δεύτερο ήταν καλή. Στο δεύτερο ήταν καλή.
1: Ήταν σοβαρή.
0: Έτρεχε, δεν κουραστήκαν. Πιέσανε, βγάζανε προσπάθειε. Αν πει τελικέ στο στόχο, όχι.
1: Σίγουρα όλο ο κόσμο περίμενε καλύτερη την ΑΕΚ. Η οποία μα έχει συνηθίσει στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα χρόνια σε καλύτερες παρουσίες.
0: Εντάξει, το Ράμι δεν είναι πολύ.
1: Το δέχομαι.
0: Δεν
1: μίλησα για πρόκριση. Περίμεναμε καλύτερη ΝΑΕΚ.
0: Σου είπα τη Δευτέρα ότι από τις τέσσερις ομάδες που έχουμε, ο Απόλλωνας είναι το grande favori με βάση τις τιμές που δίνει η εταιρεία. Ναι, ναι. 1-15 να περάσει.
1: Το δέχομαι. Μπράβο του, έκανε το καθήκον του με το παραπάνω.
0: Με το παραπάνω. Τώρα. Η Ομόνια.
1: Είναι στα πόδια της.
0: Στα πόδια της.
1: Είναι στα πόδια της.
0: Στα πόδια.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά είναι στα πόδια της.
0: Είναι φαβορί όμως.
1: Είναι φαβορί. Είναι φαβορί. Οι άλλες δύο θα χρειαστούν υπερπροσπάθεια.
0: Ναι, ναι, θέλουν.
1: Εγώ υπολόγιζα ότι θα είχαμε πρόκριση σε αυτή τη φάση και για τους τέσσερις. Ελπίζω να μην μας διαψεύσουν ούτε η Πάφος ούτε.
0: Μπορεί να έχουμε και δύο ομάδες εκτός.
1: Ναι.
0: Οι
1: πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους.
0: Η Πάφος θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Η ΑΕΚ όμως δεν έχει δεύτερη ευκαιρία να αποκλειστεί. Η ΑΕΚ δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
1: Η Πάφος έχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Βέβαια, είναι η Europa. Και θα παίξει με τον Τιμούρ.
1: Α, 3-0.
0: Να παίξει με τον Τιμούρ να είναι ζόρικα τα πράγματα. Εντάξει, καλύτερη ομάδα η Πάφος, έτσι. Ναι, ασύγκριτα μπάτζετ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ο Τιμούρ.
1: Ναι.
0: Ξέρει, τα ξέρει
1: σωστό.
0: Τα χούλια της Κύπρου, οπότε δεν τον θέσει αντίπαλο.
1: Α, έχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Έχει δεύτερη ευκαιρία η Πάφος. Ναι. Η Ομονία έχει αποκλειστεί.
1: Θα παίξει,
0: θα παίξει με το καφενείο Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ. Άρα το conference το έχει σίγουρο. Ναι. Το θέμα είναι ευκαιρία σου. Παίξε τώρα, περνάς, να είσαι σίγουρα στο conference και να κυνηγείς τη χειρότερη του Europa.
1: Ναι. Η Ομονία για άλλα ξεκίνησε. Ξεκίνησε για το league face του Champions που το λένε καθημερινά.
0: Προς το παρόν είναι μέσα στόχο.
1: Γι' αυτό ξεκίνησε. Οτιδήποτε άλλο δεν την αφήνει ικανοποιημένη. Όχι βέβαια αν πάει στο playoff και παίξει στο Europa θα είναι επιτυχία πάλι. Ναι. Αλλά ο στόχος της, ο ψηλότερος, είναι άλλος.
0: Καλημέρα. Όταν λείπουν οι πρώτοι διδάξαντες, τι περιμένετε από τους άλλους, λέει ο φίλος μου χαμογελώντας, ο 400. Ποιους εννοείς τώρα, Ανόρθωση ή Αποέλ? Καταλάβω, γιατί έναν από τους δύο.
1: Και τους δύο.
0: Έναν από τους δύο. Δεν ξέρω τώρα αν εννοεί και τους δύο. Καλημέρα στον 800. Ο Καμαρονένης δεν φτάνει 28 Οκτωβρίου. Περιμένετε, εντάξει. Να το δούμε. Πάντως το δείγμα γραφής δεν ήταν καλό. Το ξαναλέω, το ανησυχητικό για την ΑΕΚ είναι ότι έπαιξε 30 λεπτά μπάλα, έτρεχε. Και στα 30 κατέρευσαν. Δεν μπορείς να καταρρεύσει ολόκληρη ομάδα. Σημαίνει κάτι δεν δουλέψανε.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε ομάδα της Ρωσίας, μάλλον της Νορβηγίας που ερχόμαστε στην Κύπρο στο καμίνι και σκάσαμε από τη ζέστη.
1: Ναι.
0: Είμαστε στην έδρα μας, στο χώρο που προπονούμαστε κάθε μέρα. Με 40 βαθμούς.
1: Πραγματικά κατέρευσε, πράγματι.
0: Αυτό το δουν στην ΑΕΚ. Ας βάλουν εκεί μπροστά, τους βάλει ο γυμναστής να τους κάνει τούρμπον μέχρι την άλλη ομάδα. Ξέρω. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής σε λίγο.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Μία νίκη και δύο ήττες ήταν ο απολογισμός των Κυπριακών ομάδων στις πισασινές ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις. Ο Απόλλωνας με δυναμική εμφάνιση επιβλήθηκε 4-0 της Ντιλανγκόρη και εξασφάλισε δι' την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα να κτίσουμε σε αυτή την οτροπία, τόνισε ο Λοσάδα. Η Πάφος έχασε μέσα στην Κροατία με 2-0 και πλέον η πρόκριση απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League μοιάζει με βουνό. Το αποτέλεσμα δεν ήταν δίκαιο, μπορούμε για την ανατροπή, των ισοσαπίντο. Πλήρωσε τα λάθη και την αστοχία της ΙΑΕΚ με αποτέλεσμα να χάσει 1-0 από την Πέιταρ και τώρα πάει στη Ρουμανία με την πλάτη στον τοίχο για την ανατροπή. Μια στιγμή άλλαξαν τα πάντα. Πάμε στη Ρουμανία για να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα, επεσήμανε ο Καμοράνεζη. Σήμερα στις 11 στο Ολυμπιακό Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας για τη νέα σεζόν. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Αλφα. Στον ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται οι επαφές με σιώπη αλλά και με επιθετικό. Αύριο η αναχώρηση των γαλαζοκυτρίνων για Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η Ομόνοια συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του επαναληπτικού με την Καϊράτ την ερχόμενη Τετάρτη στο Αλμάτι. Αμφίβολος ο Ντουμπάντζο εκτός ο τιμωρημένος Δενγκό. Η ΑΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια για ενίσχυση στη μεσοεπιθετική της γραμμή. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League επί της Δυναμό Κιέβου, επικρατώντας με 3-2 και μάλιστα με ανατροπή. Προβάδισμα πρόκρισης και για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό του Conference League, καθώς κέρδισε 2-1 την ΠΑΚΣ εκτός έδρας. Η ΑΕΚ έπιασε ξανά δουλειά στην Ολλανδία και την ίδια ώρα επιταχύνει τις προσπάθειες για απόκτηση χαφ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 την Αντβέρπα σε φιλική αναμέτρηση στην Αμβέρσα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Sport.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
2: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
6: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τιλαγκόρη από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
10: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
13: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
17: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
19: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να συζητήσουμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα μετά τις 9.30, αλλά θα το αγγείλουμε σε λίγο. Λοιπόν, ο Απόλλωνας πέρασε.
1: Ναι, καλέ, ο Απόλλωνας, εντάξει, ήταν αναμενόμενο, αλλά μπράβο του. Έκανε με το παραπάνω το καθήκον του. Όταν κερδίζει εκτός έδρας με 4 γκολ, μεγάλη υπόθεση. Σημαίνει ότι λειτουργείς καλά ως ομάδα. Είναι εκτός έδρας, δεν πάβει να είναι εκτός έδρας. Είναι στην Γεωργία, να μην ξεχνάμε, στη Γεωργία ο Δυναμό έριξαν 3-0 τη Ζαλκύρη.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε την πολυτέλεια να υποτιμούμε.
0: Δεν υπάρχει θέμα να υποτιμήσει. Ναι. Καληνύχτα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει... Όχι, δεν μπορεί να υποτιμήσει.
1: Λοιπόν, αυτά για τον Απόλλωνα. Δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά. Ένα μεγάλο μπράβο. Χάρηκα που έδωσε 2 ασίστ ο Λεωνίδας Κονομής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 2 ασίστ, ρε παιδιά. Μπράβο του. Κεντρικός αμυντικός. Πολύ θετικό. Τι άλλο να πω. Να πάμε στην Πάφο. Η Πάφος. Δεν το είδα το παιχνίδι όλων, είδα λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Όμως ενημερώθηκα ότι έπαιξαν καλά. Δηλαδή ευβαρύν το 2-0 σύμφωνα με την απόδοσή της.
0: Ναι.
1: Ευβαρύν το 2-0.
0: Ισχύει.
1: Τώρα να μου πεις το 2-0 ανατρέπεται. Όταν είσαι η Πάφος ανατρέπεται. Ανατρέπεται. Θα έχει για τον Κορέα στον επαναληπτικό. Ελπίζω να τον έχει. Διότι είναι σπουδαίος επιθετικός αυτός. Ναι. Εφάνηκε καθαρά για μία ακόμη φορά ότι η Πάφος δεν παίρνει γκολ από τους center for.
0: Το πρόβλημα της Πάφου είναι, δεν είναι καινούριο.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Ξέρω τι θα γίνει, αλλά πρέπει να βρουν λύση άμεσα. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Πιστεύω ότι η Πάφος θα το παλέψει πολύ και θα ενισχυθεί, είναι στα πλάνα τους να ενισχυθούν περισσότερο. Όσο αφορά την ΑΕΚ.
0: Για την Πάφο θα πάμε σε πολύ λίγο Κροατία, στο χάρη του Χατζηγυριακού, ναι. Σε πολύ λίγο.
1: Ναι, όσο αφορά την ΑΕΚ, η εμφάνιση της ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν απογοητευτική. Χρησιμοποιώ τη λέξη που ανέφερες προηγουμένως, ότι κατέρρευσε.
0: Στην ΑΕΚ.
1: Ναι, στην ΑΕΚ. Δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο. Να πεις είχε αυτόν το διπλό δοκάρι, αν έμπαινε μέσα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μα έτσι είναι, αν έμπαινε μέσα θα ήταν διαφορετικά. Είχαν και εκείνοι προς το τέλος του ημιχρόνου κάποιες φάσεις. Χωρίς να είναι κάτι το ιδιαίτερο, η Μπέιταρ πήρε μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη. Θα μου πείτε και το επόμενο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας, αλλά δεν θα είναι στην έδρα της ΑΕΚ. Είναι διαφορετικό. Ο Καραμπαλή, αυτός που πέτυχε τον γκολ, προτάθηκε σε αρκετές ομάδες της Κύπρου.
0: Έκανε απόστε χθες ο Κώστας Χριστοδούλου Καραβίδας,
1: ναι.
0: Λέγοντας αυτό το πράγμα ουσιαστικά, ότι βασικά είπε για φάκτορες στην Κύπρο και είπε ότι δεν κάνει για την Κύπρο ο παίχτης αυτός, ο Καραμπαλή. Εντάξει. Κάτσε λίγο να ασχοληθούμε με την Πάφο, γιατί είναι ο Χάρης στη γραμμή. Χάρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Γεια σου, Χάρη.
2: Καλημέρα Ανδρέα Γιάρκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές στους ζωπές του 104.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, επειδή το συζητούσαμε το background του χτεσινού παιχνιδιού πριν τον αγώνα, η Πάφος αδείξε τον εαυτό της, δηλαδή αν ξύπναγε σήμερα το πρωί και έλεγες, έβλεπες το σκορ μόνο ότι έχασε 2-0, θα λες εντάξει, δεν έχει υπόθεση, αλλά το μάτς ήταν διαφορετικό, δεν ήταν κακή η Πάφος. Του αντίον θα έλεγα, αλλά 2-0, δεν είναι εύκολα τα πράγματα τώρα.
2: Στο ποδόσφαιρο αυτό που λέμε Άλκη και Ανδρέα και φίλες και φίλοι του Σουπές, πρώτη μετράει η ουσία. Η Πάφος αναδιαστήματα είχε και κατοχή της μπάλας και έφτανε με χαρακτηριστική ευκολία θα έλεγα στην περιοχή του αντιπάλου, αλλά έλειπε πάρα πολύ και ήταν στιγμές που έκανε μπαμ αυτό. Η παρουσία του center for που θα κάνει την ευκαιρία γκολ. Όσο και αν έτρεξε ο Λελέ, όσο και αν πίεσε τους αντιπάλους, όσο και αν προσπάθησε, στις περισσότερες περιπτώσεις που ο εξωπραγματικός εψεζιαζιά Εξω αν έχετε εικόνα από
0: το έχω εικόνα, έχω εικόνα.
2: Ο Ζάζ ήταν εξωπραγματικός.
1: Μόνο χθες ρε Χάρη ο Ζάζ.
2: Εντάξει, αλλά έχετε, Ανδρέα,
1: στον τελικό του κυπέλου δεν μπήκε μέσα και έκαμε τη διαφορά. Σε πόσα παιχνίδια, σε εκείνο δεν είναι αυτός που την οδήγησε στο League Face του Champions.
2: Σίγουρα, απλώς εχθές επειδή ήταν και από το ξεκίνημα του αγώνα ήταν βασικός. Μιλούμε ότι όποτε παίρνε την μπάλα στα πόδια περνούσε τους αντιπάλους 2-2 και 3.
1: Είναι αλλά... εξαιρετικός παίχτης.
2: Ναι, εκεί που έμπαινε στην περιοχή, είτε ο Ζάζερ ή κάποιος άλλος παίχτης και έκανε μια μεταβίβαση, δεν υπήρχε ο σέντερφορ που θα ξεπεταχτεί εκεί να τελειώσει τη φάση.
1: Πότε επιτέλους θα το καταλάβουν αυτό το πράγμα στην Πάφο?
2: Μα το έχουν καταλάβει και γι' αυτό και επέμεναν τόσο καιρό να φέρουν τον Πουλούλου.
0: Εντάξει, ναι, αλλά αφού δεν μπορείς να τον φέρεις τον Πουλούλου,
2: θα κινηθούν αλλού.
1: Μόνο ο Πουλούλου υπάρχει δηλαδή.
2: Θα κινηθούν αλλού. Θα κινηθούν αλλού.
1: Μήπως άργησαν?
2: Θα φανεί αυτό.
0: Θα φανεί, ναι, αυτό
2: ήταν και ο Κορέα εκτός, όπως του είχαμε αναφέρει στα ρεπορτάζ πριν τον αγώνα.
0: Να μην ξεχνάμε ότι και πίσω έχει και θέματα πίσω η Πάφος, λέει, και εκεί δεν το έχουν λύσει το θέμα. Δηλαδή έφαγε 2 γκολ σε 2 φάσεις βασικά. Δεν έκανε 30 φάσεις η Χάιντουκ.
2: Εντάξει, ναι, ήταν ειδικά στο δεύτερο
0: μήχρονο. Ήταν αποστατική φάση, δηλαδή το ένα ήταν
2: φάουλ. Ήταν αυτές οι δύο φάσεις, ναι.
0: Είχε άλλη φάση, γιατί το βλέπα, αλλά δεν το βλέπα συνεχώς. Έκανα και ζάπινγκ. Είχε άλλη φάση,
2: σοβαρή η Χάιντουκ. Αυτές ήταν, αυτές οι δύο φάσεις.
0: Είδες, αυτό λέμε.
2: Αν θέλετε, η Πάφος είχε στο πρώτο ημίχρονο 3 τελικές στο στόχο. Μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Ζιάζια. Στο δεύτερο κράτησε και περισσότερο μπάλα. Αλλά αυτό που είπαμε, ότι δεν είχε το τελείωμα, το φάση.
1: Πες μου, πώς το αντιμετώπισα στην Πάφο, πώς αντέδρασαν μετά, τι είπαν αν άκουσες μια κουβέντα?
2: Υπάρχει μια απογοήτευση από τη μία, για τον λόγο που είπε προηγουμένως ο Άρκης, ότι ενώ δεν ήταν καλύτερη η Χάιντουκ, δεν εντυπωσίασε, πήρε την νίκη, από την άλλη υπάρχει και μια αισιοδοξία και στις τάξεις των διοικούντων και στις τάξεις του κόσμου, ότι μπορεί η Πάφος να μπει σοβαρά στο επαναληπτικό και να το γυρίσει. Δεν είναι εύκολο σίγουρα. Αν ήταν έναν γκολ διαφορά, θα μιλούσαμε με άλλα δεδομένα. Είναι δύο τα γκολ.
1: Είναι θετικό όμως ότι έφτιαξε φάσεις.
2: Αν έναν γκολ διαφορά, θα μιλούσαμε με άλλα δεδομένα. Είναι δύο τα γκολ.
1: Είναι θετικό όμως ότι έφτιαξε φάσεις η Πάφος. Το εκτός

0: έσπανε με χαρακτηριστική ευκολία η μπάλα στην περιοχή του αντιπάλου. Με καλό passing game, ωραία ανάπτυξη. Είναι γεμάτη πάθος και, και στα εσωτερικά half. Έχει και ακραίους επιθετικούς. Λείπει ένα center for. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρει και κάποιες λύσεις και για τα πλάγια back. Διότι το είδαμε και χτες. Ο Μπρούνο για παράδειγμα που δεν ήταν 100%, το είχαμε πει γι' αυτό στα ρεπορτάζ πριν τον αγώνα, παρότι ταξίδεψε με την αποστολή δεν ήταν στο 100%. Είδαμε ότι ενώ δεν ήταν στον αγώνα και η Πάφος πήγε με, στην ουσία με κάποιες αρχημίες εκεί πέρα, βλέπαμε τον Κολτάρ κάποια στιγμή να πηγαίνει ως δεξής μπακ, προσπαθούσε ο Μπιέλ να καλύψει εκεί όλη την πλευρά. Φαίνεται ότι χρειάζεται και εκεί κάποιες αξιοπιστές λύσεις.
1: Από τους
0: δύο ακόμα πλάγια μπακ.
1: Από τους νέους αποκτηθέντες ξεχώρισες κάτι?
2: Βαθμολογία.
0: Ο Μπιέλ ξεκίνησε καλά, αλλά κάπου χάθηκε στην πορεία του αγώνα. Ίσως και διότι λόγω και της απώλειας του Κορεϊά και με τον Μπρούνο να είναι ανέτοιμος, έπρεπε να κάνει και άλλα πράγματα. Όμως έχει καλά στοιχεία. Και πιστεύω ότι στον επαναληπτικό, αν είναι όπως το είδαμε στα φιλικά, μπορεί να είναι και ο παίχτης κλειδί για την Πάφο.
2: Εντάξει, πρέπει να είναι, είναι καμίνι το γήπεδο. Στο επαναληπτικό είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, θες καμίνι γήπεδο, θες συγκέντρωση, πειθαρχία.
0: Και να μπει στον αγώνα από την αρχή, να τους πιάσει από τον λαιμό που λέει.
2: Να τους πιάσει από τον λαιμό, αλλά να προσέξει και να μετόπιστε. Γιατί αν σου φύγει και να κάνει μια επίθεση και φας γκολ, καληνύχτα
0: μετά.
2: Τελείωσε το παραμύθι. Δηλαδή, είναι γνωστό τι πρέπει να κάνει στον επαναληπτικό πλέον με αυτό το 2-0. Εντάξει, δεν είναι καμιά ομάδα φόβητρο, αλλά έχουν 2-0. Είναι μεγάλο
0: σκορ.
2: Είναι μεγάλο σκορ το 2-0 για έτσι παιχνίδια και για αυτή την περίοδο. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό το πράγμα.
1: Να το παλέψει πολύ Πάφος.
2: Σίγουρα να το παλέψει.
1: Με αυτά που
0: είναι και σε μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητα, παιδιά, η Χαϊντούκα.
2: Ναι, μην το βάζουμε αυτό. Βέβαια, είναι, αλλά δεν είναι δικαιολογία.
0: Τώρα, 31 του Ιουλίου. Ναι, όχι, δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά για να δείξω ότι δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα. Έχει μια μεγάλη έτσι εμπειρία στην Ευρώπη, είναι από τις μεγάλες δυνάμεις στην Κροατία, έχει κάποιους καλούς παίχτες. Όμως μπορεί η Πάφος, αν είναι συγκεντρωμένη από το πρώτο λεπτό και πιο κοινική, δηλαδή να κάνει γκολ τις ευκαιρίες που θα φτιάξει, έχει τις δικές της πιθανότητες για να το παλέψει.
2: Πότε γυρίζετε?
0: 4:00, 4:00 το απόγευμα πετάμε, Άλκη.
2: Με την αποστολή έτσι όλοι μαζί εννοώ.
0: Ναι.
2: Οκ. Εντάξει. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο.
1: Πρέπει να μεταφέρεις και εσύ την πίστη σου, Χάρη, γιατί σε βλέπω έτσι λίγο απογοητευμένο. Δεν είσαι ο Χάρης της καθημερινότητας των άλλων. Δεν πρέπει να μεταφέρεις την πίστη σου ότι στον επαναληπτικό η Πάφος μπορεί και θα τα καταφέρει.
0: Το είπαμε του Σαπίντο στο τέλος εκεί στη διάσκεψη τύπου. Του είχα πει, επιλέξει ότι ο κόσμος στα social media μετά τον αγώνα, οι πρώτες αντιδράσεις είναι ότι δεν είναι κάποιο φοβήτρο η Χάιντου και μπορεί ο να το γυρίσει. Και είπε γι' αυτός ότι εγώ το πιστεύω, λέει, πρέπει και ο κόσμος να το πιστέψει και να πάμε να το παλέψουμε.
2: Άντε να δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Χάρη, καλημέρα, καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε το έκλεισε γραμμή. Ευχαριστούμε το Χάρη Χατζηκυριακό. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Λεωνίδου να δούμε για την ΑΕΚ χθες, να συζητήσουμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μπέιταρ, τη νίκη των Ισραηλινών με 1-0 στην καυτή, ζεστή ΑΕΚ Αρένα. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, Άλκη, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι.
2: Πες μας το πρώτο σχόλιο σου.
3: Μια ΑΕΚ που επικώς προβλημάτισε, δεν ήταν καλή. Μέχρι το 30 ήταν μέσα στο παιχνίδι από άποψη εμφάνισης. Διεκδικούσε κάτι και το έδειχνε, δηλαδή ότι θα και εγώ στο παιχνίδι για να εμφανιστώ. Είχε το διπλό δοκάρι στην ίδια φάση με τον Λαγιούνι και τον Μπάκετς και λες και από εκεί και μετά κάτι να άλλαξε. Η ομάδα έπεσε διακόπτης, δεν έχτισε πάνω στο momentum που λογικά θα έπρεπε να είχε μετά από αυτή τη διπλή φάση, η οποία προφανώς και όλοι θα ήθελαν να γίνει γκολ, ειδικά η κεφαγιά του Μπάκετς εξεπαφής ήταν πιο μεγάλη ευκαιρία, ακόμη και από το σούτ του Λαγιούνι που είναι από πλάγια θέση και βρίσκει το δοκάρι και κεφαλιά του δημιουργεί την προοπτική του Μπαγκίτ να σκοράρει, αλλά στην ουσία του πράγματος η ΑΕΚ δεν εμφανίστηκε από το 30 και μετά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Πώς ήρθε αυτή η κατάρρευση, δεν θα πω κατάρρευση, αλλά πώς ήρθε αυτή η μέτρια φυσική κατάσταση της ομάδας, γιατί δεν τρέχει.

0: Μια ανεξήγηση με προπονητές, παίχτες.
1: Ρωτήσατε, γιατί δεν ξέρω αν σας είπα. Γιατί την είδαμε την άκρη να σβήνει, ρε παιδί μου. Δεν έχει έτσι πράγμα Ιούλιο μήνα.
2: Ναι, όντως δεν είχε, τουλάχιστον δεν υπάρχει εξήγηση, δεν ξέρω αν είπε κάτι ο κ. Καμανάκης, νομίζω δεν ερωτήθηκε επί αυτού στην διάσκεψη από κάποιο συνάδελφο, εξέφρασε την πίστη ότι θα πρέπει να γίνει δουλειά για να μπορέσει η ΑΕΚ να ανατρέψει τα δεδομένα. Προφανώς και ο ίδιος και οι συνεργάτες του ξέρουν καλά από εμάς ότι είναι αδικαιολόγητη αυτή η εικόνα. Έστω και αν είναι το πρώτο παιχνίδι, τίποτα δεν κρίνει μια χρονιά από ένα παιχνίδι, ούτε καν το ζευγάρι αυτό δεν κρίνεται από αυτό το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει ο επαναληπτικός που τα πάντα θα δεχτούν εκεί. Όμως, για να μπορέσει να διορθωθεί μια εικόνα, θα πρέπει να εντοπιστεί το πρόβλημα και να γίνει παραδεκτό. Άρα θεωρώ και εκτιμώ ότι ο κ. Καμανέζη και οι συνεργάτες του είναι οι πρώτοι που καταλαβαίνουν ότι αυτό που παρουσίασαν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι δεν είναι αυτό που θέλει να βλέπει κανείς. Οπότε στο χέρι τους είναι να διορθώσουν την κατάσταση με τους υφιστάμενους παίχτες που έχουν. Και μιλάω τώρα για το παιχνίδι με την Μπέιταρ προφανώς σε μια εβδομάδα. Και για όλη τη χρονιά συνεχίζουν να συμβαίνουν και επόμενες προσήκες που έδειξε η ΑΕΚ ότι έχει ανάγκη. Εδώ και πολύ καιρό μιλάμε για το δεκάρι που ψάχνει η ΑΕΚ και καταλάβαμε και χθες γιατί ψάχνει δεκάρι από το Πανοράφι, γιατί δεν υπάρχει παίχτης αυτή τη στιγμή στο ρόστερ πλην του Τσακόμ που είναι τραυματίας και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση θα επιστρέψει σε περίπου ένα μήνα, που να μπορεί να καλύψει τη θέση του επιτελικού μέσου και να συνδέσει τις γραμμές. Ο Ρέπας είναι οχτάρι, δεν είναι δεκάρι. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται και με τον καιρό εκεί μάθηκε και εκείνη τη θέση και γίνει πολύ πιο επιδραστικός, αλλά ο άνθρωπος παίζει πιο πίσω και όχι σε εκείνη τη θέση κανονικά.
0: Ο κόσμος πώς εισέπραξε αυτή την εμφάνιση και την ήττα, έτσι? Ήταν μαζί με τους παίχτες, συμπαραστάθηκε, χειροκρότησε ή αποδοκίμασε?
2: Συμπαραστάθηκε, αλλά προβληματίστηκε, Ανδρέα. Είναι η άβρα που πιάνουν από τον κόσμο.
1: Ότι τα social media αυτό λένε.
2: Εντάξει, τα social media ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι κάποτε εκείνη τη στιγμή μετά το παιχνίδι μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονες αντιδράσεις. Θα ήταν ουτοπικό να πω ότι ούτε γάτοτε ζημιά. Η ΑΕΚ συνήθιζε τον κόσμο της παιδιά σε ευρωπαϊκές βραδιές που θα έχει. Δηλαδή, έφερε και σε αυτήν την αρένα και έβλεπε τον κόσμο, μα εμείς συνήθως τέτοια περίοδο κερδίζουμε και προχωράμε. Δηλαδή, είναι αυτή η συνήθεια. Όμως, θέλω να πω και κάτι επί αυτού. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι προφανώς η ΑΕΚ δεν ήταν καλή, συμφωνώ. Όμως, εντάξει, θα μου πει κανείς πέρσι είχε την Παρτιζάν, είχε καλές ομάδες, αλλά νιώθω ότι και η ΑΕΚ ήταν λίγο άτυχη σε θέμα κλήρωσης, γιατί δεύτερο προκριματικό στους ισχυρούς να πέσεις με την Μπέιταρ χρειάζεται να είσαι 110% έτοιμος και η ΑΕΚ ούτε 30% έτοιμη δεν ήταν. Δηλαδή έπρεπε και η ίδια να είναι πολύ πιο έτοιμη,
1: βάσει το πιο αντίπαλο είχε. Είχε πιο εύκολες ομάδες για την Παρτιζάν.
2: Αλλά εντάξει, ξέρετε παιδιά ότι αυτά είναι ιδανικά. Μια χρονιά μπορεί να σου χαμογελάσουν, μια όχι. Έτσι, δηλαδή είναι it's part of the game αυτά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση, θα πρέπει να δουλέψει ο κ. Καμορανέζης γι' αυτό. Προφανώς αν δεν συμβεί θα αρχίσει να μπαίνει πίεση στον προπονητή και νομίζω ότι νιώθει ο κ. Καμορανέζης την πίεση ήδη, ότι θα πρέπει να δείξω, το πρώτο δείγμα δεν ήταν καλό. Εντάξει, τη στήριξη της διοίκησης την έχει, δεν τίθεται θέμα για το ρωτάτε,
1: ναι.
2: Να αλλάξει την κατάσταση.
1: Αλλά δεν νομίζω να μπαίνει κάποιος στη διαδικασία.
2: Όχι, όχι.
1: Άσχετα το πρωί μου στείλαν μηνύματα, δεν βγάζει την 28η. Τώρα μου στείλαν ότι δεν φτάνει να φάει μαλλομακάρονα. Το πήγαμε πιο μετά.
2: Μπαίνουν πολλές ημερομηνίες κάτω στο τραπέζι. Παρελάσεις, φαλιά.
1: Ναι, μαλλομακάρονα.
2: Αλλά εντάξει, θα πρέπει να δούμε λίγο πώς θα πορευτεί η ομάδα. Υπάρχει πίστη, επαναλαμβάνω, ότι θα τα καταφέρει. Σίγουρα ξένησε η απόδοση. Δεν ήταν πουδενία από το 30 και μετά εκεί που θα ήθελαν οι φίλοι της ΑΕΚ.
0: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η ΑΕΚ μετά από μια εβδομάδα?
2: Σίγουρα αν οι παίχτες ατομικά μπορέσουν να παρουσιάσουν κάτι περισσότερο.
0: Θα έχει κάποια επιστροφή, θα έχει κάποια ενίσχυση.
2: Ψάχνω τώρα μια πληροφορία που έχω, νομίζω αν ένας παίχτης δεχτεί κόκκινο όπως ο Φάντερ Χορ
1: δικαιούσε αλλαγή στη λίστα. Θέλω να σταθώ. Η κόκκινη. Ή γίνεται να φάνε Φάντερ Χορ μου να παίρνει έτσι κόκκινη κάρτα? Δηλαδή,
2: μα ήταν πολύ κακός χθες το πρώτο του
1: παιχνίδι. Ήταν θέμα κακός. Είναι θέμα της συγκεκριμένης. Εγώ θα βάλω εκείνη τη φάση. Ωραία, δεν ήταν καλός. Άντε, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά η φάση τώρα είναι να πάρεις κόκκινη κάρτα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πρέπει να του τραβήξουν λίγο το αυτάκι. Δεν γίνεται να. Και μιλάμε για υποτίθεται παίχτη που έχει εμπειρία.
2: Έχει παραστάσεις.
1: Βέβαια, έχει παραστάσεις. Δηλαδή,
2: και περιμένεις κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αρκεί. Εντάξει, κανείς δεν θα τον κρίνει προφανώς απαραίτητα. Απλά το πρώτο δείγμα δεν ήταν καλό και θα πρέπει, για να απαντήσω και στον Ανδρέα με την πάσα του Άλκη, πρώτο βήμα είναι αυτοί οι παίχτες όπως ο Φάντερ Χορν, ο Λαγιούνι, ο Ιβάνοβιτς, αυτοί που είτε είναι είτε και κάποιοι από τους παλιούς, να μπορέσουν να παρουσιαστούν και ατομικά ήδη καλύτεροι. Δηλαδή, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, να βάλει την τακτική του μέσα ο κ. Καμορανέζη, να αλλάξει ίσως πρόσωπα μέσα στην εντεκάδα, να ανακατέψει λίγο την τράπουλα, να βάλει κάποια άλλα στοιχεία μέσα στην ομάδα, τα οποία θα μπορέσουν να βελτιώσουν. Μια εβδομάδα είναι αρκετή, δεν ξέρω, δεν είμαι προπονητής, φαντάζομαι λίγο διάστημα.
0: Ο Αντερέκεν τι κάνει?
1: Ο Αντερέκεν ήταν, αυτός, τώρα πώς είναι η κατάσταση του Αντερέκεν?
2: Είχε ένα θέμα με υπερκόπωση, με κάποιες μετρήσεις στις αναλύσεις που έκανε που ήταν ψηλές και πρέπει να προσεχθεί η κατάσταση του, χρειαζόταν προσοχή. Το έκανε η ΑΕΚ, πήγε πολύ συντηρητικά την περίπτωση του. Είναι όμως καλύτερα τώρα, προπονείται σε full ρυθμούς και αυτό θα σας έλεγα ότι αν η ΑΕΚ δικαιούται να κάνει αλλαγή στη λίστα λόγω της κόκκινης, θα το ψάξω αυτό με τους κανονισμούς της UEFA, ενδέχεται να μπει ο Αντερέκεν μέσα. Αν δίνεται το δικαίωμα στον Καμορανέζη λόγω της αποβολής να προσθέσει παίχτη στη λίστα, που κάτι τέτοιο ψάχνουν από χθες στα βιβλία της UEFA, πολύ πιθανόν αυτός να είναι ο Αντερέκεν. Εντάξει, αν δεν δικαιώται ο Αντερέκεν, θα περιμένει αν υπάρξει επόμενος
0: ευρωπαϊκός. Και παρ' τον ποιος θα είναι στον επαναληπτικό?
2: Πολύ πιθανόν να είναι ο Σαμπορί, το οποίο σε εξέτησε και επιστρέφει.
1: Και ο Ιωάννου επιστρέφει,
2: Ο Ιωάννου είναι εκτός λίστας.
1: Είναι εκτός λίστας.
2: Ναι, ο οποίος δεν ήταν δηλωμένος, άρα αν δεν μπει στη λίστα τώρα δεν θα παραπέξει ο δεύτερο μας. Ο Σαμπορίτη είναι ο μοναδικός παίκτης που ήταν δηλωμένος, αλλά δεν είχε δικαίωμα να παίξει χθες.
1: Γιώργο, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια,
1: καλημέρα,
2: παιδιά.
1: Καλημέρα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και συζήτηση εν ώψη της επίσκεψης στην Κύπρο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Στο πλαίσιο του συντονισμού με την ελληνική κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να μεταβεί αύριο στην Αθήνα για συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουντέρες, Μαριάνχελα Ολκίν, συναντάται σήμερα στην Άγκυρα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χαγκάν Φιντάν. Νέο ρεκόρ στην κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε χθες. Η μέγιστη ζήτηση κατά την διάρκεια της ημέρας ανήλθε στα 1372 ΜΒ. Ολονύχτιο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Η νέα επιχείρηση του Αμερικανικού στρατού σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των Χούθη κατά σαουδαραβικών πετρελοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνει τους φόβους για μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Η Ουκρανία εξαπέλυσε κατά την διάρκεια της νύχτας φοδρή ευρείας κλίμακας επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά της Αγίας Πετρούπολης, της Τβέρ και της κατεχόμενης Κρυμαίας. Οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέριψαν σχεδόν 60 ουκρανικά drones. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε αποθήκες εταιριών και αναστάτωση στις ρωσικές αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέους δασμούς στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους μεταξύ τους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές δεν έλαβαν επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Στο έλεος των πυρκαγιών εξακολουθούν να βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία. Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
4: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
5: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus. Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22 368.000. American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975. Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι.
10: είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
11: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Supersport 104.
12: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
13: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
14: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
13: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
14: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: αγαπημένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: cannot pretend. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο χώρο του ποδοσφαίρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Εγώ τουλάχιστον από... Πάντα συζητείτε.
0: Πάντα συζητείτε πάντα, και πάντα δηλαδή, έχει άποψη. Έχει άποψη γιατί ζει εκ των έσω το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, αυτό είναι. Εμένα μου αρέσουν οι άποψεις του. Διαφορούμε, τα βρίσκουμε, μου αρέσουν. Είναι τολμηρός, έχει άποψη.
0: Κώστας Χριστοδούλου Καναβίδας είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Γεια σου, κύριε Βοιαζή.
1: Έλα κύριε Κώστα.
2: Με τις γυναίκες μας σε διαφορετικό
1: είναι ο σύλλος μας. Σωστό. Αμέσως.
2: Καλημέρα.
1: Πρέπει να σου πω ότι μας έλειψες, σε πεθυμίσαμε, αλλά σε ξεχάσαμε λίγο τώρα όμως.
2: Έλειπτε, κύριε Βοιαζή, επιλογή μου να μιλήσω.
0: Μα και ο ίδιος είχε πει δεν θέλει να μιλάει. Όχι, όταν τον είχαμε ξανακαλέσει, μας είπε ότι δεν είναι. Κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσω. Δεν θέλει να είναι στην επικαιρότητα, αλλά μπήκε και ο ίδιος τώρα με ένα αποστάρισμα του χτες. Δεν είναι βέβαια αφορμή αυτός ο λόγος, για να πω την αλήθεια.
1: Θα γκονιάσω για πολλά πράγματα.
0: Είπα του Ανδρέα ότι έβλεπα νωρίτερα τις προηγούμενες μέρες ένα post σχετικά με τη δόξα, με επενδυτές και ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μπουν στην ομάδα. Και ήταν αυτή η αφορμή ουσιαστικά που σε καλέσαμε σήμερα για να συζητήσουμε, σύν όλα τα άλλα που θα προκύψουν στην κουβέντα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Θεός βοηθάει όλους τους καλούς ανθρώπους και επειδή εκεί στην δόξα είναι καλοί άνθρωποι και αγωνίζονται με την ψυχή τους και με τα υστερήματα τους να κρατήσουν αυτή την ομάδα ζωντανή, τους βοήθησε και αυτούς ο Θεός και τους βοήθησε και λίγο ο Άγιος Καραβίδας. Να σας πω την ιστορία πως έχει. Μια εταιρεία η οποία...
1: Ποια μέρα γιορτάζει ο Άγιος Καραβίδας?
2: Κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι γεγονός ότι έχουμε έρθει σε συμφωνία εκεί στην Δόξα, γύρω σαν Αργυρού και τα παιδιά με την ευκαιρία θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω την οικογένεια με τι που είναι κοντά στην ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια και τον Χαράλαμπο Αριστοδήμο. Είναι δύο παιδιά τα οποία στηρίζουν την Δόξα και στηρίζουν τον πρόεδρο Μπάμπο Αργυρού. Πάμε στο δεύτερο μέρος της...
1: Μα συγγνώμη, η οικογένεια με τι είναι, οι παλιοί, οι μετίδες...
2: Ναι, είναι ο γιος του κυρίου Μιχαλάκη με τι.
1: Του Μιχαλάκη και με τι.
2: Όταν ήταν γενικός αρχηγός επί του Μόχου, όταν πήραν το
0: προάσιμο.
2: Έχουμε την χαρά να τους έχουμε μαζί μας. Ο γιος ο Μετής ήταν ποδοσφαιριστής της Δόξας και ευτυχώς που τους έχουμε κοντά μας και μας βοηθάνε.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε στο μέρος της συμφωνίας με την εταιρεία αυτή. Είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με την παραγωγή αλουμινίου στον Γκινέκον Άκρη.
0: Στη Γουινέα δηλαδή, στην Αφρική.
2: Όχι. Υπάρχουν τρεις Γουινέες.
0: Ναι.
2: Αυτοκρατορική Γουινέα, Γουινέα Πισάου και η Γουινέα Κονάκρη.
0: Ποια είναι, άρα στην τρίτη είναι, στη Γουινέα Κονάκρη.
2: Εμείς είμαστε στην τρίτη. Είναι μια πολύ σοβαρή εταιρεία. Αν την ψάξετε αύριο που θα γίνει το presentation, είναι μια εταιρεία κολοσσός. Mm-hmm. Έχουμε έρθει σε επαφή μέσω νιου φίλου μου μάνατες που συνεργαζόμαστε. Mm-hmm. Έχουμε υπογράψει μια συμφωνία με καλά λεφτά sponsorship τα δύο χρόνια, τα πρώτα δύο χρόνια.
1: Επήρετε τα πρώτα λεφτά.
2: Επήραμε τα νέα,
1: δόξα τω Θεώ, επήραμε τα σήμερα.
2: Το λοιπόν, και αυτή η συμφωνία είναι δοκιμαστική για να γνωρίσει το ένα μέρος το άλλο και μετά θα δούμε τι προβλέπεται να γίνει στην δόξα.
0: Okay. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν επενδύσει και αλλού στο ποδόσφαιρο ή απλά πίστηκαν ότι εδώ στην Κύπρο μπορεί να γίνει μια επένδυση που μπορεί να φέρει κάποια έτσι...
2: Είναι μια εταιρεία που είναι η πρώτη εταιρεία σε εξαγωγή αλουμινίου στην Κίνα. Η εταιρεία αυτή ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Κύπρο, στην Ευρώπη, θέλει να βγει η Ευρώπη, γιατί κάναμε κάποιες
0: επαφές. Και στο αντικείμενό τους εννοείς, στο αλουμίνιο.
2: Ναι, στο αντικείμενό τους βέβαια, πάντα στο αντικείμενό τους. Ο διευθυντής της εταιρείας ήταν πρώην ποδοσφαιριστής, διευθυντής ποδοσφαιριστής, είναι φίλος μου, είναι μάνατζερ και ήταν σε επαφή και ξεκίνησε μια συνεργασία που νομίζω αυτή η συνεργασία θα αλλάξει την ιστορία της δόξας.
1: Έτσι, α, τόσο αισιοδόξος είσαι.
2: Συγγνώμη.
1: Τόσο αισιοδόξος είσαι, λέω.
2: Πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία. Αν το πετύχεις θα είναι...
2: Μα δεν έχει να πετύχουμε. Πετύχαμε το πρώτο σκέλος που ήταν η υπογραφή και το δεύτερο σκέλος να δούμε το χρώμα του κρίματος.
0: Ναι, άρα τα είδατε και τα δύο.
1: Μπράβο.
2: Οφείλω να ομολογήσω ότι έγιναν πολύ γρήγορα. Οι άνθρωποι ήταν πριν 10 μέρες στην Κύπρο.
0: Είδαμε τις φωτογραφίες, γι' αυτό είπα Κώστα ότι...
2: Κάναμε ξενάγηση, γύρισαν ταινίες, τα γήπεδα, τα αυτά έχουν σχέδια για αυτή και με το που πήγα Στην χώρα του στείλαμε τιμολόγιο, μετά από τρεις μέρες στείλα 10 χαρτιά στις τράπεζες, είναι όλα κανονικά και σήμερα έξαν και τα λεφτά.
0: Άρα έκανες ταξίδι, πήγες και στην Αφρική δηλαδή, στη χώρα του, στη Γουινέα συγκεκριμένη.
2: Έχω πάει μια φορά και θα πάω, θα έρθει ο πρόεδρος της εταιρείας σε δύο εβδομάδες και μετά θα φύγουμε μαζί να πάμε εκεί.
0: Ο στόχος τι είναι, να ανέβει πλέον με αυτή την χορηγία, να ανέβεται, ενώ με αυτούς τους επενδυτές, αν μπορώ να το πω έτσι, να μπει η Δόξα σε τροχιά επιστροφή στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή το έχουν και οι ίδιοι στόχο?
2: Βέβαια το έχουν και οι ίδιοι στόχο και εμείς στόχο. Νομίζω ότι δύο χρόνια στη Β' είναι πολλά. Θέλουμε να επανέλθουμε στην Α' κατηγορία, άλλωστε εκεί ανήκει η ομάδα. Αν μας αφήσουν οι μεγάλοι μετά μεγάλη πίγουλα σχέδια που ακούω ότι φτιάχνουν Πάφος, μεγάλες ομάδες κτλ.
1: Δηλαδή,
2: δηλαδή θέλουν να εξαφανίσουν τους μικρούς, θέλουν να κάνουν Λίγκα, θέλουν να κάνουν τις ομάδες 12. Είναι κάτι που το λέω, αγαπητέ οι φίλοι, με πολύ πολύ μεγάλη πικρία και λυπούμε που θα πω αυτό. Βλέπω ανθρώπους που είναι υπέρμαχοι αυτής της προσπάθειας, όπως ο φίλος μου ο Φίλιππος ο Γεωργίου, ο φίλος μου ο Χάρης ο Θεοχάρους, και με στενοχωρεί ότι αυτά τα παιδιά παλιά τα έβλεπα ιδρωμένα και καταϊδρωμένα να πουλούν λαχεία, να κρατήσουν την ομάδα τους ζωντανή. Πήγαν 70 φορές διαβάθμιση, έκλεισαν 7 ομάδες. Τώρα ήρθαν οι Ρώσοι να πεθάνουν οι μικροί, να λιγάνουμε τις ομάδες. Πρέπει μήπως και η Δόξα αύριο να κάνει αυτό? Όχι κύριε, δεν θα περάσει αυτό. Ναι. Και βλέπουμε στην Ευρώπη το Μουντιάλ, κύριε Πογιακή, πόσες ομάδες ήταν το πρώτο Μουντιάλ?
1: Το πρώτο Μουντιάλ ήταν πολύ λίγες. Μετά καθιερώθηκε στο 24.
0: Το 24.
2: Και τώρα φέτος πώς ήταν?
0: Double score, 48 και πάμε για 64 στο 30. Έτσι
2: πάμε
0: φαίνεται.
2: Για 64. Σας ευχαριστώ. Και δεν παραδειγματιζόμαστε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελλο, σε πόσες χώρες αυξήθηκαν οι ομάδες.
0: Να σε ρωτήσω όμως, σ' άρεσε το ότι έπαιζε Κονγκό, Ουσμπεκιστάν?
2: Βεβαίως μου άρεσε. Βεβαίως.
1: Να απαντήσω εγώ στον
2: Άρη.
0: Το Βοζίνια ενθουσιαστήκαμε. Βέβαια.
2: Να είναι στην 11η του Μουντιάλ.
0: Δηλαδή
2: αυτές οι χώρες απαγορεύεται να κάνουν όνειρα να παίξουν σε ένα Μουντιάλ.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα δισεκατομμύρια που πήρε η FIFA που θα πλουτίσουν όλες οι χώρες, οι ομάδες. Πολλά λεφτά.
2: Και τα έσοδα αυξάνονται, εκατονταπλασιάζονται.
0: Εδώ, επειδή είσαι έμπειρος στο παζάρι, στο κυπριακό παζάρι, ενώ πιστεύεις ότι αν μείνουμε σε αυτό το 14, αν πάμε και στο 16 που συζητιέται κάποιες φορές, δεν μπορούν να αυξηθούν τα έσοδα? Δηλαδή μήπως έχουν φτάνει, μήπως φτάσαμε στο ταβάνι των εσόδων?
2: Κύριε Μπότσο, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με τα έσοδα που δηλώνουν κάποιοι και τα κέρδη που κάνουν στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ πολύ περισσότερα. Okay. Και έτσι πρέπει να γινόμαστε και πρέπει οι ομάδες κατά τη άποψη μου να αυξηθούν, όχι να μειώσουν.
1: Πάμε σε κάτι άλλο. Εμένα καταρχάς μου άρεσε ότι σε 10-15 μέρες συζητούσες και έδωσες λύση. Πάει χρονοβόρα διαδικασία. Τάκα, έδωσες λύση. Πήρες τα λεφτά.
0: Με τον επενδυτή. Ναι, με τον επενδυτή.
1: Σε 15 μέρες.
2: Αυτός είναι ο Καραβίδας, κύριε Πογιατζή.
1: Κάπως.
2: Όταν ξέρεις να δουλέψεις και ξέρεις σε οτιδήποτε επιχείρηση. Απλά εδώ να πω κάτι που λυπούμε πάρα πολύ. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εδώ και αρκετές δεκαετίες είναι εγκλωβισμένοι στα πλοκάμια τους μεγάλους. Και να σας πω και κάτι.
1: Μα σε όλες τις χώρες δεν είναι οι μεγάλοι που έχουν τον πρώτο?
2: Όχι.
1: Στην Ελλάδα δηλαδή τον έχει η Δόξα Δράμας και ο Πανετολικός και ο Αστέρας Τρίπολης?
2: Όχι, κάνουν οι μεγάλες ό,τι θέλουν. Η Ισπανία τι έγινε? Όταν κάνετε αυτή τη δουλειά πρέπει να κοιτάζετε τι έγινε. Εγώ είμαι manager από το 2004. Λοιπόν, να σας πληροφορήσω από το 2004 ως το 2026 τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία έχουν τριπλασιαστεί σε όλες τις κατηγορίες. Στην πρώτη, στη δεύτερη, στη σεγούντα μπέ.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν λέει κάτι?
0: Κάτι λέει. Κάτι λέει και...
2: Τι λάθος πάει στην Κύπρο και η μικρή, η β' κατηγορία παίρνει 20.000
0: ευρώ.
1: Όχι, αυτό ναι.
2: Και να σας πω και κάτι, κύριε Μπογιατζή. Εγώ πέρσι, πρόπερσι, δεν άφησα τη συναλήψη με φίλια της Δόξας και όταν κατεβήκαμε στη β' κατηγορία για πρώτη φορά λέει το συμβόλαιο είναι 20.000 για όλους. Λέω συγγνώμη, Συγγνώμη, λέω, όταν ρώτησα πρόπερση, γιατί το αποέλεια έρθουν 2 εκατομμύρια και 3 και η δόξα παίρνει 500, δεν είναι η μεγάλη. Και μετά λέω στον κύριο της ΣΥΤΑ, η β' κατηγορία δεν έχει μεγάλους.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες που ναι, είναι
0: δεν
2: το
0: υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει εννοήσει το ναι. ανάλογο με την πρώτη κατηγορία κλιμακωτό, ναι. κλιμακωτό ναι. συμβόλαιο.
2: Πρέπει,
0: ναι.
2: πρέπει, ναι. πρέπει να φτιάξουμε τους μεγάλους, να δώσουμε τους φίλους μας του Κύρδη, του Σοβοκλέους, του Πρόδρομου, του Ισομόνια, να τους ικανοποιήσουμε για να μας ψηφίζουν να είμαστε στην καρέκλα. Γι' αυτό δεν κάνουμε ποδόσφαιρο και λοιπόν.
1: Με ποιο Σοβοκλέου.
0: Και ο Πρόδρομος.
2: Ναι, ο παράδειγμα.
0: Ναι, παράδειγμα. Ναι. Απλά εντάξει, και δύο παρελθόν και δύο, ναι.
1: Εντάξει, να μιλήσουμε λίγο για τις ομάδες.
0: Πριν μας πει για τις ομάδες, με βάση θέλω λίγο να μας σχολιάσει και το χθεσινό το δημοσίευμά του για αυτόν τον παίκτη, τον Καραμπαλή, ο οποίος έβαλε τον κόλπο.
1: Ο Καραμπαλή, ρε, ο Καραμπαλή.
0: Τι, τι. Καραμπάλη. Τον είχες εδώ στην Κύπρο, έχει προταθεί στην Κύπρο σε ομάδες.
2: Ο Καραμπάλη είναι ένας προσφερειστής του γραφείου μας, τον οποίο εγώ αρέσκομαι πάντοτε πριν προτείνω κάποιον παίκτη να τον παρακολουθώ. Έχω το White Scout να βλέπω τους παίκτες που προτείνω, να ξέρω αν είναι δεξιοπόδαρος, αριστεροπόδαρος και ούτω καθεξής. Είναι ένας παίκτης που πίστευα τον έδωσα σε πολλές ομάδες. Φαίνεται ότι και εδώ αρέσκονται οι ομάδες, αν τους δώσεις έναν παίκτη φτηνό, δεν του δίνουν σημασία. Τον είχα δώσει στο Αποέστο, ο φίλος μου τον πρόεδρο που πέσει και τον Γιάννο τον Δημοσθένους, ο Γιάννος τον Δημοσθένους τον ήθελε. 120.000 ευρώ, μα τώρα είναι παίκτης του 120.000 ευρώ. Τέλος πάντων τον πήγαμε στο Ισραήλ και τους έλεγα όλους να παρακολουθάτε τον Καραμπάλη, να παρακολουθάτε τον Καραμπάλη. Και ψες ένιωσα μια νησική ικανοποίηση που είδα τον ποδοσφαιριστή μου και έκανα αυτό το πώς.
1: Μάλιστα.
2: Όπως έχω κάνει παλιά και για τον Μπούρις, ένας παίκτης ο οποίος παίζει στην πρώτη ομάδα της Ατλέτικο Μαντρίτης, 3 χρόνια προηγουμένως παίζει στην Κύπρο. Έλεγα σε όλους τους μεγάλους, δες αυτό το παιδί, 50.000 πάρτο κύριε. Πάμα δεν κάνει.
0: Καλά, στην Κύπρο ο Κώστα φοβούνται ενώ σε εισαγωγικά να πιάσουν παίκτες οι μεγάλες ομάδες που το μπάτζετ τους είναι χαμηλό. Σου λέει να τους κοροϊδεύουν, να τους πούνε ότι τι πήγατε και πήρατε παίκτη των 50.000, των 100.000. Φοβούνται ή είναι κάτι άλλο.
2: Φοβούνται όταν τους δώσεις έναν παίκτη που δεν είναι άσχημος, δεν παίρνουν στην διαδικασία να δουν τα προσόντα του παίκτη και να διαβάσεις το μέλλον του ποιος θα είναι.
0: Αυτό είναι, ναι. Το θέμα είναι αυτό που λέει στο μέλλον.
2: Εγώ νομίζω και του κυρίου Πολιακή του είπα τότε και σε πολλούς δημοσιογράφους φίλους μας τους έλεγα αυτός ο παίκτης θα παίξει Μπαρτσελόνα, Αθλέτικο Μαντρίδη, Ρεάλ Μαντρίδης.
0: Για τον Μπούρις εννοείς.
2: Για τον Μπούρις, ναι. Τον έβλεπα κάθε μέρα στην προπόνηση.
0: Ναι. Έχει δίκιο εκ του αποτελέσματος, έχει δίκιο πάντως.
1: Εντάξει.
0: Έχει δίκιο εκ του αποτελέσματος.
1: Πώς είδες τις ομάδες μας?
2: Κοιτάξτε, ακόμα δεν νωρίς, Αντρέα, για να κάνουμε προβλέψεις, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Ακόμα οι ομάδες φτιάχνονται, αλλά η Ομόνια είναι Ομόνια. Υπάρχει εκεί ο καθηγητής, Χένι Μπέκ, που πιο παίρνει τα Κυπριόπουλα και τους δίνει ευκαιρίες. Ένα άλλο παράδειγμα, παίξε, τους κάνει δεκταράδες. Οι άλλες ομάδες, ο Απόλλωνας θα είναι καλύτερος.
1: Η φυγή του Μαέκιας εμέδω θα επηρεάσει την Ομονία?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Θα βρουν άλλους.
1: Θα βρουν άλλους. Μάλιστα. Το Αποέλ θα είναι βελτιωμένο?
2: Σίγουρα θα είναι βελτιωμένο. Θα είναι πολύ καλύτερο από τα πέρσι.
1: Μάλιστα.
2: Έχει κάνει προσεγμένες μεταγραφές, ρίσκο μειωμένο. Έχει ένα καλό προπονητή. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι καλός προπονητής.
1: Τι ακούς για αυτή τη συμφωνία του Αποέλ θα γίνει?
2: Δεν ξέρω, κύριε Αντρέα, στα σπίτι του κάθε ενός,
1: μάλιστα,
2: ξέρει
1: ναι.
2: αυτός που σεβαστό, είναι εκεί, δεν μπορώ να ξέρω εγώ ότι...
1: Ναι. Σεβαστό, ναι. Τον Απόλλωνα?
2: Απόλλωνας θα είναι καλύτερος.
1: Απόλλωνας θα είναι καλύτερος.
2: Σίγουρα θα είναι καλύτερος.
1: Ναι. Για ποια ομάδα έχεις αμφιβολία?
2: Ας πω την αλήθεια, δεν τους είδα ακόμα.
1: Να, μάλιστα.
2: Δεν πρέπει να έχεις απόψη. Πρέπει να δεις τις ομάδες 2-3 παίχτες.
1: Κάποιους, ναι, ναι, κάποιους παίχτες που εντόπισες που πιστεύεις ότι θα ξεχωρίσουν.
2: Θα σου ξαναπώ
0: ότι είναι νωρίς. Νωρίς, ναι. Κώστα, εσύ στη Δόξα έφερες τον Απόστολο Τερζή, έτσι, προπονητή, ο οποίος τον είδαμε και πέρσι έκανε πολύ καλή δουλειά με την Αγία Νάπα, ήταν και στον Άρη Θεσσαλονίκη σε ένα διάστημα. Καλός προπονητής, έμπειρος. Πώς θα χτιστεί η ομάδα στη Δόξα, τι σκεφτείς?
2: Είναι χτισμένη η ομάδα στη Δόξα, είναι έτοιμη, το ρόστερ είναι συμπληρωμένο. Ο κύριος Τερζής είναι ένας φοβερός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Και είναι και καλός προβολής, έχει δώσει διαπιστευτήρια. Η Δόξα φέτος κοιτάει ελληνικά, νομίζω έχουμε 6 παιδιά και Ελληνόπουλα στο ρόστερ μας. Δηλαδή μη Κυπρέοι και Έλληνες θα είναι ένας ή δύο.
0: Μάλιστα,
2: για να καταλάβετε.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό.
1: Ο κύριος Τερζής θα βγάλει τη χρονιά φέτος με την δόξα.
2: Ο Θεός ξέρει και ο ίδιος.
1: Ναι, ότι συνηθίζεις αυτόν το πράγμα. Συνηθίζεις.
2: Εγώ κύριος Αργύρου, αύριο
0: Εγώ σας είμαι σύμβουλος στη δόξα, εντάξει, οι αποφάσεις είναι από τη διοίκηση.
1: Κύριος Σεβαστός ο κύριος Πάμπος, αλλά συνηθίζεις αυτόν το πράγμα, συνηθίζεις το με τις αλλαγές προπονητό.
2: Είναι ένα αποτελέσμα, δεν μου ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη κατηγορία πώς την περιμένεις φέτος, γιατί εντάξει.
2: Δεύτερη κατηγορία θα γίνει σφαγή.
0: Ναι.
2: Έτσι πιστεύω φέτος.
1: Ναι. Θα
2: γίνει μεγάλη σφαγή.
1: Ναι.
0: Δύσκολο.
2: Και είναι καλό αυτό.
0: Καλό είναι, ναι, το λες με για την καλή είναι. Δεν το λες με
1: για την καλή. Είναι δεδομένο θα είναι.
2: Κατηγορία
1: θα
2: αρκετά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Okay, τώρα τους Ευρωπαίους, ο Απόλλωνας προκρίθηκε, οι άλλοι από τους άλλους τρεις, έτσι εικόνα ή με βάση τα αποτελέσματα που
2: εγώ είχαν... νομίζω ότι θα καταφέρουν να προκριθούν όλοι.
0: Όλοι, και όλοι, τέσσερις.
2: Είναι και ευχή μας, γιατί όπως ξέρετε είναι η Κύπρος, είναι οι ομάδες μας και το κυριότερο είναι το οικονομικό, παίρνουν όλοι οι λεφτά από την Ευρώπη, να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία και να βοηθήσει ο Θεός να περάσουν όλοι.
1: Μάλιστα. Χαρήκαμε την κουβέντα. Η δόξα αναβαθμίζεται, μπαίνει σε άλλο πλαίσιο.
0: Ναι, πλέον, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν μπορεί να
2: κρατάμε μικρό καλά τη δόξα. Πρώτα απ' όλα είναι οικονομική εξυπνίαση, να η ομάδα να είναι υγιής, να φτιαχτεί και το γήπεδο και άλλο. Περιμένουμε την έγκριση του ΚΟΑ εκεί για να κάνουμε το αξιωματικό κέντρο, να κάνουμε ένα βοηθητικό φέτος και ένα του χρόνου. Θα δείτε και άλλα έργα εκεί στην ομάδα. Έχουμε όνειρα και θα τα πραγματοποιήσουμε.
1: Μάλιστα. Έμεινες τελικά κοντά στο ποδόσφαιρο, ρε. Δεν μπορείς να το αποχωριστείς, ρε. Κάτι μου έλεγες ότι να πάω να προσέχω κουβέλες, ξέρω εγώ, έγινες, τι μου έλεγες.
2: Εγώ να σάβε το χωράφι, κύριε Βοιάκη. Να ξοφλήσουμε, να ξοφλήσουμε, χρωστούμε, έχουμε πολλά έξω. Πρέπει να ξοφλήσουμε το χωράφι και να κάνουμε τη φάρμα.
1: Μάλιστα.
2: Να σε καλέσω, έφτασε.
1: Ναι. Ωραίος.
0: Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είδες.
1: Πράγματι. Εντάξει. Το συντομότερο θα επισκεφτώ.
2: Ας περιμένω, παιδιά.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Χριστοδούλου. Είδες, έπιαζε παιδί δόξα από την Αφρική. Μεγάλη εταιρεία. Είδα λίγο το προφίλ της τώρα. Όντως
1: είναι.
0: Κύκλος εργασιών τεράστιος. Αλλά δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό. Εντάξει, άνθρωποι θέλουν να κάνουν επενδύσεις.
1: Του φέρει τον αθλητισμό.
0: Ένα του φέρει. Άμα έχει και πρώην ποδοσφαιριστή εκεί πέρα. Ολοκληρώσαμε. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Με την πρόκριση στις αποσκευές του επιστρέφει το απόγευμα στην Κυπρό Απόλλωνας, καθώς το 4-0 επί της Dylan Gore έχει εξασφαλίσει ήδη στους Κιανόλευκους στην παρουσία τους στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Απογοήτευση στην Πάφο για την ήττα με 2-0 από την Χάιντουκ Σπλίτ, αφού οι κυπελούχοι έχουν να ανέβουν ένα βουνό προκειμένου την ερχόμενη Πέμπτη να ανατρέψουν τα σε βάρος τους δεδομένα και να βρεθούν στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η αποστολή επιστρέφει το απόγευμα στην Κυπρό. Απογοήτευση και στην ΑΕΚ για την ήττα από την Πέιταρ με 1-0 από τους κιτρινοπράσινους. Με τους κιτρινοπράσινους δεν είναι πλέον με την πλάτη στον τοίχο και πάνε την επόμενη εβδομάδα στη Ρουμανία με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Σήμερα στις 11 στο Ολυμπιακό Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας για τη νέα σεζόν. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Αλφα. Στον Απόλλη συνεχίζονται οι επαφές με Σιώπη αλλά και με επιθετικό. Αύριο η αναχώρηση των Γαλλοζοκυτρίνων και Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η Ομονία συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του επαναληπτικού με την Καϊρά την ερχόμενη Τετάρτη στο Αλμάτι, αμφίβολος ο Ντουμπάντζ, εκτός ο τιμωρημένος Δενγκό. Η ΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια για ενίσχυση στη μεσοπιθετική γραμμή. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League επί της Δυναμό Κιέβου. Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό του Conference League μετά από την εκτός έδρας νίκη επί της ΠΑΞΗ. Η ΑΕΚ έπιασε ξανά δουλειά στην Ολλανδία και την ίδια ώρα επιταχύνει τις προσπάθειες για απόκτηση χαφ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 την Αντβέρπ σε φιλική αναμέτρηση στην Αμβέρσα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κυπρού.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Παίζει τα αρέστα της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8 Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
9: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
10: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
11: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
12: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
15: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά. Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
13: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
17: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
18: Πανέτοιμοι!
17: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
18: Dua Lipa!
17: Μπάρτσα ή Liverpool?
18: Μπάρτσα!
17: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ακούτε ρε!

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Η εκπομπή «Παιδιά Κωστάκης και Πασισκή» προχιουμοριστική. Είναι για να περνούμε καλά. Εκαταντήσαμε όμως καθημερινώς να έχουμε κάτι να σχολιάσουμε.

Άτε πέτε μου εχθές ας πούμε που εκόπηκε η μισή Κύπρος, σταμάτησε η κυκλοφορία στο highway, χάσε ο κόσμος τις δουλειές του, έχασε τις πτήσεις του. Να μου πεις συμβαίνει ρε κουμπάρι, έγινε ένα δυστύχημα. Καλά μπόσες ώρες ρε παιδιά.

τίποτε. Εν ξέρουν τώρα με τα σύγχρονα μέσα, με τους δορυφόρους. Για δουλεύκο, να δουλέψουν αύριο κάμερες με το AI. Να βάλουν κάμερες που να μας πιάνουν αν τρώμε σάντουιτς, αν καπνίζουμε, αν κραούμε το τιμόνι σωστά. Να μας λαπορταρίσκουν τα ρομπότ, τα κομπιούτερ. Εν μπορούσαν χτες να ειδοποιήσουν έστω μέσα στο ραδιόφωνο. Παιδιά, πιάστε τους τάδε δρόμους για να αποφύγετε. Αν θα πάτε στη Λέμεσο, αν είσαι δουλειές. Αν θα πάτε στη Λάρνακα. Εκαρτερούσα να έρθει ο γερανός. Να το φέρουν δύο και πότε να περάσει ο γερανός. Να μου πείτε καλά, είναι μου να κάνουμε. Έτσι είμαι υπουργός εγώ. Ούτε κυβέρνηση είμαι.

0: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, 10 και 20 ακριβώς. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου τον Λούκα Οδυσσέως. Που του αρέσει η Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassetta Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρι θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
7: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και δρόμος 100,5.
8: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
16: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 10:30.
20: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Γεια σου Ρόζα με τα ωραία σου. Και με τον Μιχάλη τον πουλί σου.
1: Όλος ο κόσμος μακριά.
0: Πιένετε στο άλλο στούντιο.
1: Άμα το πεις εγώ για σένα, στάχτη γίνομαι. Είμαι για πάρτι σου φοιτή.
0: Κύριε Νίκο Περικλέους, παρακαλώ να επισκεφτείτε το στούντιο. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις.
1: Έχω τρελάνει το Θεό.
0: Κάθονται μόνοι τους από εκεί στην Καμαρούα.
1: Είμαι για πάρτι σου, δεν είμαι για κανένα.
0: Δεν πίνουν καφέ, κουβεντιάζουν.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, παιδιά, και εδώ είμαστε μέχρι να μπει το χαλάκι για να κάνουμε την επόμενη, έτσι, διαπίστωση. Ακόμα δεν μας έκανε καμιά απάντηση, ρε παιδιά, για τον το πλοίο των Προμηθέα. Ο Υπουργός της Ενέργειας έχει ένα πλάσμα μέσα στο Υπουργείο να ακούσει την εκπομπή, ρε παιδιά. Ένας φίλος του, ένας κουμπάρος του, μια συμπεθερά του, μια γειτόνισσα του. Αν τον ξέρετε, πιάστε τον τηλέφωνο, ρε παιδί. Να βγει στην εκπομπή μας να μας πει, εντάξει, είναι Υπουργός. Ναι, αλλά οφείλει να μας πει, πού εντούν το πλοίο, ρε παιδί. Δεν μπορείς πας εμπάς το πλοίο και μάχουν τα δοσά σου. Και είναι σε ένα λιμάνι, είναι στη Μαλαισία. Και έρχεται παρπατητών. Και κοστίζει 470.000 το μήνα.

Μιλούμε για τον αντρίκο στο παλιωμέτωχο, παιδιά. Μιλούμε για τον φίλο μας τον Λούι τον Μπαρπέρι. Μιλούμε για τον άλλο τον Μπαρπέρι, τον Γιώργο Μωυσέος. Για τον άλλο τον Μπαρπέρι, τον Μπέμπιν, εντάξει, έτσι να μιλούμε κάθε μέρα, αλλά στέλνουμε του την αγάπη του. Είναι το κουρίο που γίνεται τσομπολιό.

αν επισκεφτούν το κουρίο άνθρωποι που δεν θέλουν να κουρευτούν και κάθονται για μένα απλώς για να ακούσει. Γιαννάκης Φιλίπ. Ροδίτσα Μαντάς. Ο φίλος μας ο Ράμπος τι κάνει. Γεια σου Ράμπο με τον Άκη σου. Για τα κορίτσια κάτω στο ζύγι. Για τα παιδιά εκεί στην καθαρή καρδιά. Στις 11 θα συνδεθούμε παιδιά για να μεταδώσουμε ζωντανά την κλήρωση για το πρωτάθλημα. Εξαιρετικός ο Απόλλωνας. Εχθές Μανώλης Καραντίνης στο μπουζούκι. Και επειδή μετά η φίλη μας η Αντωνία από το Κίτινε ζήτησε μου να ακούσει το Βασίλη Ντερλέγκα στις στροφές, το επόμενο τραγούδι θα είναι οι στροφές.

0: Πάμε και στους φίλους μας στο Κοτσάτι.
1: Γιατί ακόμα σ' αγαπώ.
0: Πάμε στους φίλους μας στην Ορμίδια, στο φίλο μας τον Παυλή, στον Ανδρέα, τον ασφαλιστή, με τους φίλους του εκεί, με το Σέρκι. Και πάμε να ακούσουμε για την Αντωνία, τη φίλη μας. Α, έκαμε με λάθος, μωρά μου, εντάξει ρε παιδιά, συγχωρέστε με.

Αυτός ήταν ο Καράς που τον ακούσαμε και πάμε να βρούμε τον Τερλέγκα και να πατήσουμε να ακούσουμε τις στροφές, αφού είναι αφιερωμένο στη φίλη την Αντωνία.

Super Sport 104. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τηλαγκόρη από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Super Sport 104.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Αρχίζει σε πολύ λίγο στο Ολυμπιακό Μέγαρο η κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας για τη νέα σεζόν. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Α. Με την πρόκριση στις αποσκευές του επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο Απολώνας, καθώς το 4-0 επί της Dylan Gori έχει εξασφαλίσει ήδη στους και ανόλευκους την παρουσία του στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Απογοήτευση στην Πάφο για την ήττα με 2-0 από τη Χάιντουκ Σπλίτ, αφού οι κυπελούχοι έχουν να ανέβουν ένα βουνό προκειμένου την ερχόμενη Πέμπτη να ανατρέψουν τα τσεβάρος τους δεδομένα και να βρεθούν στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η αποστολή επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο. Απογοήτευση για στην ΑΕΚ για την ήττα από την Μπέιταρ με 1-0, με τους κίτρινο-πράσινους να είναι πλέον με την πλάτη στον τοίχο και πάνε την επόμενη εβδομάδα στη Ρουμανία με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στον Απόλ συνεχίζονται οι επαφές με Σιώπη αλλά και με επιθετικό. Αύριο η αναχώρηση για Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η Ομόνοια συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του επαναληπτικού με την Καϊρά την ερχόμενη Τετάρτη στο Αλμάτι. Αμφίβολος ο Ντουμπάντζο εκτός ο τιμωρημένος Δενγκό. Στη συμφωνία με τους Άγγελο Βίντρα, Ρουσίτ Ζέκα και Γιώργο Σόκο ανακοίνωσε η Ομόνοια 29. Η ΑΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια για ενίσχυση στη μεσοπιθετική γραμμή. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League επί της Δυναμό Κιέβου. Προβάδισμα πρόκρισης και για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό του Conference League μετά από την εκτός έδρας νίκη επί της ΠΑΞΗ. Η ΑΕΚ έπιασε ξανά δουλειά στην Ολλανδία και για την ώρα επιταχύνει τις προσπάθειές της για αποκτήση χαφ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 την Antwerp σε φιλική αναμέτρηση στην Αμβέρσα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Σε λίγα δευτερόλεπτα, ίσως κανένα λεπτό, θα συνδεθούμε παιδιά με την τηλεόραση του Αλφα για να μεταδώσουμε ζωντανά, και ευχαριστούμε την τηλεόραση του Αλφα που μας δίνει τον ήχο για να ακούσετε εσείς την κλήρωση για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Πάμε τώρα να ακούσουμε την κλήρωση.
1: Το Alpha News Live. Βρισκόμαστε εδώ για την κλήρωση της Cyprus League by Stoiximan εν ώψη της σεζόν 2026-2027, η οποία κάνει σέντρα σε 5 εβδομάδες από τώρα. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο τύπου της ΚΟΠ, τον Κωνσταντίνο τον Σιαβουλή, και στη συνέχεια θα έχουμε τις δηλώσεις των εκπροσώπων των ομάδων. Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστώ, Θάνο. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην κλήρωση του 88ου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας της Cyprus League by Stoiximan. Σήμερα αρχίζει επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για το νέο ποδοσφαιρικό μαραθώνιο που αρχίζει τον ερχόμενο Αύγουστο και ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027. Πριν προχωρήσουμε με τα διαδικαστικά, ας δούμε ένα βίντεο και ας θυμηθούμε κάποιες στιγμές από την περσινή διοργάνωση.

0: Πέταξε από την πάσα του Μαέ εντός περιοχής. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ωραία προσπάθεια και ωραίο γκολ.
1: Γυρίσμα από τον Ιωάννου. Κεφαλιά και να τον κόκκια την ΑΕΚ. Στην πρώτη ευκαιρία που την...
2: Θα γυρίσει πίσω στον Γιούπιτς. Αμέσως στο σουτ 2-0 ο Απόλλων. Να φτάσει στο ζητούμενο. Σημαδεύει σωστά.
3: Κάνει λάθος ο Ζαζά, έχει τεράστια ευκαιρία.

0: Για βγήκε ευκαιρία 2-2. Γέρος Σωτηρίου. Ισοφαρίζει στο πρώτο λεπτό της καθυστέρησης. Είτε.
1: Μοντνόρ δοκιμάζει, ροκάρι και μέσα.
2: Εκτέλεσε ο Σέτσι και φαγιά γκολ. Η ανόρθωση ισοφαρίζει με τον...
1: Προβλήθηκε η παλιά στην περιοχή, να η ευκαιρία και το γκολ με το ξεκίνημα στο δεύτερο εμίχρονο από τον Παναγιώτου. Με τον Γεωργίου με τη μία το γύρισμα και παλιά και να τον γκολ. Ο Ασενούν είναι ο σκόρερ.
3: Πα, παχάσα το πλασέ, 2-1, 47, δε.
0: Άφησε μπάλα, ένα σούτ στα δίχτυα. Δείτε εδώ το καθαρό σούτ από τον Ταβάρες
2: και στην περιοχή και έκανε το γύρισμα ο Φόρτζες.
0: Η κεφαλιά κόβει ο Σπόλιαρης σε δεύτερο χρόνο.

0: κάποιες στιγμές του περσινού πρωταθλήματος, την απονομή στην πρωταθλήτρια Ομόνια. Και ώρα να περάσουμε στην επόμενη διοργάνωση. Παρακαλώ τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον κύριο Χαρίλο Εζίδη, τον country manager της Τύχημα, τον κύριο Άγγελο Κοντουλίδη, και τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της ΚΟΠ, τον κύριο Ανδρέα Μοριά, να πάρουν θέσεις εδώ δίπλα μου. Και θα σας εξηγήσουμε την διαδικασία της σημερινής κλήρωσης. Θα ακούσουμε τον χαιρετισμό του πρόεδρου της ΚΟΠ, του κύριου Λοϊζίδη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Άγγελο Κοντουλίδη εκ μέρους της Τύχημα. Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΚΟΠ, ο κύριος Ανδρέας Μοριάς, θα μας εξηγήσει κάποια σημαντικά στοιχεία στη συνέχεια που αφορούν στο νέο πρωτάθλημα. Και ασφαλώς θα ακολουθήσει η κλήρωση. Παρακαλώ, κύριε Λοϊζίδη, για τον χαιρετισμό σας.
1: Okay. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλους. Αγαπητοί εκπρόσωποι των ομάδων, φίλε Άγγελε, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, σας καλωσορίζω λοιπόν στην κλήρωση του πρωταθλήματος Cyprus League by Στίχημα για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026-2027. Επιτρέψτε μου αρχικά να ευχηθώ στις ομάδες μας που έχουν ήδη αρχίσει τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, την Ομόνια, την Πάφο, την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα, κάθε επιτυχία, με την ευχή να εξασφαλίσουν την πρόκριση τους στη League Phase των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν, οι οποίες, όπως ξέρετε, προσθέτουν βαθμούς στη βαθμολογία της Κύπρου, κάτι που το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ιδιαίτερο καλωσόρισμα επιθυμώ επίσης να απευθύνω στις νεοφώτιστες ομάδες, τη Νέα Σαλαμίνα, την Καρμιώτισσα και την Ομόνια 29 Μαΐου, τις οποίες καλωσορίζουμε ξανά στην πρώτη κατηγορία, ομάδες που έχουν αρκετές φορές συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία. Το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας αποτελεί διαχρονικά τη δημοφιλέστερη διοργάνωση της χώρας μας. Είναι διοργάνωση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των φιλάθλων, τη μαζικότερη προσέλευση στα γήπεδα και ασφαλώς τον πιο έντονο δημόσιο διάλογο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο διατέθηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο εισιτήρια, συνολικά 533.000, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 28.000 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ευελπιστούμε ότι η νέα ποδοσφαιρική περίοδος θα συνοδευτεί από ακόμη μεγαλύτερη παρουσία των φιλάθλων σε συνθήκες ασφάλειας, αθλητικού πνεύματος και μακριά από τα φαινόμενα βίας και τιμωριών που απομακρύνουν τον κόσμο από τις κερκίδες. Το φετινό πρωτάθλημα είναι το 88ο στην ιστορία της διοργάνωσης. Στόχος μας παραμένει κάθε χρόνο να το εξελίσσουμε και να το αναβαθμίζουμε τόσο σε αγωνιστικό όσο και οργανωτικό επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πολύτιμο συμπαίχτη της Τύχημα, χορηγό του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη διαχρονική στήριξη και είμαστε βέβαιοι ότι ήδη εξαιρετική συνεργασία μας θα συνεχίσει να ενισχύεται προς όφελος του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Η νέα αγωνιστική περίοδος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς μέσω του πρωταθλήματος 4 ομάδες και η Κυπελλούχος θα εξασφαλίσουν συμμετοχή στις διοργανώσεις της UEFA για την περίοδο 27-28. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον και δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για όλες τις ομάδες να διεκδικήσουν τους στόχους μέχρι τέλους. Προτού κλείσω, θέλω να κάνω και μια τελευταία σύσταση, παράκληση προς τις ομάδες που συμμετέχουν να αντιμετωπίζουν τα θέματα της διαιτησίας με ηρεμία, αντικειμενικότητα. Νομίζω ότι όλοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο και διεθνώς και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους διαιτητές μας. Αυτά για την ώρα. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες μια παραγωγική, ανταγωνιστική και επιτυχημένη ποδοσφαιρική χρονιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λοϊζίδη. Παρακαλώ τον Άγγελο Χοντουλίδη εκ μέρους της Τύχημα για τον δικό του χαιρετισμό.
2: Καλημέρα και από μένα και να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα εδώ σε μια θερμή μέρα. Τρίτη χρονιά Cyprus League by Στίχημα. Μια χρονιά που μοιάζει αρκετά με την πρώτη όσον αφορά τη σύσταση της ομάδας του πρωταθλήματος, αλλά είναι και αρκετά διαφορετική Σε σχέση με την πρώτη, όπως ήδη είπε και ο φίλος Χάρης, έχουμε ουσιαστικά μία άνοδο όσον αφορά τα εισιτήρια, όσον αφορά δηλαδή το ενδιαφέρον του κόσμου να βρεθεί στο γήπεδο. Έχουμε άνοδο της χώρας γενικότερα ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι ομάδες οι οποίες παίρνουν μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την ίδια ώρα είχαμε και κάποιες μειώσεις. Είχαμε μείωση, θεωρώ, στα παράπονα για τη διαιτησία. Είστε βέβαια εδώ και πρόσωπο των ομάδων, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Και αυτό έγινε με στήριξη στους Κύπριους διαιτητές. Είχαμε μείωση στην καχυποψία όσον αφορά περίεργα αποτελέσματα, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα κρούσμα αυτού του είδους. Και ακόμη πιο σημαντικό, είχαμε μείωση όσον αφορά στα φαινόμενα οπαδικής βίας, φαινόμενα τα οποία διώχνουν τον κόσμο από το γήπεδο. Αυτό νομίζω αποτυπώνεται και στην αύξηση των εισιτηρίων. Επομένως, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Για να τα πετύχουμε, για να επιτευχθούν βέβαια αυτά, χρειάστηκε να συνεργαστούμε όλοι όσοι πρωταγωνιστούμε στο κυπριακό ποδόσφαιρο, με πρώτους τους ποδοσφαιριστές φυσικά, στη συνέχεια τις ομάδες. Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές, είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εργοδοτείται και προσφέρει σε αυτόν τον κλάδο. Στην Ομοσπονδία φυσικά, η οποία είναι ο μεγάλος αρμόδιος για να διασφαλίζει ένα όμορφο πρωτάθλημα. Στους χορηγούς που από την πλευρά μας βοηθάμε όσο μπορούμε στην αξία αυτή. Και φυσικά στον κόσμο, που αυτός είναι που στο τέλος θα κρίνει την προσπάθεια όλων μας. Έχει ήδη ξεκινήσει η ευρωπαϊκή σεζόν. Να πω και εγώ από την πλευρά μου, να δώσω τις ευχές μου στις ομάδες να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μπροστά και να ευχηθώ απλά να έχουμε μια όμορφη ποδοσφαιρική σεζόν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντουλίδη. Ο λόγος τον πληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ, τον κύριο Ανδρέα Μοριά, ο οποίος θα μας αναφέρει κάποια σημαντικά στοιχεία της διοργάνωσης της Cyprus League by Stoiximan 2026-2027.
3: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να καλωσορίσω στη σημερινή κλήρωση του πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις 14 ομάδες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση. Παράλληλα, ευχαριστώ θερμά τους εκπρόσωπους των ομάδων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την παρουσία τους. Θα αναφερθώ συνοπτικά σε ορισμένα βασικά στοιχεία που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος της αγωνιστικής περίοδου 26-27, το οποίο θα διεξαχθεί και φέτος σε δύο φάσεις. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου του 26, ενώ η ολοκλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκυριακό 22 και 23 Μαΐου του 2027. Αγωνιστικές ημέρες είναι όλες οι ημέρες της εβδομάδας, ανάλογα με τον προγραμματισμό της διοργάνωσης. Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί σε δύο γύρους των 13 αγωνιστικών και θα ολοκληρωθεί στις 6 και 7 Μαρτίου του 2027. Με την ολοκλήρωση των 26 αγωνιστικών, οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους. Οι 6 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα συγκροτήσουν τον πρώτο όμιλο και μέσα από δύο επιπλέον γύρους θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή, καθώς και τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της περίοδου 27-28. Όπως ανέφερε προηγουμένως και ο πρόεδρος της ΚΟΠ, η φετινή διοργάνωση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς 4 ομάδες μέσω του πρωταθλήματος μαζί με την Κυπελούχο θα εξασφαλίσουν συμμετοχή στις διοργανώσεις της UEFA. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον και τον ανταγωνισμό, αποτελώντας ταυτόχρονα επιβράβευση των σημαντικών ευρωπαϊκών επιτυχιών των ομάδων μας, οι οποίες ανέβασαν την Κύπρο σε υψηλότερη θέση στην κατάταξη της UEFA. Με την ευκαιρία αυτή, ευχόμαστε και εμείς καλή συνέχεια στις 4 ομάδες μας που εκπροσωπούν την Κύπρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κάθε θετικό αποτέλεσμα ενισχύει όχι μόνο τις ίδιες, αλλά συνολικά το κυπριακό ποδόσφαιρο και συμβάλλει στη διατήρηση των 5 ευρωπαϊκών εισιτηρίων και για τα επόμενα χρόνια. Οι υπόλοιπες τώρα 8 ομάδες θα συγκροτήσουν το δεύτερο όμιλο, όπου θα αγωνιστούν σε ένα γύρο με στόχο την παραμονή στην κατηγορία, ενώ οι 3 τελευταίες ομάδες της τελικής βαθμολογίας θα υποβιβαστούν. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι ομάδες μεταφέρουν στη δεύτερη φάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσα κατά την ολοκλήρωση της πρώτης. Πριν προχωρήσουμε τώρα στη διαδικασία της κλήρωσης, θα ήθελα, επιτρέψετε μου, και μια προσωπική αναφορά λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου ως οικονομικού διευθυντή, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον μεγάλο χορηγό της, του πρωταθλήματος και της Εθνικής Ανδρών, τη Στοίχημα, για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξη της προς το κυπριακό ποδόσφαιρο. Ευχαριστίες επίσης εκφράζουμε προς τον τηλεοπτικό σταθμό Αλφα Κύπρου για τη ζωντανή μετάδοση της σημερινής κλήρωσης, καθώς και προς τη Sita Vision και την CableNet για τις ζωντανές μεταδόσεις των αγώνων του πρωταθλήματος και για τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη και προβολή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες μια επιτυχημένη ποδοσφαιρική χρονιά και καλή επιτυχία στη σημερινή κλήρωση. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μοριά. Να αναφέρουμε και τις έδρες των ομάδων. Έχουμε την ΑΕΚ Λάρνακας και την Ομόνια Ραδίπου στην ΑΕΚ Αρένα. Στο στάδιο Αλφα Μέγα έχουμε την ΑΕΛ Λεμεσού, τον Απόλλων Λεμεσού και τον Άρη Λεμεσού. Στο στάδιο Γασιπή Αποέλ Λευκοσίας, Ολυμπιακός Λευκοσίας, Ομόνια Λευκοσίας. Στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος, η Ανόρθωση Σαμοχώς του. Στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης, η Πάφος Ευσύ. Στο Σύριο στάδιο, η Κράσα Βαενίκη Καρμιώτησα με τον Αστερίσκο. Αν δεν εξασφαλίσει το τσίριο τις απαιτούμενες άδειες, η Κράσαβα θα παίξει στο Βιτέξ Αμόχωστος Επιστροφή και η Καρμιώτησα στο δασάκι της Άχνας. Η Νέα Σαλαμίνα Αμόχωστος στο Βιτέξ Αμόχωστος Επιστροφή. Στο Κατοκοπιά Επιστροφή Γλαύκος Κρυρίδης, η Ομόνια 29 Μαΐου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις έδρες.
1: Ένα λεπτό. Καταρχήν, να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Θέλω καταρχήν, παράληψή μου, να μην ευχαριστήσω τον τηλεοπτικό σταθμό Α για τη ζωντανή μετάδοση. Είναι μια τεράστια αλλαγή στην διαδικασία της κλήρωσης. Η ζωντανή μετάδοση της, από έναν σταθμό Παγκύπριας Εμβέλειας, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και θέλουμε να μεταφέρουμε στους ηθήνοντες του Α τις ευχαριστίες μας. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι για τις έδρες. Επειδή έχουν γραφτεί και ακουστεί τις τελευταίες μέρες διάφορα για τις αδειοδοτήσεις των εδρών, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι βρίσκομαι σε καθημερινή επαφή με τον ΚΟΑ και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του ΚΟΑ, με τον οποίο, όπως είναι καλά γνωστόν, έχουμε μια άρτια και καλή συνεργασία. Και παρακολουθούμε το θέμα σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίου. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι όλα τα γήπεδα θα είναι αδειοδοτημένα εγκαίρως με την έναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός από το Τσίριο Στάδιο, το οποίο έχει μια αρκετή σημαντική δουλειά να πραγματοποιήσει για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί. Τα υπόλοιπα στάδια πλην του Αλφα Μέγα και του ΑΕΚ Αρένα, τα οποία είναι πλήρως αδειοδοτημένα από σήμερα μέχρι τέλος της αγωνιστικής σεζόν, τα υπόλοιπα υστερούν κυρίως σε θέματα CCTV, τηλεοράσεως κλειστού κυκλώματος, όχι πρόσβαση. Τώρα, η προσπάθεια είναι να αναβαθμιστούν τα συστήματα κλειστού κυκλώματος για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν. Όμως, περισσότερη σημασία να αποδίδουμε στην ασφάλεια και υγεία των φιλάθλων παρά σε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο του ΚΟΑ να βρούμε τρόπους να αναβαθμιστούν τα συστήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι το κράτος έχει την ευθύνη να επενδύσει κάποια χρήματα προς την κατεύθυνση αυτή για να είναι αρκούντος ικανοποιητικά με βάση τις ίδιες προδιαγραφές που έχει εκδώσει ο ΚΟΑ σε συνεννόηση με την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, να είναι όλα αδειοδοτημένα κανονικά. Απλώς τα αναφέρω αυτά για να προλάβω οποιασδήποτε ερωτήσεις προς το τέλος της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Σημαντική εξέλιξη, αυτό που ανέφερε ο Πρόεδρος για τα στάδια. Και πριν προχωρήσουμε στην κλήρωση, να σας ενημερώσουμε για μια σημαντική παράμετρο που αφορά στην κλήρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ έχει εγκρίνει και πριν προχωρήσουμε στην κλήρωση, να σας ενημερώσουμε για μια σημαντική παράμετρο που αφορά στην κλήρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ έχει εγκρίνει.

Αναφέρουμε πως η ρύθμιση αυτή δεν θα εφαρμοστεί αν δεν το επιτρέπει το πρόγραμμα των ομάδων μας που θα αγωνίζονται στη Link Face των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Δεν έχουν δηλαδή την Πέμπτη που προηγείται τρεις ομάδες Link Face και πρέπει να παίξουν υποχρεωτικά Κυριακή. Δεν θα εφαρμοστεί αυτή η πρόνοια. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα της κλήρωσης. Παρακαλώ τον υπεύθυνο πληροφορικής της ΚΟΠ, τον Τάσο Αγαθαγγέλου, να έρθει εδώ στον υπολογιστή και σε λίγο ο πρόεδρος της ΚΟΠ θα πατήσει το κουμπί για να έχουμε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2026-2027. Σε δευτερόλεπτα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα πατήσετε εκεί, Φελοεζίδη, το... Μια φορά. Είμαστε έτοιμοι και πάμε. Βλέπουμε την αντίστροφη μέτρηση.

0: και έχουμε την πρώτη αγωνιστική. Παρακαλώ κύριε Λοϊζή να μας διαβάσετε την πρώτη αγωνιστική και θα αναφέρω εγώ τις υπόλοιπες στη συνέχεια.
1: Άρης Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού. Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Ραδίπου. Κρασάβα Ενή, Ομόνια 29 Μαΐου. Καρμιώτης Σαπολεμιδιών, Πάφος Ευσή. Ολυμπιακός Λευκοσία, Νέα Σαλαμίνα. ΑΕΚ Λάρνακας, Αποέλ Λευκοσίας. ΑΕΛ Λεμεσού, Ανόρθωση Αμοχώστου.
0: Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Θα σας αναφέρω τις αγωνιστικές μέχρι τη 13η, όπου είναι ο πρώτος γύρος. Έχουμε δεύτερη αγωνιστική Άρης Ομόνια Λευκοσίας, Αποέλ ΑΕΛ, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Λάρνακας, Πάφος Ολυμπιακός, Ομόνια 29 Μαΐου Καρνιώτισσα, Ομόνια Ραδίπου Κράσα Βαενή, Απόλλων Ανόρθωση. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική. Και πάμε και στην τρίτη. Ομόνια Λευκοσίας Απόλλων, Κράσα Βαενή Άρης, Καρνιώτισσα Ομόνια Αραδίπου, Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου, ΑΕΚ Πάφος, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, Ανόρθωση Αποέλ. Τέταρτη αγωνιστική. Άρης Καρνιώτισσα, Ομόνια Λευκοσίας Κράσα Βαενή, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση, Πάφος ΑΕΛ, Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ, Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός και Απόλλων Αποέλ. Πέμπτη αγωνιστική, Κράσαβα Απόλλων, Καρνιώτισσα Ομόνια Λευκοσίας, Ολυμπιακός Άρης, ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου, ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου, Ανόρθωση Πάφος, Αποέλ Νέα Σαλαμίνα. Έκτη αγωνιστική, Άρης ΑΕΚ, Ομόνια Λευκοσίας Ολυμπιακός, Κράσαβα Καρνιώτισσα, Πάφος Αποέλ, Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση, Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ, Απόλλων Νέα Σαλαμίνα. Έβδομη αγωνιστική, Καρνιώτισσα Απόλλων, Ολυμπιακός Κράσα Βαενή, ΑΕΚ Ομόνια Λευκοσίας, ΑΕΛ Άρης, Ανόρθωση Ομόνια Ραδίπου, ΑΠΟΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου, Νέα Σαλαμίνα, Πάφος Ευσή. Όγδοη αγωνιστική, Άρης Ανόρθωση, Ομόνια ΑΕΛ, Κράσαβα ΑΕΚ, Καρνιώτισσα Ολυμπιακός, Ομόνια 29 Μαΐου, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια Ραδίπου ΑΠΟΕΛ Λευκοσίας και Απόλλων Πάφος Ευσή. Με το μάους. Ένατη αγωνιστική είναι αυτή που βλέπουμε τώρα. Ολυμπιακός Απόλλων, ΑΕΚ Καρνιώτισσα, ΑΕΛ Κράσαβα, Ανόρθωση Ομόνια Λευκοσίας, ΑΠΟΕΛ Άρης, Νέα Σαλαμίνα Ομόνια Ραδίπου και Πάφος Ομόνια 29 Μαΐου. Άρα έχουμε εντός έδρας το ΑΠΟΕΛ, δεν θα χρειαστεί οποιαδήποτε αντιστροφή έδρας. Ναι. Δέκατη αγωνιστική, Άρης Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια ΑΠΟΕΛ, Ομόνια Λευκοσίας, ΑΠΟΕΛ Λευκοσίας, Κράσαβα Ενή Ανόρθωση.

0: Καρνιώτης ΣΑΕΛ, Ολυμπιακός ΑΕΚ Λάρνακας, Ομόνια Ραδίχου Πάφος, Απόλλων Λεμεσού, Ομόνια 29 Μαΐου. Ενδέκατη αγωνιστική, ΑΕΚ Απόλλων, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Ανόρθωση Καρνιώτισσα, Αποέλ Κράσαβα, Νέα Σαλαμίνα Ομόνια Λευκοσίας, Πάφος Άρης, Ομόνια 29 Μαΐου, Ομόνια Ραδίχου. Πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, θα σας δώσουμε άλλη μία, τη 12η και τη 13η. 12η αγωνιστική, Άρης Ομόνια 29 Μαΐου, Ομόνια Λευκοσίας Πάφος, Κράσαβα Νέα Σαλαμίνα, Καρνιώτισσα Αποέλ, Ολυμπιακός Ανόρθωση, ΑΕΚ ΑΕΛ και Απόλλων Ομόνια Ραδίπου. Ο πρώτος γύρος ολοκληρώνεται. 13η αγωνιστική, Μεντέρφη στη Λεμεσό ΑΕΛ Απόλλων, Ανόρθωση ΑΕΚ, Αποέλ Ολυμπιακός, Νέα Σαλαμίνα Καρνιώτισσα, Πάφος Κράσα Βαενή, Ομόνια 29 Μαΐου, Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Ραδίπου, Άρης Λεμεσού και αντιστρέφονται οι έδρες για τον δεύτερο γύρο. Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η κλήρωση. Είναι ήδη διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ. Θα έχουμε και κάποια αντίτυπα, hard copy σε λίγο, να σας δώσουμε όσοι είστε εδώ. Και θα ακολουθήσουν ζωντανές δηλώσεις οι πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων των ομάδων στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο έξω από την αίθουσα. Ευχαριστούμε τους παρευρισκομένους. Ευχαριστούμε τον Αλφα Κύπρου για τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους και καλό καλοκαίρι.
1: Είμαστε εδώ μετά το πέρας της κλήρωσης του πρωταθλήματος της Cyprus League by Stoiximan. Ολοκληρώθηκε μόλις τώρα η κλήρωση ένωψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θα έχουμε σε λίγο και τις πρώτες δηλώσεις από τους εκπροσώπους των ομάδων, όπως έγινε γνωστό. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί το τελευταίο Σαββατοκυριακό του Αυγούστου, 29 με 30 του μήνα, και το τέλος του πρωταθλήματος ορίστηκε για τα τέλη Μαΐου του 2027. Με 14 ομάδες το πρωτάθλημα, στο δεύτερο γύρο 10 αγωνιστικές, οι 6 πρώτες ομάδες. Στο δεύτερο γύρο είναι 7 οι αγωνιστικές και 8 οι ομάδες όπου θα συμμετέχουν. Επομένως μιλάμε για μια διαδικασία ενός γύρου στο δεύτερο γκρουπ. Αναμένουμε και την άφηξη των πρώτων. Ο πρώτος εκπρόσωπος τύπου, ο Άρης Οσοπανακίδης από πλευράς Καρνιώτισσας. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την επιστροφή. Ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιστρέφουμε στην πρώτη κατηγορία. Αυτή μας η επιστροφή ασφαλώς συνοδεύεται με μεγάλη αισιοδοξία. Στόχος αδιαπραγμάτευτος για την Καρνιώτισσα είναι η παραμονή αλλά και η εδραίωση στην πρώτη κατηγορία. Γι' αυτό τον στόχο χτίζουμε ήδη ένα ανταγωνιστικό σύνολο με τις προσθήκες που έχουν γίνει αλλά και με τις μεταγραφές που θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Όσον αφορά την κλήρωση, κατά την άποψή μας δεν έχει σημασία με ποιον θα αγωνιστήσει, είτε την πρώτη, είτε την δεύτερη, είτε την τρίτη αγωνιστική. Είναι ένας μαραθώνιος, αγωνιστούμε με όλες τις ομάδες. Στόχος μας είναι να είμαστε έτοιμοι από τις πρώτες και όλες αγωνιστικές για να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε στο τέλος της χρονιάς τους στόχους μας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη. Αναμένουμε τώρα και τον Νικόλα Λεβέντη από πλευρά ΣΑΕΛ. Νικόλα, ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση.
3: Και καταρχάς να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές ομάδες που εκπροσωπούν στις κυπριακές ομάδες που εκπροσωπούν το ποδόσφαιρο μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να προχωρήσουν όσο περισσότερο γίνεται και να ανέβουμε και στο ranking της UEFA. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουν βαθμούς. Αξίως όσον αφορά την κλήρωση, ξεκινούμε με έναν ντέρπι στο ΑΜΕΓΑ απέναντι στην Ανόρθωση. Δύσκολες οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Έχουμε από έστω Γασιπή και Πάφο στο Παφιακό, ανάμεσα τους και η Νέα Σαλαμίνα. Όμως όλοι θα αγωνιστούν με όλους, οπότε θα πρέπει εμείς να είμαστε πανέτοιμοι, να πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι και να προσπαθούμε πάντοτε για να παίρνουμε την νίκη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει για φέτος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Αυτά και από τον Νικόλα Λεβέντη. Πάμε και στον κύριο Χριστόφορο Μιχαηλούδη από πλευράς Κράσαβα. Χριστόφορε, καλή αρχή να πούμε στο νέο πρωτάθλημα. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
4: Καλή αρχή. Ελπίζω να έχουμε ένα πρωτάθλημα όπως το περσινό που ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Η στόχη μας είναι ήδη παραμονή στην κατηγορία. Έγιναν πολλές αλλαγές στο εμψύχο υλικό και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε την ίδια κατάληξη με την χρονιά που πέρασε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη και πάμε στον κύριο Λίσανδρο. Πάμε στον Κώστα και κύριο Κώστα Αλισάνδρο. Καλή αρχή να πούμε για το νέο πρωτάθλημα. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
5: Ευχόμαστε σε όλους μια καλή ποδοσφαιρική και όμορφη χρονιά. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Εμείς κληρωθήκαμε με τον Απόλλωνα. Ένα όμορφο λεμεσιανό ντέρπι. Θα δούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάμε τώρα και στον Χαράλαμπο τον Παρπετά. Καταρχάς, Χαράλαμπε, καλή αρχή στα νέα σου καθήκοντα. Ένα σχόλιο για την κλήρωση της πρώτης αγωνιστικής με ντέρμπι ξεκινάει η ανόρθωση. Σωστά.
6: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, είναι μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπείς την πιο ιστορική ομάδα της Κύπρου και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να έχει την εκπροσώπηση που της αξίζει. Η κλήρωση, εντάξει, μας έφερε μαζεμένα ντέρμπι στο ξεκίνημα. Με ΑΕΛ εκτός έδρας, μετά με τον Απόλλωνα, ακολουθεί το ΑΠΟΕΛ του Αντώνης Παπαδόπουλος. Αλλά κοιτάζουμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, ανυπομονούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Υπάρχει όρεξη, πολλή δουλειά που γίνεται, έτσι ώστε η ανόρθωση σταδιακά να επιστρέψει εκεί που της αξίζει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι καλή αρχή. Αυτά και από τον Χαράλα, από τον Παρπετά. Ο κύριος Ηρακλέος από πλευράς Ομόνιας Αραδίπου, ένα σχόλιο για την κλήρωση.
7: Σίγουρα η Ομόνια Ραδίπου δεν έχει την επιλογή να αδιαλέγει αντιπάλους. Σίγουρα είναι μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα μας και ο στόχος θα είναι ο ίδιος να μείνει η ομάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από τον κύριο Ηρακλέο από πλευράς Ομόνιας Αραδίπου. Μιχάλης Ξενοφόντος από πλευράς Ομόνιας 29 Μαΐου. Συγχαρητήρια και για την άνοδο κιόλας. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
8: Εντάξει, θα είναι μια δύσκολη χρονιά για εμάς, το γνωρίζαμε από πριν. Βλέπουμε τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά, όλους με σεβασμό εννοείται. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία χωρίς τραυματισμούς και αναμένουμε με αγωνία την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από τον Μιχάλη τον Ξενοφόντος. Πάμε στον Λοΐζο τον Μωυσέως από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Λοΐζο, Νέα Σαλαμίνα επέστρεψε. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
9: Λοιπόν, καταρχάς να μου επιτρέψεις να ευχηθώ σε όλους να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα στο οποίο θα κινηθούν όλα και θα εξελιχθούν όλα ομαλά. Να ευχηθούμε εννοείται και στους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Έπονται επαναληπτική την επόμενη εβδομάδα να πάνε όλα καλά, να πάρουν τις προκρίσεις. Από εκεί και πέρα για το πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Αντιλαμβάνεσαι σε ένα πρωτάθλημα όπου όλοι θα παίξουμε με όλους και εντός και εκτός δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ίσως το μόνο που θα θέλαμε να ήταν το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τον κόσμο μας. Ωστόσο, όπως ανέφερα και πριν, σε ένα πρωτάθλημα που θα παίξουμε όλοι με όλους δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Λοΐζο. Καλή συνέχεια. Πάμε στον Ανδρέα τον Δημητρίου από πλευράς Ομόνιας. Ανδρέα, χαίρετε. Η Ομόνια ήδη ξεκίνησε με τις υποχρεώσεις στην Ευρώπη, όπως και οι υπόλοιπες τρεις κυπριακές ομάδες. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
10: Εντάξει, καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, κλήρωση νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι. Θα παίξουμε με όλες τις ομάδες όταν έρθει η ώρα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας αρκετά νωρίς λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι με την άξιση του πρωταθλήματος. Και σίγουρα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε νικηφόρα και αυτό θα επιδιώξουμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Κάθε καλό. Καλή τύχη και στην Ομόνια. Αυτά λοιπόν και από τον Ανδρέα Δημητρίου. Και πάμε και από την Ομόνια στον ΑΠΟΕΛ, στον Νεκτάριο των Πεντεβίνων. Νεκτάριο, ένα μικρό σχόλιο έτσι για την κλήρωση.
11: Ναι, καλημέρα καταρχάς. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο για μας είναι ιδιαίτερο, αυτό είναι το 28ο, γιατί σηματοδοτεί ταυτόχρονα και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και επέτρεψε μου απλά να ευχαριστήσω από πλευράς αλληλεγγύης και αυτό που επέδειξαν οι ομάδες στο δικό μας το αίτημα για να αγωνιστούμε την γενέθλια μέρα στις 8 του Νιόβρη εντός έδρας, όπου με βάση την κλήρωση αυτό θα είναι εφικτό και αποδεικνύει την αλληλεγγύη, το επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα, εμείς αγωνιστικά είμαστε ένα από ΕΛ, θα πάμε να εξυπηρετήσουμε τους στόχους και τις προσδοκίες που ορίζει η ιστορία μας και ο κόσμος μας. Εύχομαι να είναι ένα καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η καλύτερη ομάδα να το κερδίσει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νεκτάριο. Καλή τύχη για το νέο πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν και από τον Νεκτάριο τον Πεντεβίνο. Πάμε στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη από πλευράς Απόλλωνα Λεμεσού. Καταρχάς θα πω συγχαρητήρια για τη χθεσινή νίκη, για την πολύ μεγάλη νίκη στην Γεωργία. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
12: Καταρχήν εύχομαι να έχουμε ένα καλό και συναρπαστικό πρωτάθλημα. Από ό,τι είδατε η κλήρωση φαίνεται δύσκολη, αλλά όταν είσαι Απόλλωνας οφείλει να είσαι πάντα έτοιμος και να πρωταγωνιστείς σε χώρες διοργανώσεις. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή τύχη και στην Ευρώπη. Πάμε τώρα στον Κυριάκο, τον Δημητρίου από πλευράς ΑΕΚ Λάρνακας. Ένα σχόλιο για την κλήρωση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
13: Εντάξει, πρώτα απ' όλα να σας καλημερίσω για να ευχηθώ να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν, να δούμε ένα ανάλογα αφύρωπο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η κάθε ομάδα βεβαίως με την ευχή πάνω απ' όλα για τη δική μας ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Έγινε κλήρωση, γνωρίζαμε της εξ αρχής ότι θα έπρεπε να ξεφύγει κάπως το μυαλό μας από τις υποχρεώσεις που τρέχουν τις ευρωπαϊκές. Ξεκινάμε με ντέρπι εντός έδρας στο ΑΕΚ Αρένα με αντίπαλο τα ΠΟΕΛ και γενικότερα θα κληθούμε να πάμε βήμα-βήμα μέχρι το τέλος της σεζόν. Σίγουρα θέλουμε να κάνουμε καλή αρχή, ποδαρικό με το δεξί και να πάμε στη συνέχεια παιχνίδι με παιχνίδι μέχρι το τέλος για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και πάλι εύχομαι να δούμε ένα πρωτάθλημα που θα κρατήσει σε αγωνία το φιλάθρο κόσμο και θα κεντρήσει το ενδιαφέρον εβδομάδα με τη εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο. Καλή τύχη να ευχηθούμε και στην ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν και από τον Κυριάκο τον Δημητρίου. Και πάμε από πλευράς Ολυμπιακού στον Ανδρέα τον Παναρέτο. Και τελειώνουμε, ολοκληρώνουμε με τις δηλώσεις. Ένα σχόλιο για την νέα σεζόν, για το νέο πρωτάθλημα.
14: Καταρχάς, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους. Να έχουμε μια χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα σε ένα δύσκολο μαραθώνιο. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά ορόσημο για τον Ολυμπιακό, τα 95 του χρόνια. Και ευχή όλων είναι η ομάδα που θα δημιουργηθεί να είναι αντάξια αυτής της χρονιάς και να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται στο φετινό μαραθώνιο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη για το νέο πρωτάθλημα. Αυτά και από τον Ανδρέα τον Παναρέτου και κάπου εδώ
15: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
16: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
17: Πανέτοιμοι!
16: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
17: Dua Lipa!
16: Μπάρτσα ή Liverpool?
17: Μπάρτσα!
16: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σεβάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
15: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
22: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
23: Επανήλθαμε.

0: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Πάμε και με τις παροιμίες μας. Έχει αρκετές μέρες να ακούσουμε παροιμίες. 11 μήτε με λάι, μήτε με ξύδι. Λέγεται για δίστροπους, απροσάρμοστα άτομα που ό,τι και να τους κάνεις δεν έρχονται στο λοαρκασμό. Για πρόσωπα που δεν είναι καθόλου συμπαθητικά και ούτε μπορούν να γίνουν ό,τι καλό και να τους κάνεις. Τούτος έντρωεται με λάι με ξύ.

Και πήρε ένα στάρι ή ασταρκάν. Λέγεται για άμεση και γοργή επίθεση είναι η απάντηση. Για άμεση χωρίς αναμονή είναι επίθεση ή απάντηση και εκτέλεση δουλειάς. Εν του επήρε ένα στάρι. Διαώ και του την απότομα την απάντηση. Το αστάρι είναι φθηνόν λεπτό ρούχο με το οποίο γίνεται εσωτερική επένδυση άλλου ή φόδρα. Το ρήμα είναι ασταρώνω αστάρωσα, που σημαίνει επενδύω με φόρμα. Το μη φοδραρισμένο, αφοδράριστος ή αφοδράριστη, είναι αναστάρωτος αναστάρωτος. Φοδραρίσκο, εφόδραρα, ασταρώνω, ασταρώθηκα. Για κάποιους που θυμώνουν και παίρνουν ανάσα, με σταρκάν παίρνει με πανιάν. Αστάριν επίσης λέγεται η ειδική πογιά που βάφεται ξύλο ή μέταλλο για να ξαναβαφθεί από πάνω με την κανονική πογιά. Τούτος εφουάται την πεθεράν του. Για όσους τρώνε ή ρουφούν πολύ ζεστά φαγητά,

τροχοδρομούμε με το προς το τέλος της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε τη Βασιλική Χατσαδάμου στο τραγούδι Νταριάλια.

ο Ανδρέας ο Σάβα ακούει την εκπομπή, τρώει πατυχούα, τρώει το χαλουμούιν του. Ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Στρούθος τσακώνεται με τον Μάγκα.

Πάμε να ακούσουμε ακόμα μια διασκευή από το DJ, το φίλο μας τον Πέτρο. Χαιρετίσματα φίλε Πέτρο στην Αραδίπου. Το τελευταίο τραγούδι να σας χαιρετήσω. Να είστε καλά παιδιά, έρχεται Σαββατοκυριακό. Να το απολαύσετε, να προσέχετε. Είδετε τα που γίνεται. Σταθερή ταχύτητα, μην τρέχετε στους δρόμους. Και να φοράτε τη ζώνη σας. Να βλέπετε και να ακούτε τις υποδείξεις των αστυνομικών. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
4: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
5: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
6: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
5: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
5: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους, όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
8: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Hebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
9: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
11: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
12: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
11: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
12: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
15: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
16: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
15: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
16: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
20: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
23: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας για τη νέα σεζόν. Η αυλαία θα ανοίξει το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας Άρης Απόλλωνας, Ομόνια, Ομόνια Ραδίπου, Κράσαβα, Ομόνια 29 Μαΐου, Καρμιώτης Σαπάφος, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση. Η μάχη των αιωνίων θα γίνει τη 10η αγωνιστική, με την Ομόνια να είναι τυπικά γηπεδούχος. Το λεμεσανόν ντέρπι ανάμεσα σε ΑΕΛ και Απόλλωνα, τη 13η αγωνιστική, με γηπεδούχους πρώτα τους γαλαζοκίτρινους και τον ντέρπι της Αμοχώστου ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση, την 4η αγωνιστική. Επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο Απόλλωνα, στάτης ενίσχυσης, το ψάχνουν για κεντρικό και ακραίο επιθετικό οικιάνο Λευκή. Επαγγελματικό συμβόλαιο με την Ομόνια υπέγραψε ο 15χρονος Ορέστης Τηλιανού, ενώ ψυκαϊράτ αμφίβολος ον του Μπάντζο εκτός ο Νεκό. Αξιολογείται η κατάσταση του Κορέγια στην Πάφο, ενώ ψυχάιντουκ η αποστολή επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο. Η προσοχή στην ΑΕΚ είναι στραμμένη στο παιχνίδι με την Μπεϊτάρ στη Ρουμανία. Διαθέσιμος ο Σαμπορίτ, εκτός ο Φάντερχον και ο Ιωάννου και ο Αντερέκεν. Συνεχίζονται οι επαφές με Σιώπη στον ΑΠΟΕΛ σε πρώτο πλάνο και η απόκτηση επιθετικού. Η ΑΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια για ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και με τη Βούλα ο Μανώλης Σάλιακας. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στις 8 την Άντβερπ σε φιλιππική αναμέτρηση. Χάνει τον Άλλη για περίπου ένα μήνα ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ Αθηνών έπιασε ξανά δουλειά στην Ολλανδία και την ίδια ώρα επιταχύνει τις προσπάθειες για απόκτηση χαφ. Ο Κλόπ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 με την Εθνική Γερμανία, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα σπορ.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
25: Epic One, τα πάντα εσύ.
26: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
24: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
1: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: 12 στα Σπορ.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές του Super Sport 104 και της εκπομπής 12 στα Sport. Είμαι η Μαρίνα Αργυρού και θα είμαστε παρέα για το επόμενο διώρο. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε, γιατί πριν από λίγο έγινε και η κλήρωση του πρωταθλήματος. Έτσι, με το δικό της ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρεμιέρα, αλλά και το πώς έχουν διανεμηθεί τα ντέρπι κατά την πορεία της σεζόν. Έτσι, έχουμε το πρόγραμμα της αυλαίας, η οποία θα ανοίξει της πρεμιέρας, η αυλαία του οποίου θα ανοίξει το Σαββατοκύριακο 29-30 Αυγούστου. Άρης Απόλλωνας, Λεμεσανόν ντέρπι, Ομόνια Ομόνια Ραδίπου, Κράσα Βαενή Ομόνια 29, Καρμιώτης Απάφος, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση. Μια αγωνιστική με τρία ντέρπι, Άρης Απόλλωνας, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση, αλλά και πάρα πολλά σημαντικά παιχνίδια τα υπόλοιπα, πάρα πολύ όλα τους. Το αιώνιο ντέρπι είναι τη δέκατη αγωνιστική, με την Ομόνια να είναι τυπικά γηπεδούχος απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Όσον αφορά στο λεμεσανό ντέρπι, ΑΕΛ Απόλλωνας θα αγωνιστούν μεταξύ τους 13η αγωνιστική. Την ίδια αγωνιστική είναι και το ΑΕΚ Ανόρθωση, ενώ τον ντέρπι της αμοχώς του, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση, θα είναι στην 4η αγωνιστική. Βεβαίως όλοι θα παίξουν με όλους. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με την κλήρωση του πρωταθλήματος και θα πάμε για να ακούσουμε έτσι σε πολύ λίγο τις δηλώσεις όλων των εκπροσώπων που παραχώρησαν μετά το τέλος της κλήρωσης. Στην συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα γήπεδα του ΚΟΑ και θα φιλοξενήσουμε την προϊσταμένη των αθλητικών χώρων και λειτουργό του ΚΟΑ, Πασχαλίνα Μαγνήτη, για να συζητήσουμε, γιατί έτσι υπόθηκαν και κάποια πράγματα από τον Χάρη Λοϊζίδη κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για τα γήπεδα. Και βεβαίως έχουμε ρεπορτάζ και για όλες τις ομάδες, τους Ευρωπαίους και για ομάδες που συνεχίζουν την προετοιμασία τους.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε όλες τις δηλώσεις μετά το τέλος της κλήρωσης του πρωταθλήματος.
1: Ο Άρης όσο πάνε κίνησε από πλευράς Καρμιώτησας. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την επιστροφή. Ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιστρέφουμε στην πρώτη κατηγορία. Αυτή μας η επιστροφή ασφαλώς συνοδεύεται με μεγάλη αισιοδοξία. Στόχος αδιαπραγμάτευτος για την Καρμιώτησα είναι η παραμονή αλλά και η εδραίωση στην πρώτη κατηγορία. Γι' αυτό τον στόχο χτίζουμε ήδη ένα ανταγωνιστικό σύνολο με τις προσθήκες που έχουν γίνει αλλά και με τις μεταγραφές που θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Όσον αφορά την κλήρωση, κατά την άποψή μας δεν έχει σημασία με ποιον θα αγωνιστείς, είτε την πρώτη, είτε την δεύτερη, είτε την τρίτη αγωνιστική. Είναι ένας μαραθώνιος, αγωνιστούμε με όλες τις ομάδες. Στόχος μας είναι να είμαστε έτοιμοι από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές για να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε στο τέλος της χρονιάς τους στόχους μας.
1: Και τον Νικόλα Λεβέντη από πλευρά ΣΑΕΛ. Νικόλα, ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση.
3: Και καταρχάς να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές ομάδες που εκπροσωπούν το ποδόσφαιρο μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να προχωρήσουν όσο περισσότερο γίνεται και να ανέβουμε και στο ranking της UEFA. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουν βαθμούς. Όσον αφορά την κλήρωση, ξεκινούμε με έναν ντέρπι στο Αλφαμέγα απέναντι στην Ανόρθωση. Δύσκολες οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Έχουμε από έρθει το Γασιπί και Πάφο στο Παφιακό, ανάμεσα τους και η Νέα Σαλαμίνα. Όμως όλοι θα αγωνιστούμε όλους, οπότε θα πρέπει εμείς να είμαστε πανέτοιμοι, να πηγαίνουμε παιχνίδι και να προσπαθούμε πάντοτε για να παίρνουμε την νίκη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιτευχθούμε στη στόχη που έχουμε θέσει για φέτος.
1: Πάμε και στον κύριο Χριστόφορο Μιχαηλούδη από πλευράς Κράσαβα. Χριστόφορε.
4: Καλή αρχή. Ελπίζω να έχουμε ένα πρωτάθλημα όπως το περσινό που ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Η στόχη μας είναι ήδη παραμονή στην κατηγορία. Έγιναν πολλές αλλαγές στο ψυχολογικό και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε την ίδια κατάληξη με την χρονιά που πέρασε.
1: Πάμε στον Κώστα και κύριο Κώστα Αλισάνδρο. Καλή αρχή να πούμε για το νέο πρωτάθλημα. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
5: Ευχόμαστε σε όλους μια καλή ποδοσφαιρική και όμορφη χρονιά. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Εμείς κληρωθήκαμε με τον Απόλλωνα. Ένα όμορφο λεμεσιανό ντέρπι. Θα δούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα και στον Χαράλα από τον Παρπετάκ.
6: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς είναι μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπείς την πιο ιστορική ομάδα της Κύπρου και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να έχει την εκπροσώπηση που της αξίζει. Η κλήρωση, εντάξει, μας έφερε μαζεμένα ντέρπι στο ξεκίνημα με ΑΕΛ εκτός έδρας, μετά με τον Απόλλωνα, ακολουθεί το ΑΠΟΕΛ του Αντώνης Παπαδόπουλος. Αλλά κοιτάζουμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, ανυπομονούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Υπάρχει όρεξη, πολλή δουλειά που γίνεται, έτσι ώστε η ανόρθωση σταδιακά να επιστρέψει εκεί που της αξίζει.
1: Ο κύριος Ηρακλέος από πλευράς Ομόνια Σαραδίπου, ένας...
7: Σίγουρα η Ομόνια Σαραδίπου δεν έχει την επιλογή να αδιαλέγει αντιπάλους. Σίγουρα είναι μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα μας και ο στόχος θα είναι ο ίδιος, να μείνει η ομάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας.
1: Μιχάλης Ξενοφώτος από πλευράς Ομόνιας 29ης Μαΐου.
8: Εντάξει, θα είναι μια δύσκολη χρονιά για εμάς, το γνωρίζαμε από πριν. Βλέπουμε τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά, όλους με σεβασμό εννοείται. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία χωρίς τραυματισμούς και αναμένουμε με αγωνία την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Πάμε στον Λοΐζο τον Μωυσέως από πλευράς Νέα Σαλαμίνα.
9: Λοιπόν, καταρχάς θα μου επιτρέψεις να ευχηθώ σε όλους να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα στο οποίο θα κινηθούν όλα και θα εξελιχθούν όλα ομαλά. Να ευχηθούμε εννοείται και στους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Έπονται επαναληπτικοί την επόμενη εβδομάδα να πάνε όλα καλά, να πάρουν τις προκρίσεις. Από εκεί και πέρα για το πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Αντιλαμβάνεσαι σε ένα πρωτάθλημα όπου όλοι θα παίξουμε με όλους και εντός και εκτός δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ίσως το μόνο που θα θέλαμε να ήταν το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τον κόσμο μας. Ωστόσο, όπως ανέφερα και πριν, σε ένα πρωτάθλημα που θα παίξουμε όλοι με όλους δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία.
1: Πάμε στον Ανδρέα τον Δημητρίου από πλευράς Ομόνιας. Ανδρέα.
10: Εντάξει, καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, κλήρωση νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι. Θα παίξουμε με όλες τις ομάδες όταν έρθει η ώρα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας αρκετά νωρίς λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, οπότε θα είμαστε έτοιμοι με την άξιση του πρωταθλήματος και σίγουρα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε νικηφόρα και αυτό θα επιδιώξουμε.
1: και από την Ομόνια στον Αποέλ, στον Νεκτάριο των Πεντεβίνων. Νεκτάριο, ένα μικρό σχόλιο έτσι για την κλήρωση.
11: Ναι, καλημέρα καταρχάς. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο για μας είναι ιδιαίτερο, αυτό είναι το 28ο, γιατί σηματοδοτεί ταυτόχρονα και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και επέτρεψτε μου απλά να ευχαριστήσω από πλευράς αλληλεγγύης και αυτών που επέδειξαν οι ομάδες στο δικό μας το αίτημα για να αγωνιστούμε την γενέθλια μέρα στις 8 του Νιόβρη εντός έδρας, όπου με βάση την κλήρωση αυτό θα είναι εφικτό και αποδεικνύει την αλληλεγγύη, το επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα, εμείς αγωνιστικά είμαστε ένα ΑΠΟΕΛ. Θα πάμε να εξυπηρετήσουμε τους στόχους και τις προσδοκίες που ορίζει η ιστορία μας και ο κόσμος μας. Εύχομαι να είναι ένα καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η καλύτερη ομάδα να το κερδίσει.
1: Πάμε στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη από πλευράς Απόλλωνα. Λέμε...
12: Καταρχήν, εύχομαι να έχουμε ένα καλό και συναρπαστικό πρωτάθλημα. Από ό,τι είδατε, η κλήρωση φαίνεται δύσκολη, αλλά όταν είσαι Απόλλωνα, οφείλει να είσαι πάντα έτοιμο και να πρωταγωνιστείς σε χώρες διοργανώσεις.
1: Αυτά. Πάμε τώρα στον Κυριάκο, τον Δημητρίο από πλευράς ΑΕΚ Λάρνακας.
13: Εντάξει, πρώτα απ' όλα να σας καλημερίσω για να ευχηθώ να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν, να δούμε ένα ανάλογα αφύρωπο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η κάθε ομάδα βεβαίως με την ευχή πάνω απ' όλα για τη δική μας ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Έγινε κλήρωση, γνωρίσαμε της εξ αρχής ότι θα έπρεπε να ξεφύγει κάπως το μυαλό μας από τις υποχρεώσεις που τρέχουν τις ευρωπαϊκές. Ξεκινάμε με ντέρπι εντός έδρας στο ΑΕΚ Αρένα με αντίπαλο τα ΑΠΟΕΛ και γενικότερα θα κληθούμε να πάμε βήμα-βήμα μέχρι το τέλος της σεζόν. Σίγουρα θέλουμε να κάνουμε καλή αρχή, ποδαρικό με το δεξί και να πάμε στη συνέχεια παιχνίδι με παιχνίδι μέχρι το τέλος για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και πάλι εύχομαι να δούμε ένα πρωτάθλημα που θα κρατήσει σε αγωνία το φιλάθρο κόσμο και θα κεντρήσει το ενδιαφέρον εβδομάδα με την εβδομάδα.
1: Και πάμε στον, από πλευράς Ολυμπιακού, στον Ανδρέα τον Παναρέτο.
14: Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους, να έχουμε μια χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα σε ένα δύσκολο μαραθώνιο. Όσον αφορά την δική μας ομάδα, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά ορόσημο για τον Ολυμπιακό, τα 95 του χρόνια. Και ευχή όλων είναι η ομάδα που θα δημιουργηθεί να είναι αντάξια αυτής της χρονιάς και να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται στο φετινό μαραθώνιο.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσαν όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων μετά την κλήρωση. Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί το τριήμερο για την αγωνιστική ημέρα και η Παρασκευή. Γενικά είναι όλες αγωνιστικές ημέρες. Από 28 μέχρι και 30 Αυγούστου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, είναι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με τους ορισμούς βεβαίως να γίνουν σε μεταγενέστερο στάδιο, αναλόγως φαντάζομαι και των προκρίσεων που θα έχουν τώρα οι ομάδες μας. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τα στάδια της πρώτης κατηγορίας, τα οποία ανακοινώθηκαν και επίσημα σήμερα και θα φιλοξενήσουν τους αγώνες, όμως έχουμε θεματάκια. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρώτη λειτουργό του ΚΟΑ και προϊσταμένη των αθλητικών χώρων, την Πασχαλίνα Μαγνίτη. Κυρία Μαγνίτη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Και ευχαριστούμε έτσι για την αποδοχή της πρόσκλησης.
15: Λοιπόν,
0: έχουμε θέματα πάλι με τα γήπεδα μας. Ουσιαστικά πλην του Αλφα Μέγα στη Λεμεσό και του ΑΕΚ Αρένα που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα κριτήρια, όλα τα υπόλοιπα γήπεδα έχουν έστω μικροπροβλήματα, από μικροπροβλήματα μέχρι μεγάλα προβλήματα.
15: Ναι.
0: Έτσι, μια τοποθέτηση γενική για από τον ΚΟΑ, από εσάς, και έτσι να δούμε και λίγο τα γήπεδα που χρήζουν περισσότερων βελτιωτικών έργων για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν σωστά τα παιχνίδια.
15: Ναι. Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά στάδια πρώτης κατηγορίας τα οποία έχουν προβλήματα. Και να πω ότι βάσει της κυπριακής νομοθεσίας αρμόδια αρχή να ελέγχει αυτά τα κύπελα και να τα διοδοτεί είναι η αρχή αδειοδοτήσης στα δύο, η οποία είναι σε καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Παρακολουθούνται στενά τα κύπελα αυτά. Γνωρίζουμε όλη την κατάστασή τους και αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία να εξεταστούν οι αιτήσεις τους για έκδοση πιστοποιητικού ασφάλειας και για να, ώστε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Έχουν κατάθεση όλοι οι ιδιώτες, των ιδιοκτήτες των γηπέδων, τα απαραίτητα έγγραφα?
15: Αρκετοί. Δεν έχω τη λίστα τώρα μπροστά μου, αλλά αρκετοί έχουν καταθέσει και εξετάζονται. Ναι. Η αρχή αδειοδότησε εκείνα τα στάδια τα οποία πρέπει να έχουν τις υποχρεώσεις. Αρκετοί έχουν καταθέσει και εξετάζονται. Ναι. Η αρχή αδειοδότησε εκείνα τα στάδια τα οποία πρέπει να.

0: το οποίο είναι υπό εξέταση. Σύντομα θα εκδοθεί το πιστοποιητικό, δεν ξέρουμε όρους, χωρίς όρους, γιατί υπάρχει ευρωπαϊκός αγώνας. Και αρκετά στάδια πέραν των προβλημάτων που έχουν των κατασκευαστικών, τα οποία εξετάζονται, έχουν και θέματα με το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Νομίζω πρόσφατα είχαμε κάποιες αναφορές.
1: Ναι, υπήρξε και τοποθέτηση χθες από το ΓΑΣΥΒΙ σχετικά με το κλειστό κύκλωμα, ότι δεν ικανοποιείται ουσιαστικά η αστυνομία από το κλειστό κύκλωμα του ΓΑΣΥΒΙ. Και δεν ξέρω τώρα αν έχετε συνομιλήσει καθόλου ή αν γνωρίζετε κάτι με το ΓΑΣΥΒΙ, αν θα προχωρήσει το ΓΑΣΥΒΙ σε κάποια αντικατάσταση ή αν θα επανεξετάσει η αστυνομία λίγο τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, των καμερών που υπάρχουν στο ΓΑΣΥΒΙ.
0: Να απαντήσω έτσι με μια γενική τοποθέτηση, ότι όντως υπάρχουν προβλήματα σε αρκετά στάδια για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης τους, και όλα αυτά τα προβλήματα είχαν αρχικά επισημανθεί από την αστυνομία σε μια προσπάθεια της αρχή να βάλει μια εντάξει σε συνεργασία με την αστυνομία να κάνουμε κάποιες προδιαγραφές, οι οποίες έχουν αποσταλεί σε όλες τις αρχές τα δύο για συμμόρφωση τους. Επειδή είναι κάπως πολύπλοκο και πολύ εξειδικευμένο το θέμα, να πω ότι εξετάζονται όλα αυτά. Σύντομα θα υπάρξει και μια συντονιστική συνάντηση στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για να αξιολογηθούν όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν από τις αδειοδοτήσεις. Και θα ακολουθήσουν επίσημα δηλώσεις από τον ΚΟΑ, την Αρχή Αναδιοσύνης Σταδίων σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
1: Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε όλοι να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι τίθεται θέμα και σωματικής ακεραιότητας, γιατί κάποια γήπεδα έχουν πραγματικά λειτουργικά προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί κάθε χρόνο πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος να τα συζητάμε, και γιατί οι υπεύθυνοι των σταδίων, οι ιδιοκτήτες, αυτοί που έχουν τέλος πάντων την ευθύνη των σταδίων, γιατί δεν προνοούν από πριν να διορθώσουν κάποια πράγματα έτσι ώστε να μην φτάνουμε στην τελευταία στιγμή. Και πού είναι η εμπλοκή του ΚΟΑ σε αυτό το κομμάτι, εάν, επειδή αρκετά γήπεδα που συνομιλούμε και μαζί τους μας λένε ότι περιμένουν έτσι και μια χορηγία από τον ΚΟΑ.
0: Ναι, ακριβώς, επειδή όλοι περιμένουν μια χορηγία από τον ΚΟΑ. Ο ΚΟΑ, όπως αντιλαμβάνεσαι, ένας ημικρατικός οργανισμός, έχει περιορισμένους προϋπολογισμούς, τους οποίους πρέπει να τους κατανέμει ανάλογα με σειρά προτεραιότητος στους αθλητικούς φορείς. Επίσης, ο ΚΟΑ για να μπορέσει να διαθέσει τον προϋπολογισμό του πρέπει να κάνει προγραμματισμό, πρέπει τα στάδια αυτά να έχουν άδειες οικοδομής, να πληρούν όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες του κράτους, οπότε ίσως πρέπει και οι ιδιοκτήτες των σταδίων να μεριμνήσουν να συμμορφωθούν με αυτές τις απαιτήσεις του κράτους. Να πω όμως ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από όλους για να διατηρούνται τα στάδια ασφαλισμένα για τους χρήστες, και εκεί και όπου εκδίδονται πιστοποιητικά ασφάλειας και κατ' επέκταση μπορούν να λειτουργήσουν τα στάδια, να φιλοξενήσουν από τους αγώνες πρώτης κατηγορίας. Να ξέρετε ότι αυτά τα στάδια είναι ασφαλισμένα για τους φιλάθλους.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά στο Τσίρο τώρα, εσείς έτσι και με βάση και τις γνώσεις σας αλλά και την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι θα μπορέσει το Τσίρο στάδιο, έστω και μεσούσης στη σεζόν, να προχωρήσει σε όλα τα διορθωτικά έργα που χρειάζεται για να μπορέσει να φιλοξενήσει αγώνες?
0: Αυτό εξαρτάται από το ίδιο από την ίδια διοίκηση του σωματείου, δηλαδή και από το μέγεθος των
1: διορθώσεων
0: που έχουμε κάνει, και από το πόσο
1: γρήγορα θα τρέξει,
0: να επιδιορθώσει αυτά τα προβλήματα που έχει το στάδιο.

0: Ναι. Και έτσι για το Στέλιος Κυριακίδης, έτσι ήθελα να ρωτήσω λίγο, γιατί είναι και σε μια διαδικασία προσφορών το Στέλιος Κυριακίδης με την
1: Ναι, ναι,
0: Πάφο
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: ενδιαφέρεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι για αυτό το θέμα, να πούμε.
1: Το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης, για το στάδιο έχει
0: Ναι.
1: προκηρυχθεί διαγωνισμός παραχώρησης άδεια χρήσης για 30 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία τρέχει. Έχει ημερομηνία λήξης ο διαγωνισμός αρχές Σεπτεμβρίου. Εντάξει, πρέπει να πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι δημόσιος
0: Χρονοβορή,
1: διαγωνισμός, δεν μπορούμε να δούμε και αρκετά. Υπάρχει κάποιον ενδιαφέρον και θα διαφανεί αυτόν αρχές Σεπτεμβρίου με
0: μάλιστα.
1: το κλείσιμο του διαγωνισμού. Πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φάση του διαγωνισμού αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Έστω και μια προσφορά να λάβει ο ΚΟΑ, θα προχωρήσει σε διαβούλευση για τη δεύτερη φάση με τον ενδιαφερόμενο οικονομικό
0: Ναι.
1: φορέα. Και
0: Μάλιστα.
1: ανάλογα θα προχωρήσει και
0: Μάλιστα.
1: οποιαδήποτε εργασία ή βελτίωση για το συγκεκριμένο στάδιο.
0: Μάλιστα. Και έτσι κλείνοντας, επειδή καταπιάνομαι και από τις δηλώσεις του Προέδρου της ΚΟΠ πριν από λίγο, του Χάρη Λοϊζίδη, ότι επειδή είναι και σε συνεχή επαφή, όπως είπε και με τον Πρόεδρο του ΚΟΑ, ότι στο τέλος της ημέρας όλα τα γήπεδα θα διοδοτηθούν, είπαμε, πλην του Τσιρίου που χρήζει άλλων βελτιωτικών έργων που είναι πιο σοβαρά. Και εσείς ως ΚΟΑ έτσι έχετε την ίδια αισιοδοξία ότι στο τέλος της ημέρας όλα θα είναι εντάξει για τα υπόλοιπα γήπεδα.
1: Θεωρώ ότι όσα νέοι συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που τίθενται από την αρχή να διοδοθεί σταδίων, τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, θεωρώ ότι θα
0: Ναι.
1: διοδοθηθούν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και έτσι κάτι τελευταίο πάλι για το κλειστό κύκλωμα, για να ξεκαθαρίσουμε και λίγο στον κόσμο. Ουσιαστικά η αστυνομία έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της σε περίπτωση παραπτωμάτων. Σωστά, γι' αυτό
1: Μάλιστα,
0: πρέπει να
1: ναι.
0: γίνει και αυτή η
1: Ναι.
0: αναβάθμιση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι και απέτηση του νόμου της πρόληψης και καταστολής της βίας να υπάρχει και να λειτουργεί σωστά κλειστό κύκλωμα τηλεόραση. Γι' αυτό και δίνεται τόση σημασία στην ορθότητα της λειτουργίας των συστημάτων, ώστε να μπορεί η αστυνομία, τους παραβάτες, να τους αναγνωρίζει και να τους συλλαμβάνει
0: Ναι.
1: και να εφαρμόζεται γενικά ο νόμος
0: Όπως πρέπει.
1: για τη βία, ναι,
0: Ναι.
1: και όπως πρέπει, ναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαγνήτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που
1: Παρακαλώ.
0: είχαμε. Θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Παρακαλώ και εγώ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα Baby Burgers έφτασαν στα Burger King. Small Burgers, Big Classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
10: Super Sport 104.
12: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
1: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και η Net.
15: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
16: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
1: Και πάλι μαζί σας, εκπομπή 12 σας πόρ, Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο, Μιχάλης Πουλής σας στην ροή του ήχου, στο 23-24. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται και ο διαγωνισμός για τα εισιτήρια διαρκείας όλων των ομάδων. Με το όνομα της ομάδας σας, αν μπαίνετε στην κλήρωση, μπορείτε να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε. Ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε και πάλι Φόρμουλα 1, αυτή την εβδομάδα πάμε Ουγγαρία μέσα από τις οθόνες βεβαίως του Omega Channel, γιατί και αυτός ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το Omega Channel στις 3:45 την Κυριακή, η σύνδεση για να παρακολουθήσετε τον συναρπαστικό αγώνα της Φόρμουλα 1 για αυτή την εβδομάδα. Πάμε όμως για την ώρα Γεωργία να συναντήσουμε τον Παύλο Πελεγκάρη λίγο πριν από την αναχώρηση για επιστροφή στην Κύπρο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από την πρωτεύουσα, την Τικλίδα. Mm-hmm. Εδώ και 2 ώρες βρισκόμαστε εδώ και σε λίγο θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Γεωργίας για να πάρουμε το αεροπλάνο της επιστροφής. Έτσι.
1: Με την πρόκριση στις αποσκευές του επιστρέφει ο Απολλώνας. Παύλο, παρότι απομένει άλλος ένας αγώνας, αυτό το 4-0 δεν δίνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το ποια ομάδα θα περάσει στον επόμενο γύρο.
21: Θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι τέτοιο το αποτέλεσμα, πολύ μεγάλη νίκη πραγματικά, η ψεσινή που πέτυχε εδώ στην Γεωργία η ομάδα του Απόλλωνα κόντρα στην Dylan Gori. Καλημέρα από το πρωί φαινότανε, από τη στιγμή που μόλις το 14ο λεπτό ο Μπράτος Τόμας έκανε το 1-0, αν θέλετε το 0-1 μέσα στη Γεωργία. Ο Απόλλωνας πήρε στροφές, ήταν καλύτερος, ήταν ποιοτικά καλύτερη ομάδα, ήταν και φαβορή στα χαρτιά. Το επιβεβαίωσε και στο γήπεδο η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα με καλό ποδόσφαιρο για την εποχή τουλάχιστον, γιατί 23-24 Ιουλίου, Μαρίνα, καμία ομάδα στον κόσμο, ήταν και αυτή από τις τοποθετήσεις του Ερνάν Λοσάδα μετά το παιχνίδι, ότι καμία ομάδα στον κόσμο δεν είναι 100% έτοιμη. Ο Απόλλωνας έπαιξε σοβαρά, έπαιξε όσο έπρεπε να παίξει, φιλοδόρησε με 4 γκολ την ομάδα της Dylan Gori. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Άλεν Όσβολτ, ο Σλοβένος, που μπήκε σαν αλλαγή στην τελευταία μισή ώρα του παιχνιδιού, και ένα αυτογκόλ από πλευράς των Γεωργιανών. Οπότε πήρε μια μεγάλη νίκη, δικαιούται να ετοιμάζει και να κάνει πλάνο, αν θέλεις, για την επόμενη φάση, τον τρίτο προκριματικό του Conference Link. Βεβαίως ο αντίπαλος θα ξεκαθαρίσει το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης στον επαναληπτικό της Μπραν, της νορβηγικής κόντρας στην Κλούς, μετά το ψεσινό μεταξύ τους 2-2 στη Ρουμανία. Έτσι. Άρα θα πρέπει να περιμένουν στον Απόλλωνα. Θυμίζω ότι ο επαναληπτικός είναι την Τρίτη για τον Απόλλωνα, 8 η ώρα στο στάδιο Αλφαμέγα, ιστορική σημασία παιχνίδι. Θα πρέπει ο κόσμος του Απόλλωνα να προσέλθει στο γήπεδο, να μην μείνει στο ψεσινό εντυπωσιακό 4-0 που δίνει, όπως είπαμε, την πρόκριση για την επόμενη φάση, να έρθει στο γήπεδο να χειροκροτήσει και να αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα για την χθεσινή τους μεγάλη επιτυχία. Είχαν αυτό το προνόμιο οι 200 ηρωικοί που βρέθηκαν στο στάδιο της Dylan Corey χθες βράδυ και ανάγκασαν τους φίλους των κυπεδούχων να φύγουν ουσιαστικά από το, να αποχωρούν από το πρώτο ημίχρονο, όταν το σκορ ήταν στο 3-0 για τον Απόλλωνα. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα πρέπει να χτίσουν στον Απόλλωνα πάνω σε αυτήν την επιτυχία, το έχει πει ο Ερνάντο Σάβα. Παιχνίδι με παιχνίδι σίγουρα ο Απόλλωνας θα ανεβάζει στροφές και θα μπαίνει περισσότερο στα θέλω του Αργεντίνου τεχνικού. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, Αρίνα, ότι αναμένουν και άλλες προστίκες για να συμπληρωθεί έτσι το ρόστερ των Γιαννολεύκων. Άλλες δύο μεταγραφές. Θα δούμε ποιες θα είναι αυτές οι προστίκες. Όσον αφορά τις θέσεις, είναι γνωστές εδώ και καιρό. Ένας επιθετικός περιοχής και ένας ακραίος επιθετικός. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, Παύλο, να καταφέρει ο Απολλώνας να ενισχυθεί πριν από τον τρίτο προκριματικό, γιατί είναι λογικό και γνωστό ότι όσο προχωράμε ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Και από
21: βέβαια,
1: τη στιγμή
21: βέβαια.
1: Που δεν υπάρχει και το περιθώριο λάθους, ο Απολλώνας πρέπει να πάει απόλυτα προετοιμασμένος στην επόμενη φάση.
21: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι κατανοητό και αυτονόητο. Θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Γιατί όπως είπε και ο Ρενάλντο Σάβα, θέλουμε να έρθουν ποιοτικοί παίχτες που θα είναι καλύτεροι από αυτούς που έχουμε. Επίσης μέσα από τις ψεσινές δηλώσεις του Αργεντίνου τεχνικού. Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι θα γίνουν τέτοιες μεταγραφές για να μπορέσουν άμεσα να βοηθήσουν την ομάδα της Λεμεσού. Ήταν και ο Αϊβού στον πάγκο ψες, δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί ο κεντρικός αμυντικός, ο Αυστριακός. Έπαιξε ο Όσβολτ, άνοιξε λογαριασμό. Αυτό περιμένουν στον Απόλλωνα.
1: Ο Όσβολτ, ο οποίος ήταν αμφίβολος, είχε έτσι για κάποια θεματάκια στην προετοιμασία. Ευτυχώς όλα καλά.
21: Και ξέρεις, ο κόσμος έλεγε διάφορα, Μαρίνα, όταν δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα 4 φιλικά προετοιμασίας. Όμως με την χθεσινή του παρουσία για μισή ώρα και το 4ο γκολ που πέτυχε, νομίζω ότι έχει δώσει σε όποιον αμφισβητούσε έτσι την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, έχει δώσει απαντήσεις. Να πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα θα γίνει και η συνέντευξη τύπου του Ερνάν Λοσάβα για τον επαναληψικό της ερχόμενης Τρίτης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ κόντρα στην Dylan Corey, έτσι. Οπότε θα δούμε πώς θα κυλήσει αύριο. Το πρωί σήμερα έγινε προπόνηση από θεραπεία εδώ στην Γεωργία, έτσι. Εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία τους εδώ στην Γεωργία η ομάδα, δεν άφησε η τεχνική ηγεσία τους ποδοσφαιριστές και από εκεί και πέρα με την επιστροφή θα δουν το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης που είναι πλέον τυπικής διαδικασίας.
1: Ναι, μάλιστα. Έτσι κάτι άλλο, Παύλο, που αξίζει να αναφέρουμε από το ρεπορτάζ του Απολλώνα?
21: Εντάξει, υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά πατάνε τα πόδια τους στο έδαφος. Ξέρουν ότι δεν έχουν πετύχει κάτι, ήταν ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα ομολογουμένως στη ψεσινή άνετη νίκη με 4-0 επί των Γεωργιανών της Dylan Corey. Όμως τώρα θα αρχίσουν τα δύσκολα. Με πάσα σοβαρότητα θέλουν να συνεχίσουν αυτό το ευρωπαϊκό διχωρικό όσο γίνεται πιο μακριά. Άπαντες θέλουν να γίνει κάτι τέτοιο στον Απόλλωνα, έτσι.
1: Ναι. Και έτσι ένα σχόλιο, Παύλο, πριν σε αποδεσμεύσω και για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν έχεις καταφέρει να συνομιλήσεις με ανθρώπους της ομάδας.
21: Όχι,
1: μετά και την
21: γιατί
1: κλήρωση.
21: Δεν είμαστε ακόμα στο αεροδρόμιο και έτσι δεν είχαμε
1: συνέχεια. Έφερε Λεμεσανόν ντέρπι πρεμιέρα, Άρης Απόλλωνας, ναι.
21: Άρης Απόλλωνας, από ό,τι είδα, πρώτες αγωνιστικές είναι γεμάτα ντέρπι για τον Απόλλωνα, Μαρίνα.
1: Ναι.
21: Έτσι, μια πρώτη ματιά που έριξα, που πρόλαβα και εγώ.
1: Υπάρχουν αρκετά, ναι, έτσι να ανοίξω λίγο το πρόγραμμα, Παύλο, για να το σχολιάσουμε αυτό που λες.
21: Ναι,
1: Δευτέρα αγωνιστική, ο Απόλλωνας είναι με την Ανόρθωση. Παίζει με την Ανόρθωση.
21: Ναι.
1: Στην τρίτη το αγωνιστική
21: ΑΜΕΓΑ,
1: με την Ομόνια στο Γασιπί.
21: Στη Λευκοσία, ναι.
1: Και τέταρτη αγωνιστική με τον Αποέλ.
21: Με τον Αποέλ
1: Λεμεσό,
21: στο ΑΜΕΓΑ, ναι.
1: Νομίζω είναι. Ναι, 4 και μετά εντάξει, πάει Κράσαβα.
21: Ναι, είναι 4 δύσκολες πρώτες αγωνιστικές, κακά τα ψέματα, με τις ομάδες που έχεις προαναφέρει. Εντάξει, όλοι θα αγωνιστούμε όλους Μαρίνα, αυτό είναι απόλυτα λογικό, αλλά
1: όταν σου έρχονται μαζεμένα είναι πιο ψηλός ο βαθμός δυσκολίας.
21: Είναι βεβαίως, είναι δύσκολο το ξεκίνημα.
1: Η αρχή είναι και το νήσι του πάντως.
21: Αυτά θα έρθουν στην ώρα τους όπως λέμε, με το καλό τέλος Αυγούστου όταν θα ξεκινήσει ο μαραθώνιος του νέου πρωταθλήματος για τη σεζόν 26-27 θα έχουν αρκετά να σκεφτούν οι άνθρωποι του Απόλλωνα για αυτές τις αναμετρήσεις και όχι μόνο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλή επιστροφή.
21: Για μια ακόμα φορά, Μαρίνα μου, τους χορηγούς μας, την Meridian Bet, μεγάλο χορηγός της αποστολής μας εδώ, καθώς επίσης την εταιρεία Pepsi και ιός διαχωρισμού κοπέδων, υποστηρικτής της εδώ παρουσίας μας, της ευχαριστίας μας για μια ακόμα φορά στους χορηγούς μας.
1: Ωραία. Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή σε εσένα και στον Απόλλωνα.
21: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, Μαρίνα.

0: Πάμε Κροατία τώρα, γιατί και η Πάφος ετοιμάζεται σε λίγες ώρες να επιστρέψει στην Κύπρο. Χάρης Χατζηκυριακός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χαρή.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρινά μου. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές, στους οποίους πρέπει να δούμε.
0: Δεν ήταν καλό το βράδυ για την Πάφο, Χάρη. Εντάξει, μπορεί ήδη να είχε καλή απόδοση. Εν τούτοις, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Έχασε έτσι με ένα 2-0. Έχει να ανέβει ένα βουνό πλέον για να προσπαθήσει να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα.
1: Κάπως έτσι τα πράγματα, όπως θα λέει Μαρίνα, ότι μια ήττα με 2 γκολ διαφορά είναι σίγουρα μεγάλο ζήτημα. Είναι καλύτερα να ανέβει ένα βουνό, όπως είπε η Πάφος. Δεν έδειξε φόβητρο σε καμία περίπτωση όμως η ομάδα της Χάιντουκ. Mm-hmm. Και αυτό είναι το στοιχείο που κρατάνε και, και η ομάδα και ο προπονητής και ο κόσμος. Είναι η αλήθεια ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος, ότι μπορεί για την ανατροπή Πάφος. Φτάνει να έχει ουσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έφτανε με άνεση στην αντίπαλη περιοχή, έλειπε όμως το καθαρό μυαλό.
0: Ναι.
1: Μια σωστή τελική πάσα, ένα τελείωμα. Ο Ζιώσια ήταν ο Ασί, δεν το συζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν στιγμές που είχε εξωπραγματική απόδοση, αλλά έβλεπες ότι δεν είχε συμπαραστάτες.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα κατήλθε στο παιχνίδι με ένα πολύ σαφές πλάνο, Κωνσταντίνο, να κρατήσει το 0 στα μετώπιστε. Το κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα εκεί η Πάφος όσες φορές έβγαινε μπροστά ήταν ιδιαίτερα απειλητική. Το πρώτο μέρος ξεχωρίζει η ευκαιρία με το Ζιάζια, το σούτ του, άλλες μια-δυο καλές στιγμές. Από εκεί και πέρα όμως τα δύο γρήγορα γκολ των Κροατών στην επανάληψη έκοψαν τα φτερά στους παίχτες του Σαμπίντο. Χάθηκε η συνοχή, χάθηκε η ψυχολογία. Το πρόβλημα με τα τελειώματα των φάσεων παρέμεινε και στο δεύτερο μέρος. Και καλείται σίγουρα να αλλάξει πράγματα όπως το άλλος τεχνικός ενώ ψηφίζει ρεβάς. Το είπε και ο ίδιος, το παραδέχτηκε στη διάσκεψη τύπου, ότι έλειψε η τελική προσπάθεια, έλειψε το καθαρό μυαλό και πρέπει να αλλάξουν πράγματα ενώ ψηφίζει ρεβάς.
0: Σίγουρα είναι σημαντικό το ότι η Πάφος έχει την ευκαιρία να δώσει στην έδρα της έδρα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, το ΑΜΕΓΑ, στον επαναληπτικό με τον κόσμο της, αλλά σίγουρα θα πρέπει να γίνει υπέρβαση.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Με έναν γκολ διαφορά θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτή η απόσταση των δύο τερμάτων όμως, η Πάφος πρέπει να μπει δυνατά, να πιάσει από τον λαιμό, όπως λέμε, τον αντίπαλό της, να πετύχει ένα γρήγορο γκολ και από εκεί πέρα όλα θα είναι ανοιχτά. Και οπωσδήποτε να μην δεχτεί τέρμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ιδιαίτερες αμυντικές αδυναμίες δεν έδειξε. Κατά ψέματα ήταν το πρώτο γκολ, ήταν φαουλάρα εκεί πέρα. Έτσι, αλήθεια λέγεται το απευθείας φάουλ. Στο δεύτερο τέρμα υπήρξε μια ολιγορία και από την άμυνα. Ίσως και ο τερματοφύλακας θα μπορούσε να αντιδράσει λίγο πιο γρήγορα. Έκανε την εκτείναξη, θα μπορούσε να το κάνει λίγο πιο γρήγορα. Από εκεί και πέρα όμως θα ξαναπώ, Μαρινά, και για τους φίλους τους οπεστρακάνοντες, ότι φόβητρο δεν είναι σε καμία περίπτωση χάρη.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, μεσοαμυντικά εγώ είδα να έχει αρκετές αδυναμίες, τις οποίες όπως η Πάφος δεν εκμεταλλεύτηκε. Κάτι που καλείται να το κάνει, τη ρεβάνς.
0: Ναι.
1: Όπου στη ρεβάνς θα είναι ενισχυμένη μάλλον και με τον Κορέια. Μάλλον.
0: Ναι,
1: το άφησε ανοιχτό Κωνσταντίνο. Ναι. Αυτή είναι η προσπάθεια, εκεί επικεντρώνεται, να είναι έτοιμος από το άλλο, διότι κακά τα ψέματα είναι μεγάλη δύναμη στην επίθεση και οπωσδήποτε να είναι και πιο έτοιμος ο Μπρούνο. Ούτε ο Μπρούνο ξεκίνησε βασικός χθες, ακριβώς διότι κουβαλάει και αυτός κάποια θέματα με τραυματισμούς.
0: Ναι, ναι. Ενισχυμένη με τα γραφικά θα είναι η Πάφος. Αλλά και αν είναι σίγουρα...
1: Μετά τη ρεβάνς, 1000%. 1000% θα πάρει παίχτες.
0: Ναι.
1: Θα ψάξει για επιθετικό κορυφής.
0: Η Πάφος, η οποία απλώς να επιθυμίσουμε, Χάρη, πριν πάμε στις προσθήκες που θα γίνουν, ότι αν δεν προχωρήσει στο Europa Link, συνεχίζει στο Conference.
1: Ναι.
0: Απλά να το
1: θα έχει ευκαιρία ακριβώς για ευρωπαϊκή διάκριση και μετά το Κόρφερες, αν παρελθίδα δεν μπορέσει να περάσει από το εμπόδιο της Χάιντουκ, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν αρκετές προσήκες. Προς τα αφαιρέσεις καλύτερα.
0: Ναι. Δηλαδή...
1: Η προσωπική μου εκτίμηση, το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, ξέρεις κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω
1: ξέρεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα πάρει κεντρικό επιθετικό από το πάνω ράφι που λέμε, τύπου πουλούλου, αυτού του επίπεδου δηλαδή. Θα πάρει ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό, διότι φαίνεται ότι ο Άξελ δεν υπολογίζεται, ο μικρός, ο Κεθάν. Εκεί πέρα έχει ετοιμοπόλεμες λύσεις, τους Λουίς, Γκολτάρ και ΜΑΕ. Παρεμπιπτόντως ο ΜΑΕ έδειξε καλά στοιχεία χτες, αγωνιζόμενος ως βασικός. Θα πάρει οπωσδήποτε αριστερό και δεξιό πιστοφύλακα, εκεί όπου τη δεδομένη στιγμή δεν έχει άλλες λύσεις πίσω από τους Ιωάννου και Μπρούνο. Και πιστεύω ότι θα πάρει ακόμα έναν με δύο παίχτες για την μεσοεπιθετική γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Προσωπική εκτίμηση.
0: Ναι. Υπάρχει έτσι κάποιος που να είναι κοντά?
1: Αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει κάτι συγκεκριμένο, Μαρίνα μου, για να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι και έγκυροι απέναντι στον κόσμο. Δεν έχω κάποιο όνομα αυτή τη στιγμή. Όμως είναι σίγουρο ότι θα προκύψει ενίσχυση και τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα βγουν ρεποστάσεις στην επιφάνεια και θα ενημερώνουμε και τον κόσμο.
0: Χάρη, δεν ξέρω αν συνάντησες καθόλου τους ανθρώπους της ομάδας τώρα πριν από την αναχώρηση και αν υπάρχει έτσι κάποια αντίδραση για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Έτσι λίγο βατό το πρόγραμμα της Πάφου στις πρώτες διαγωνιστικές. Παίζει με Καρμιώτισσα εκτός και Ολυμπιακό. Εντός, νομίζω με τον Ολυμπιακό, και τρίτη αγωνιστική το πρώτο ντέρπι απέναντι στην ΠΑΦ, ναι, εντός με τον Ολυμπιακό.
1: Αντιμετώπισα αρκετά θετικά, είναι η αλήθεια, την κλήρωση, έτσι από κάποιες κουβέντες που είχαμε το πόδι που λένε, καθότι ότι σε λίγη ώρα αναφορούμε για το αεροδρόμιο και εκεί θα τα πούμε πιο καλά με τους ανθρώπους της ομάδας, πιο αναλυτικά. Όμως αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται άπαντες του Ρεβάζ Βενιχάλιου και το πιστεύουν.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος και οι παράγοντες και ο κόσμος Σαββίντο και οι δεύτερες.
0: Ναι.
1: Πιστεύουν στην ανατροπή.
0: Εντάξει, σίγουρα η Πάφος έκανε και μεγαλύτερες ανατροπές.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και με πιο ισχυρούς αντιπάλους. Οπότε πάνω σε αυτό θα προσπαθήσουν να πατήσουν. Και κάτι τελευταίο, Χάρη, επειδή έτσι φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή την προϊστοαμένη των αθλητικών χώρων του ΚΟΑ και αναφερθήκαμε και στις προσφορές για το Στέλιος Κυριακίδης, οι οποίες κλείνουν το Σεπτέμβρη, σιγά σιγά θα μπει και εδώ το νερό στα βλάκι που λέμε, έτσι, για αυτό το θέμα.
1: Οπωσδήποτε, και πάνω σε αυτό θα πρέπει να επαναλάβουμε την τελευταία εξέλιξη που είπατε, ότι είχαν ζητήσει οι άνθρωποι της ΠΑΦΟΥ, υπό το Σεπτέμβρη Λομάκη εννοείται, μια παράταση σε ό,τι αφορά την προσφοροδότηση, η οποία παράταση τελειώνει στην ημερομηνία που είπες εσύ, τέλη του Σεπτέμβρη, είπες έτσι.
0: Ναι, Σεπτέμβρη, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μου είπε ακριβώς αρχές ή τέλη, νομίζω. Ναι.
1: Θα καταθέσουν και την τελική τους πρόταση και, όπως λες και εσύ, θα μπει το νερό στα βλάκι και από εκεί πέρα θα δούμε και πότε θα ξεκινήσουν τα έργα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά, από το ερχόμενο καλοκαίρι θα πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ όμως θα πρέπει να ετοιμαστεί για το γήπεδο της Γεροσκήπου.
0: Για να μπορεί να φιλοξενεί και την Πάφο.
1: Διότι πλήν απρόπτου εκεί θα παίξει Πάφο.
0: Ναι, ναι.
1: Με το που θα ξεκινήσει πέρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή.
1: Καλή συνέχεια, Μαρίνα μου, σε εσύ να
0: κοιτώ. Ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας για άλλη μια
1: και
0: φορά.
1: Και τους χορηγούς μας, βεβαίως, Meridian, μέγα χορηγός, Meridian Bet, και από εκεί και πέρα τον χορηγό αποστολής Πέψης κυρίως διαχωρισμή κοπέτ.
0: Καλή επιστροφή, Χάρη. Ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
6: Τα νέα, μωρό μου!
5: Ανακαινίζουν το!
6: Έτσι!
5: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
6: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
5: Α, μόνο τηλεόραση!
6: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
5: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
6: Ξέρω, ξέρω.
5: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
7: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
8: Χαραλάμους. Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τυλαγκόρη από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
13: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
14: Σου ρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
15: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
16: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
17: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι μία.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
25: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αναμένεται να αδειοδοτηθούν όλα τα γήπεδα πλην του Τσιρίου με την έναρξη του πρωταθλήματος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας για τη νέα σεζόν. Η αυλαία θα ανοίξει το Σαββατοκύριακο 29 με 30 Αυγούστου. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας: Άρης Απόλλωνας, Ομόνια, Ομόνια Ραδίπου, Κράσαβα, Ομόνια 29 Μαΐου, Καρμιώτης Σαπάφος, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση. Επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο Απόλλωνα. Στα της ενίσχυσης το ψάχνουν για κεντρικό και ακραίο επιθετικό Οικιανού Λευκή. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίου για τον αγώνα της Ομόνιας με την Καϊράτ στο Καζακστάν. Αμφίβολος παραμένει ο Ντουμπάντσο, εκτός ο τιμωρημένος Νεκό. Αξιολογείται η κατάσταση του Κορέγια στην Πάφο ενώ ψυχάιντουκ. Η αποστολή επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο. Ξανά διαθέσιμος ο Σαμπορίτς στην ΑΕΚ εν ώψη του επαναληπτικού με την Πεϊτάρ, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχον, καθώς και η Ιωάννου και Αντερέκεν. Εξακολουθεί να ενδιαφέρει τον Αποέλη η περίπτωση Σιώπη σε πρώτο πλάνο και η απόκτηση επιθετικού. Η ΑΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια για ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και με τη Βούλα ο Μανώλης Σάλιακας. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στις 8 την Άντβερπ σε φιλική αναμέτρηση στην Αμβρέσα. Χάνει τον Άλλη για περίπου ένα μήνα ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έπιασε ξανά δουλειά στην Ολλανδία, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες για απόκτηση ΧΑΦ. Απίστευτη πρόταση της Φενέρμπαξε για Λεάο, ανοίγει ο δρόμος για Καρέτσα στη Μίλαν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και είμαστε και πάλι μαζί. Δεύτερη ώρα εκπομπή 12 σας Sport Marina Αργυρού. Μιχάλης Πουλής εδώ στο στούντιο. Στο 2324 συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τα εισιτήρια διαρκείας όλων των ομάδων. Με το όνομα της ομάδας σας μπαίνετε στην κλήρωση. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τους Ευρωπαίους που έπαιζαν χθες βράδυ, γιατί ακολουθεί και ρεπορτάζ Ομόνιας μετά. Πάμε για την ΑΕΚ τώρα με τον Γιώργο Λεωνίδου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα μου. Καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο.
0: Ένα αποτέλεσμα που έτσι απογοήτευσε στην ΑΕΚ. Γιώργο, αν λάβει κανείς υπόψη και το γεγονός ότι ήταν και εντός έδρας ο πρώτος αγώνας, πρέπει να τρέξει, να κάνει ανατροπή. Δεν είναι ανέφικτο να ανατραπεί το 1-0. Παρόλα αυτά, σίγουρα χρειάζεται έτσι αρκετή προσοχή και η ΑΕΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο.
1: Ναι, πλέον το ευρωπαϊκό όνειρο υπό συζήτηση, γιατί έχασε με ένα μηδέν και είναι με πιο λίγες πιθανότητες από την Μπέιταρ για να βρίσκεται στην επόμενη φάση. Δεν ήταν αντάξια των προσδοκιών, μπορώ να πω. Μετά το 30 είναι λες και εξαφανίστηκε από το γήπεδο και δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε τα πρώτα 30 λεπτά. Επίσης μια κόπωση, μια βαρετά πόδια, έτσι βαριά πόδια για την ομάδα της Λάρνακας. Νομίζω να το διαχωρίσουμε λίγο. Από τη μία δεν σημαίνει ότι αυτή θα είναι η εικόνα όλη τη χρονιά. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ότι δεν χτίστηκε σωστά η ομάδα. Δεν μπορεί να κρυθεί αυτό από ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει με αυτούς τους παίκτες. Ένα παιχνίδι είναι. Από την άλλη όμως είναι φανερό ότι η ΑΕΚ είχε σε κακή βραδιά τη ραχοκοκαλιά της ομάδας, δηλαδή τον Φαντερχό στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρέπας δεν είναι δεκάρι, το πάλεψε, αλλά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα όπως την κυκλοφορεί ένα κατεξοχήν δεκάρι, ένας επιτελικός μέσος. Ο Μπάγκητς και αυτός δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα, δεν τροφοδοτήθηκε. Άρα, αν πάρουμε την τραχοκοκαλιά της ομάδας, υστέρησε. Γενικά όμως υστέρησαν παίχτες από το 30 και μετά, κάποιες μεμονωμένες ενέργειες. Επαναλαμβάνω, είναι μια πρώτη κριτική, χωρίς να σημαίνει ότι θα συντροφεύει τους παίχτες αυτή η κριτική όλη τη χρονιά. Αλλά θα πρέπει να παραδεχτούν άπαντες, ειδικά εντός της ΑΕΚ, αν θέλουν να αυξήσουν τις πιθανότητες τους, ότι δεν ήταν αντάξει των προσδοκιών. Θεωρώ ότι το ξέρουν και το καταλαβαίνουν και στο χέρι τους είναι να δουλέψουν τώρα αυτή την περίοδο, τις μέρες που έχουν μπροστά τους, για να μπορέσουν να βελτιώσουν την εικόνα όσο μπορούν και όσο προλαβαίνουν, για να διεκδικήσουν το εισιτήριο της πρόκρισης σε ουδέτερο έδαφος στο πλοέστη της Ρουμανίας.
0: Που είναι μονόδρομος ουσιαστικά για την ΑΕΚ, γιατί υπενθυμίζουμε το Conference League δεν σου δίνει άλλη ευκαιρία. Μια ΑΕΚ η οποία τα τελευταία χρόνια, το είπαμε πάρα πολλές φορές, κάνει πολύ καλές πόριες στην Ευρώπη, όπως και η περσινή της πορεία. Και σίγουρα δεν θα ήθελα να αποχαιρετήσει τόσο νωρίς φέτος τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι που έτσι πλήγωσε αρκετούς, ότι αυτή η ομάδα τους συνήθισε να έχει τις πορείες στην Ευρώπη, αλλά ξέρετε, κάθε χρονιά είναι και διαφορετική. Θυμάμαι επί όλτρα την επόμενη χρονιά που πήγε μέχρι τους 16 με τη West Ham, στα προκριματικά του Conference είχε παίξει με την Maccabi Tel Aviv. Και αποκλείστηκε από το δεύτερο πρόκλημα από τον τρίτο, δεν ήταν πιο μετά. Νομίζω και πάλι δεύτερος πρέπει να ήταν και πάλι η ομάδα από το Ισραήλ, συμπτωματικά. Δηλαδή κάθε χρονιά είναι διαφορετική.
0: Σαφώς,
1: η
0: Μπέιταρ
1: είναι ένας αντίπαλος, παιδιά, η Μπέιταρ, η οποία δεν θα θέλω να δώσω λαφρυντικό στην ΑΕΚ, δεν είναι αντίπαλος που το θες δεύτερο προκληματικό και είσαι στους ισχυρούς. Δηλαδή θες και λίγο η κλήρωση να σου χαμογελάσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά όταν δεν συμβεί, οι δυνατότητες σου να κάνεις λάθος, οι πιθανότητες που έχεις για λάθος και ο αέρας του λάθους μειώνεται. Δηλαδή το περιθώριο λάθους. Δεν μπορείς να μείνεις σε καλός με την Μπέιταρ, θα σε τιμωρήσει. Και είναι και το σενάριο εκείνο το δίλεπτο που είχε υπογραφεί από το χειρότερο σενάριογράφο για την ΑΕΚ, να κάνει φάουλ, να δεχτεί την κόκκινη και στο καπάκι τον κόλλα την εκτέλεση του φάουλ που έφερε την κόκκινη. Γιατί ο Φαντεχώρο όταν γκρέμιζε τον αντίπαλο είχε κατά νου να αποτρέψει την μεγάλη πιθανότητα γκόλλα από το τέτα τέτ. Δεν ήξερε ότι από τον φάουλ που έκανε θα προηγηθεί και τον γκολ.
0: Ναι.
1: Οπότε αν διαμορφώθηκαν αυτά τα δεδομένα, εκτιμώ ότι υποθετικό θα είναι αυτό που θα πω. Αν δεν είχε σημειωθεί εκείνο το τραγικό ατομικό λάθος, μπορεί και να μην είχαμε γκολ στην αναμέτρηση. Γιατί και η Μπέιταρ ναι, ήταν καλύτερη από το 30 και μετά, αλλά δεν θα έλεγε κανείς ότι ήταν η ομάδα που σφυροκόπησε την ΑΕΚ. Απλά δεδομένου των συνθηκών του αγώνα, περιμέναν την ΑΕΚ να είναι καλύτερη. Η Μπέιταρ ήταν σε ένα νορμάλ επίπεδο για την εποχή. Και αυτό είναι που έκανε καλύτερα από την ΑΕΚ. Κυκλοφόρησε την μπάλα και θεωρώ ότι ήταν από τις δύο ομάδες καλύτερη η Μπέιταρ. Για να είμαστε δίκαιοι, και αυτή που έδειξε ότι θέλει λίγο περισσότερο. Άρα ελπίζουμε η ΑΕΚ σε 6 βράδια απόψε, δηλαδή από σήμερα στη Ρουμανία, να είναι διαφορετική όσο επιτρέπουν οι συνθήκες αυτής της περίοδου και οι μέρες που έχει μπροστά της. Έτσι δεν μπορεί να κάνει σάρματα σε 5-6 μέρες προετοιμασίας.
0: Σαφώς. Και έτσι, μιας και αναφέρεσαι στον επαναληπτικό, Γιώργο, να μας δώσεις λίγο και το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Πότε αναχωρεί η ομάδα?
1: Ναι, θα το βρω τώρα για να σας το πω ακριβώς. Με ώρες η αναχώρηση σίγουρα είναι την Τρίτη, όχι 8 του μήνα. Θα γίνει την Τετάρτη διάσκεψη το απόγευμα. Θα γνωστοποιηθούν και οι ώρες από πλευράς ΑΕΚ. Η αναχώρηση είναι στις 6:30
0: το απόγευμα.
1: Από την, ναι, το απόγευμα από την, από την Λάρνακα. Απευθείας η πτήση. Είναι μια πτήση η οποία ναυλώθηκε από την ΑΕΚ για, λόγω του ψηλού ενδιαφέροντος που υπάρχει.
0: Πόσοι θα ακολουθήσουν?
1: Να σας πω, από πλευράς ΑΕΚ στη charter πτήση γύρω στα 150 άτομα θα είναι μέσα. Η οπαδοί είναι γύρω στους 150 το προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι 100 είναι οπαδοί και θα πάνε και μεμονωμένα. Τον ακριβή αριθμό οπαδών, να μου επιτρέψετε να κάνω λίγο την έρευνα για να μιλάμε
0: με αυτούς. Ναι, ρώτησα αν γνώριζες αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά η charter μάνα μου έχει γεμίσει, είναι 100 οπαδοί και 50 άτομα προσωπικό στο περίπου.
0: Ναι. Εντάξει, είπαμε, απογοήτευσε το αποτέλεσμα, παρόλα αυτά δεν είναι απαγορευτικό αποτέλεσμα που να μην μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να μην, η ΑΕΚ, αν θέλει στην καλή της μέρα, μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι άπαντες το πιστεύουν αυτό για την ΑΕΚ, ότι μπορεί να παρουσιαστεί με το καλό της ευρωπαϊκό κουστούμι, να μπορέσει να κάνει τη δουλειά, και αυτό θα πρέπει να το δείξει ήδη, επαναλαμβάνω, μέσα στο γήπεδο. Έχει τα φόντα, εγώ θεωρώ ότι έχει και τους παίχτες και μπορούν και κάποιοι παίχτες να είναι και καλύτεροι στην πορεία όταν εγκληματιστούν μέσα στην κατάσταση που επικρατεί εδώ στην Κύπρο. Για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, πράγματα που δεν τα υπολογίζουμε εμείς είναι και καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν παίχτες νεοφερμένοι της ΑΕΚ που δεν έχουν συνηθίσει.
0: Εντάξει, Γιώργο, γιατί εμείς που ζούμε εδώ μας συνηθίζουμε αυτόν τον καιρό.
1: Θα πει κανείς το αντίπαλο στην ίδια κατάσταση παίζει, αλλά δεν ξέρω ο αντίπαλος πόσους νέους παίχτες έχει ακριβώς.
0: Φάνηκε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη η ΑΕΚ.
1: Ακριβώς, ενώ ήταν λίγο φαϊνότερο και τι προετοιμασία έγινε. Οι πληροφορίες είναι για μια βαριά προετοιμασία. Τα πόδια είναι λογικό να είναι καταπονημένα. Δεν έγινε μια light προετοιμασία ανάλαφη για να είναι η ομάδα να πετά αυτή την περίοδο. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να δουν τα κακώς έχοντα. Ήταν προβληματική εικόνα. Κανείς δεν πρέπει να το αναιρέσει αυτό και να χάσει το δάσος για ένα δέντρο. Ότι μπήκε έναν κόλ στο 80 από στατική φάση. Άρα έχει πράγματα να βελτιώσει. Εκτιμώ, επαναλαμβάνω και πιστεύω ότι ήδη είναι οι πρώτοι που το ξέρουν. Θα γίνουν μεταγραφές. Φώναζε ότι ΑΕΚ θέλει δεκάρι και δεν είναι τυχαία που λέμε για μέσα από τις εκπομπές μας και όλοι οι συνάδελφοι λένε εδώ και καιρό ότι ψάχνει για δεκάρι ο Ρόκα και θα κινηθεί για επιτελικό μέσο και θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Τιμότητα θα γίνουν άλλες 2 με 3 κινήσεις για την ΑΕΚ, ειδικά στη μεσοεπιθετική γραμμή.
0: Ναι. Σίγουρα δεν προλαβαίνει, φαντάζομαι, να κάνει έτσι κάποια κίνηση η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει στον επαναληπτικό.
1: Όχι, αφού η λίστα έχει δηλωθεί, δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι. Τώρα με την κόκκινη δικαιούσε να κάνεις μια αλλαγή από ό,τι έχω μάθει. Θα δούμε αν θα την πράξει ο κύριος Καμορανέζη, σου δίνει ένα παραθυράκι UEFA μετά από αποβολή στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο να κάνεις αλλαγή στη λίστα. Όμως ναι, δεν πρόκειται για μεταγραφή που θα έρθει τώρα και θα μπει στη λίστα.
0: Είναι από τους υφιστάμενους,
1: Θα είναι μεταγραφή που σίγουρα θες να βοηθήσει όλη τη χρονιά και γενικά είναι αυτό που λέμε και εγώ έχω αυτή την άποψη ότι καλό είναι να κάνεις ένα προγραμματισμό για όλη τη χρονιά. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να βιάζεσαι να φέρνεις παίκτες απλά για να φέρεις για να πεις ότι θα παίξουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι πλέον το αφεντικό στο ζευγάρι αυτό η Μπεϊτάρ. Πλέον έκτημα για την ΑΕΚ ότι δεν πάει Ισραήλ. Αν πήγαινε τώρα Ισραήλ και με 30.000 στην Κερκίδα θα μιλούσαμε για άλλα δεδομένα. Το γεγονός ότι είναι σε ουδέτερο έδαφος το παιχνίδι της δίνει περισσότερες πιθανότητες από ό,τι να ήταν το παιχνίδι στη φυσική έδρα της Μπέιτα.
0: Σαφώς. Λοιπόν, Γιώργο, έτσι και μια αντίδραση, δεν ξέρω, από την ΑΕΚ. Ακούσαμε βεβαίως και τους ανθρώπους των ομάδων που τοποθετήθηκαν για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Πρώτο παιχνίδι, ντέρπι με τον ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, και μετά με Σαλαμίνα εκτός και Πάφο εντός παρέλα. Τις πρώτες τρεις πρόλαβα να συγκρατήσω που είδα. Εντάξει, όλες οι ομάδες που δυσκολάμαστε στην αρχή, ακούγα και εγώ ο παδούς ομάδων δίπλα μου που ήταν και όταν έβλεπα την κλήρωση να λένε ότι μα έχουμε δύσκολα μάτς στην αρχή. Όλοι έχουν δύσκολα μάτς στην αρχή, από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι, ο Απόλλωνας είναι η ομάδα που έχει τα μαζεμένα, είναι η αλήθεια. Έχει 4 ντέρμπι στη σειρά.
1: Δεν τα μελέτησα όλα. Χαίρομαι που το λες για να πω για μια εικόνα από τα δείτε τώρα που θα πω στο γραφείο. Αλλά καταλαβαίνω ότι όλοι έχουν δύσκολα μάτς στην αρχή. Θα πω εγώ ότι κάθε αρχή και δύσκολη. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Προφανώς μπορεί να πετύχεις μια ομάδα πρώτη αγωνιστική που ακόμη να ψάχνετε, να μοντάρετε και να χρειάζεται χρόνο και την 8η αγωνιστική να είναι διαφορετικά να τη βρει μπροστά σου. Αλλά στην τελική όλοι θα παίξουν με όλους και καλείσαι να είσαι έτοιμος. Η ΑΕΚ δεν σκέφτεται τώρα το πρωτάθλημα. Όταν έρθει η ώρα θα ανοίξει το κεφάλαιο και αντιλαμβάνομαι θα παίξει και ρόλο το τελικό ρόστερ ανάλογα με το θα είναι όχι σε league phase. Κυρίως όχι σε ποιότητα, σε ποσότητα. Παίζει ρόλο αν έχεις παιχνίδι Πέμπτη ή Δευτέρα ή αν έχεις μόνο το Σάββατο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Καλό υπόλοιπο, καλό μεσημέρι.

0: Και ολοκληρώνουμε τώρα τα ρεπορτάζ των Ευρωπαίων με Ομόνια. Ο Ανδρέας ο Χρήστου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, η Ομόνια, η οποία έτσι προετοιμάζεται εν ώψη του επαναληπτικού, αλλά και για το ταξίδι, που το μακρινό και δύσκολο ταξίδι για το Καζακστάν, χωρίς ουσιαστικά ξεκούραση, Ανδρέα, από το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, μπήκαμε πλέον σε περίοδο αγωνιστικών, επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η προσοχή όλη είναι στο επαναληπτικό που θα γίνει στο Αλμάτι την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 ώρα Κύπρου απέναντι στην Καϊράτ, με στόχο φυσικά για την Ομόνια μια νέα νίκη, όπως νίκησε στο Γασιλί, θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της ή τουλάχιστον να εξασφαλίσει αποτέλεσμα που να δίνει την πρόκληση στην επόμενη φάση του Champions League, που είναι, όπως είπαμε πολλές φορές, και ο μεγάλος στόχος πρέπει να προχωρήσει μέχρι τέλος τα προκριματικά και να προχωρηθεί στη league phase της διοργάνωσης.
0: Ναι. Που είναι έτσι αυτόματα φεύγει και μεγάλο άγχος η πρώτη πρόκριση, αν έρθει τώρα, αν σφραγιστεί, γιατί εξασφαλίζει το Conference League και από εκεί και πέρα ανοίγει η όρεξη και για κάτι περισσότερο, εννοείται.
1: Ναι, νομίζω το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι πόσο πολύ έτσι το ήθελαν και στην Ομόνια, παρά τις δύσκολες συνθήκες και με την αποβολή. Το αντιμετώπισαν, νομίζω, με πάρα πολύ σωστό τρόπο στην Ομόνια. Δεν υποτίμησαν καθόλου, το είδα σαν τελικό, γιατί και ο παίκτος όλες τις αρκετές φορές είναι ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι. Καθώς θα φύγει, όπως είπες και εσύ, ένα μεγάλο βάρος από την Ομόνια αν περάσει, θα εξασφαλίσει τουλάχιστον την είσοδο στη league phase του Conference League, και από εκεί και πέρα θα μπορέσει να πηδήσει τον μεγάλο της στόχο. Είναι, συμφωνώ, το παιχνίδι που έρχεται στο Καζακστάν, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Και έτσι είχε βγει και μια ανακοίνωση για τους φίλους της Ομόνιας που ενδιαφέρονται για εισιτήριο για τον επαναληπτικό, μόλις στα 10 ευρώ.
1: Ναι, αρκετά φτηνό το εισιτήριο. Θα υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για όσους θέλουν εισιτήριο. Θα πρέπει να συμπληρώσουν μια συγκεκριμένη φόρμα μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, το μεσημέρι στις 12, και όσοι θα κάνουν το ταξίδι θα μπορούν να πάρουν εισιτήριο για τον αγώνα.
0: Έτσι και όσο είπαμε, είναι πολύ δύσκολο το ταξίδι και δεν ξέρω πώς είναι αυτοί που θα τολμήσουν να το κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς. Και στην Ομόνια δεν περιμένουν μεγάλο αριθμό παδών που θα ακολουθήσει την αποστολή στην Καζακστάν. Οπότε θα περιμένουμε έτσι μέχρι τη Δευτέρα. Θα ξέρουμε περισσότερα για τις λεπτομέρειες και του ταξιδιού και πώς θα ακολουθήσουν την Ομόνια.
0: Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά.
1: Στα αγωνιστικά, το σίγουρο θα πω είναι ο εγκόλογο της αποβολής του. Του Μπάντζο θα δοκιμάσει τις επόμενες μέρες να προπονηθεί, έτσι να ανεβάσει ρυθμό ουσιαστικά. Νομίζω μέχρι την Κυριακή θα διαφανεί εάν θα καταφέρει να μπει και στο κανονικό πρόγραμμα. Εάν όχι, θα είναι πολύ δύσκολο να προλάβει τον αγώνα της Τετάρτης. Αυτή είναι η μοναδική ουσιαστικά απουσία της Ομόνιας για το... Οι μοναδικές απουσίες της Ομόνιας, και θα δούμε πώς το πλάνο του κυρίου Μπέκμαν στις επόμενες μέρες και για το σημαντικό παιχνίδι της Τετάρτης.
0: Ναι. Κάτι έτσι για μεταγραφικά υπάρχει?
1: Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Συνεχίζω από ό,τι μάθαμε, δεν έχει σταματήσει η διαδικασία λόγω των αγώνων με την Καϊράτ, όμως από την άλλη δεν έχει προγύψει κάποια εξέλιξη με κάποιον από τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους.
0: Ναι.
1: Μόνο με την Καϊράτ όμως, από την άλλη δεν έχει προγύψει κάποια εξέλιξη με κάποιον από τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους.
0: Ναι.

0: με κράσα.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε μόνο η Αναδείπου. Μετά θα έχει δύο ντερπί συνεχόμενα με Άρη και Απόλλωνα. Το Ιόνιο ντερπί είναι στη 10η αγωνιστική. Ναι. Θα προηγηθούν και άλλα τρία ντερπί. Θα παίξει η Ομόνοια κατά σειρά με ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Από την 7η μέχρι την 10η αγωνιστική. Εντάξει, από εκεί και πέρα το πρόγραμμα ίσως να επηρεάσει σε σχέση με την Ευρώπη. Ναι. Ανάλογα με το που θα είναι η Ομόνοια και τους αγώνες που θα έχει. Θεωρώ όλοι θα παίξουν με όλους, είναι κλισέ. Αλλά πάντοτε είδαμε αρκετές φορές και το rotation που μπορεί να γίνει σε κάποια ντέρπι. Αυτό θα επηρεάσει θεωρώ περισσότερο και όχι το παίζει στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, και έτσι, μιας και ανέφερες την αγωνιστική που είναι το αιώνιο, περιμέναμε και χαριτολογώντας, λέγαμε στο γραφείο πριν που βλέπαμε την κλήρωση, να δούμε τώρα που πάλι θα πέσει η 13η αγωνιστική. Έπεσε λίγο νωρίτερα.
1: Νομίζω και πέτσα δεν κάνω να θέλει να στην 10η αγωνιστική.
0: 10η ή 11η.
1: Και άλλαξε κάπως το μοτίβο, εντάξει, μια γόρτιση το πράγμα.
0: Ναι, έτσι συνήθως είναι προς τα τέλη του πρώτου και του δεύτερου γύρου του αιώνιου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έτσι κάτι άλλο, Ανδρέα, για την Ομόνοια, εισιτήρια διαρκείας, αν έχουμε κάτι νεότερο.
1: Να πούμε για Νικόλα Παναγιώτου, εντάξει, δηλώθηκε η είδηση ότι ήρθαν οι Ιταλοί σκάουτερ να τον παρακολουθήσουν στον αγώνα με την Καϊράτ στο Γαζιπίνε, δεδομένου ότι ενδιαφέρον αρκετών ομάδων και από την Ιταλία και από την Πολωνία. Μέχρι στιγμής όμως, μέχρι εκεί δεν προκύπτει κάποια επίσημη πρόταση ούτε προύση προς την Ομόνοια.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι δεδομένο πως είναι ένας παίκτης που παρακολουθούν, αλλά και από την άλλη και ο ίδιος έχει δηλώσει ξανά ότι θέλει να ζήσει την εμπειρία του Champions League. Θεωρώ πράττει μια πάρα πολύ καλή πρόταση για να αλλάξει τη γνώμη και του ποσοστή αλλά για τη Ομόνοια.
0: Ναι, και ήταν έτσι πράγματα για τον Νικόλα, είχαν ακουστεί και νωρίτερα φέτος. Έτσι, Ανδρέα, δεν κάνω λάθος.
1: Είχε αποδειχθεί και πρόταση από την Κατόβιτς της Πολωνίας, οπότε και στην Ομόνοια τον αξιολογούν πάρα πολύ ψηλά και σαν ποσοστή αλλά και σαν πιο μαγιστηριακή αξία.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο για τους πράσινους?
1: Στην Ομόνοια, τα διαρκεία τρύπες από μέχρι τη Δευτέρα είναι η παράταση για τους περσινούς κατόχους και από Δευτέρα θα μπορούν και οι υπόλοιποι να πάρουν την τηλεδιάσκεψη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: goes like this.
1: Να πούμε ότι η Ομονία 29 ανακοίνωσε και επίσημα τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για δανεισμό τριών νεαρών ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού της Αθήνας, με το του Άγγελου Βίντρα, μια είδηση η οποία αποκαλύφθηκε τις προηγούμενες μέρες από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportbubblefm.com.cy, του Ρουσίν Τζέκα και του Γιώργου Σόκου. Τρεις ποδοσφαιριστές, είπαμε, που ανήκουν στον Παναθηναϊκό και έρχονται ως δανεικοί στην Ομόνοια 29 για τη νέα σεζόν. Σίγουρα έτσι πολύ σημαντικές εμπειρίες θα αποκομίσουν και οι τρεις ποδοσφαιριστές που φαντάζομαι και θα ήθελαν κάποια στιγμή να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έτσι, επειδή έχω αρκετά μηνύματα για την πρώτη αγωνιστική, με ρωτάτε ακριβώς την κλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, γι' αυτό θα την υπενθυμίσω. Θα πραγματοποιηθεί το τρίμερο 28, 29 και 30 Αυγούστου, δηλαδή από Παρασκευή μέχρι Κυριακή. Και Άρης Απόλλωνας, Ομόνια, Ομόνια Ραδίπου, Κράσα Βαενή, Ομόνια 29, Καρμιώτης Σαπάφος, Ολυμπιακός, Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ Ανόρθωση είναι τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Τρία ντέρπι και πάρα πολύ σημαντικές αναμετρήσεις όλες οι υπόλοιπες, και περιμένουμε έτσι όλοι μας με αγωνία να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να δούμε την κατάσταση όλων των ομάδων, γιατί μέχρι στιγμής είδαμε μόνο τους Ευρωπαίους, και έτσι μπαίνουμε ουσιαστικά στην τελική ευθεία, γιατί ένας μήνας και τέσσερις ημέρες υπολείπονται για την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Τσάζ σνακ με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Καλαμάρι από 19.03, τώρα 14.75 το κιλό. Φιλέτο κιτρινόπτερου τόνου από 20.94, τώρα 16.80 το κιλό.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
6: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα, το Mega Channel. Σε καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσώτη και της επωνομαζόμενης Σάντι προχώρησε σήμερα το ΤΑΕ Αρχηγείου και έχουν επιδοθεί τα κατηγορητήρια και στα δύο πρόσωπα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα δικήματα της κατάρτισης πλαστικού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων καθώς και της παρενόχλησης. Η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργείο Δικείου Λευκωσίας. Άμεση ήταν η αντίδραση του Μακάριου Δρουσώτη. Πρόκειται για αντιπερισπασμό για το βίντεο Gate και χειραβοηθεία στον Νίκο Αναστασιάδη, ανέφερε μεταξύ άλλων σε αναρτησή του μετά την καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του, εξαπολύοντας παράλληλα βολές σε Χριστοδουλίδη, Αναστασιάδη και Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Κατέρευσε τα ξημερώματα σήμερα τείχος περίφραξης πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο κατά τη διάρκεια εξκαφής για ανέγερση πολυκατοικίας σε παρακείμενο χωράφι. Στη σκηνή κλήθηκαν αμέσως μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ λήφθηκε απόφαση για εκένωση της πολυκατοικίας. Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, εν όψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου. Στο πλαίσιο του συντονισμού με την ελληνική κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να μεταβεί αύριο στην Αθήνα για συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιου Γκουτέρες Μαρία Αγχέλα Ολκίν συναντάται σήμερα στην Άγκυρα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ολονύχτο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Η νέα επιχείρηση του Αμερικανικού στρατού σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των Χούθη κατά Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα ενδύνει τους φόβους για μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
14: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
15: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
16: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Inter College.
17: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
18: Πληροφορίες στο 2284 2500 ή στο saima.ac.cy.
19: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
20: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
21: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
25: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημιωρό της σημερινής μας εκπομπής 12 στα σπορ και πάμε να ασχοληθούμε με ΑΠΟΕΛ. Ο Γιάννος Παπαϊωάννου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, επιμένουν τα δημοσιεύματα ή ο ΑΠΟΕΛ καλύτερα για τον Σιώπη. Τι ισχύει?
1: Το ενδιαφέρον, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες μέρες, είναι σε ανοιχτή γραμμή με την πλευρά του Μανώλη Σιώπη. Διατηρούνται οι καλές πιθανότητες για να ενταχθεί ο ποδοσφαιριστής στον ΑΠΟΕΛ. Παράλληλα, κάτι που επαναλάβαμε αρκετές φορές, είναι απόλυτα φυσιολογικό η πλευρά του ποδοσφαιριστή να κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις που έχει ενώπιον του, διότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση. Όμως, από τη στιγμή που ο Σιώπης συζητά με το ΑΠΟΕΛ και όπως μεταφέραμε και στις προηγούμενες μέρες, εκφράζεται αισιοδοξία από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ ότι υπάρχουν πιθανότητες να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το θέμα, εντείνονται προσπάθειες καθημερινά, καταλυτικό ρόλο παίζει ο κύριος Βρίζας και θα το παλέψουν μέχρι το τέλος για να τον εντάξουν στην δύναμή του, έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε χάλασε η περίπτωση Σιώπη, ούτε απομακρύνθηκε η περίπτωση Σιώπη, είναι σαν ανοιχτή γραμμή και πάντα αυτό που βγαίνει από το εγωστάσιο του ΑΠΟΕΛ ότι αισιοδοξούν και υπάρχουν καλές πιθανότητες για να γίνει αυτή η μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Όμως την απόφαση θα την πάρει μόνο ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν μπορεί να προεξοπλίσει από τώρα αν τελικά θα έρθει στο ΑΠΟΕΛ ή όχι.
0: Ναι. Μπρόρσον, το όνομα του βρίσκεται στο προσκήνιο. Και ότι φαίνεται να προκύπτει ο ενδιαφέρον από άλλες ομάδες.
1: Ναι, βγήκε το όνομα, βγήκε η περίπτωση του Αστέρα Τρίπολης, υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι λογικό ότι από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ, αν έρθει κάποια πρόταση που όντως θα μπορέσει ο Μπρόσον να αποχωρήσει από το ΑΠΟΕΛ, νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που βγαίνει και από το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ είναι ότι ο Μπρόσον δεν λογίζεται ως πρώτη επιλογή για τον κύριο Παπαδόπουλο για το κέντρο της άμυνας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρία, καλός ποδοσφαιριστής, όμως έχει προτεραιότητα για βασικές μονάδες άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Λαΐφης, ο Αγγελόπουλος και ο Ντέκεμεντ και ο Γιαννακού, τέσσερις κεντρικοί αμυντικοί. Έτσι νομίζω εάν βρεθεί ομάδα που θα καλύψει το συμβόλαιο του Μπρόσον, τότε θα αποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι τα επόμενα 24 ώρα είναι ανοιχτό και αυτό το θέμα.
0: Επιθετικός.
1: Επιθετικός δέχτηκε επίσημα από το ΑΠΟΕΛ ότι θα εξετάσουν και την περίπτωση επιθετικού. Νομίζω ότι είναι παράλληλα που εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις. Όπως προέκυψε ξαφνικά η περίπτωση του Σιώπη, διότι κανείς δεν αναφερόταν ότι ο ΑΠΟΕΛ θα κινείται για αναστατικό χαφ, δηλαδή μέσα στην μεσαία γραμμή. Ήταν μετά την απόκτηση του Μπαράκ, το μυαλό μας όλων πήγαινε στη γραμμή κρούσης, στο επιθετικό.
0: Ναι, διότι ήταν η αμέσως επόμενη προτεραιότητα.
1: Είναι κάποια πράγματα που ο κύριος Βρίζας πάντα έχουν κάποιους προσφέστες στα υπόψη τους. Και όταν κινηθεί μια περίπτωση και υπάρχει έδαφος για να κινηθούν για την απόκτησή του, τότε αυτόματα κάνουν τις προσπάθειες. Μπορεί η προσοχή να είναι στο Σιώπη, όμως παράλληλα είναι και στην γραμμή κρούσης και σε αυτό το κομμάτι αναμένονται εξελίξεις. Όταν προκύψει κάποια περίπτωση που θα αναθεματιστεί το ενδιαφέρον, διότι είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές στα υπόψη για τη θέση του επιθετικού, που μπορούμε να πούμε ότι και σε αυτήν την περίπτωση θα προσπαθήσουν στο ΑΠΟΕΛ να φέρουν ποδοσφαιριστή από το πάνω ράφι. Όπως έγινε με τον Μπάρακ, όπως γίνεται τώρα με τον Σιώπη, και για τον επιθετικό θέλουν να έρθει ένας ποδοσφαιριστής που θα είναι μια περίπτωση εξαιρετική που θα μπορέσει να βοηθήσει.
0: Πάνω ράφι, αλλά πάντα μέσα σε οικονομικά πλαίσια τα οποία έχουν τεθεί εδώ και καιρό, έτσι, Γιάννο.
1: Ναι, πάνω σε οικονομικά πλαίσια, απλώς σε κάποιες θέσεις είναι λογικό να είναι περισσότερα τα λεφτά.
0: Ναι. Δεν λέμε πώς θα διαμοιραστεί το ποσό. Το θέμα είναι ότι έχει τονίσει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από όλες το θέμα του προϋπολογισμού.
1: Νομίζω ότι πάνε όλα μέσα στον προϋπολογισμό. Ναι. Δεν μπορούν να ξεφύγουν όμως μέσα σε αυτό που στον προϋπολογισμό όσον αφορά το ρόστερ της ομάδας. Είναι λογικό ότι σε κάποιες θέσεις ότι θα μπορούσε να δοθεί κάποια ποσά περισσότερα και είναι απόλυτα φυσιολογικό, διότι για να έρθει κάποιος καλός ποδοσφαιριστής θα πρέπει να του δώσεις και κάτι περισσότερο.
0: Σαφώς. Και αύριο αναχωρεί η ομάδα για Ολλανδία, έτσι, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ξεκινά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου εκεί θα δοθούν δύο φιλικά με την Αλφάιχα και την Φορτούνα Σιτάρ. Μπορεί να γίνει ακόμη ένα φιλικό. Επιστρέφει η ομάδα στις 3 Αυγούστου στην Κύπρο και ακολούθως θα δοθούν ακόμη 4 φιλικά με Καρμιώτης, Αρτιβισιά, Ανόρθωση και Ολυμπιακό.
0: Ναι, μάλιστα. Και έτσι μια κουβέντα για την κλήρωση του πρωταθλήματος.
1: Είναι ένα δεμένα λαντερπή για το ΑΠΟΕΡ.
0: Και κάνει αρχή με ΑΕΛ,
1: Ανόρθωση, Απόλλων. Και όλα είναι εκτός έδρας. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΜ στην δεύτερη αγωνιστική, στην μία να παίζει με την ΑΕΚ εκτός, την δεύτερη αγωνιστική με την ΑΕΛ εντός, τρίτη με την Ανόρθωση εκτός, τέταρτη με τον Απόλλωνα εκτός, στην έκτη αγωνιστική θα αγωνιστεί με την ΠΑΦΟ ξανά εκτός, και τον τέρπι με την Ομόνια
0: πάλι
1: την δέκατη αγωνιστική και αυτό έκτος.
0: Ναι, ναι. Είναι το πλεονέκτημα στο δεύτερο γύρο θα είναι όλα εντός.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς με όλους τους αγωνιστές οι ομάδες εντάξει ήταν μαζεμένα τα παιχνίδια τα ΑΠΟΕΛ και εκτός έδρας. Είναι δύσκολο πρόγραμμα, όμως αυτό πρέπει να γίνει. Θα πρέπει ο ΑΠΟΕΛ να παρουσιαστεί διαφορετικός με σύγκριση την περσινή αγωνιστική περίοδο, να παίρνει τα αποτελέσματα αν θέλει να γυρίσει σελίδα προς το καλύτερο.
0: Μα Γιάννου, αυτή είναι η προσπάθεια και νομίζω φαίνεται και από τις επιλογές που γίνονται.
1: Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλους τους τομείς και αυτό ικανοποιεί και τον κόσμο. Όμως όλα θα κρίνουν στο ίδιο.
0: Σαφώς. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο Γιάννο, για το ΑΠΟΕΛ.
1: Κάτι άλλο. Νομίζω όμως τα επόμενα 24 ώρα ότι θα έχουμε εξελίξεις σίγουρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και άλλη συνέχεια. Γεια σου.

0: Και περνάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα, αφού καλωσορίζω και τον Τάσο Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει αναλάβει τώρα τα ενία στην κονσόλα. Πάμε, λέμε, στο Μιχάλη Αριστίδου. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίδα. Καλό μεσημέρι και στους παρακολουθούντες.
0: Λοιπόν, έτσι λίγο τα νέα της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ προχθές είχε το φιλικό με την Καρμιώτισσα, νικηφόρο το πρώτο της φιλικό. Τρέχει και για ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Έτσι, τι είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο?
1: Στην ουσία, επιχάρτου για αυτό που απομένει για να κλείσει, αν θέλει, σε πρώτη φάση ο προγραμματισμός, διότι από εκεί που υπάρχει ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο, ποτέ δεν κλείνει ο προγραμματισμός καμίας ομάδας. Είναι να βρεθεί ο επιτελικός μέσος της ομάδας για τη νέα χρονιά. Η άμυνα, θυμίζω, έχει στενεγωθεί με δύο εξαιρετικές επιλογές, αυτό το Στέφανο Ντέζιβιτ και του Καρό, που ήρθαν να πλαισιώσουν τον Ντιόγκο Γκόμες και τον Ντιμπέ, ο οποίος είναι και αυτός το πιο απόκτημα της ομάδας. Από εκεί πέρα είχαμε την τελευταία κίνηση με τον Μπρούνο Αλμέιδα, έναν ποδοσφαιριστή που θα αγωνίζεται στο δεξί φτερό της επίθεσης κυρίως, ο Μπρούνο Αλμέιδα, αυτός ο ποδοσφαιριστής, με σχέδιο ακόμα περισσότερο τα άκρα της ομάδας, εκεί που βρίσκονται. Θυμίζω η Μουγκέ, Παρούτης, ο Ταβάρες και ο Σινκ ως άλλες επιλογές. Οπότε για να κλείσουν, θέλει ο αρχικός σχεδιασμός, θα πρέπει να βρουν ένα επιτελικό μέσα. Από εκεί πέρα υπάρχουν προφανώς σκέψεις ενίσχυσης και σε άλλες θέσεις. Ίσως περιμένουν και τον κύριο Μαρτίν να δει και να επισημάνει κάποιες αδυναμίες της ομάδας για να δουν πώς θα προχωρήσουν. Είναι ένα ερωτηματικό το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί, αν θέλει, σε μια αποβλέψα, αν θα αποκτηθεί τελικά ή όχι αριστερό μπακ της ομάδας. Δεδομένου του γεγονός ότι δείχνει ο κ. Μαρτίνς ότι τον Μιλοσάβιτς τον θέλει στη μεσαία γραμμή στην τελική χρονιά. Και θυμίζω ότι ο Μιλοσάβιτς ήταν από τους παιχτές που έβγαλε, αν θέλεις, μετά τον Παντζό και τον Μαθημινικού, την θέση του αριστερού μπακ πέρσι στην ΑΕΛ. Βέβαια εκεί υπάρχει μια αρκετά καλή επιλογή Κύπρου, υποδοσιαστή που είναι ο Κύπρος Νεοφύτου. Αλλά είναι η μοναδική προς το παρόν καθαρόμη επιλογή στο Ρώσο της ομάδας. Οπότε πολύ πιθανό να δούμε κίνηση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σημειώνω σαν άλλο τελείο ότι και ο Στέφανος Ντεζίν είναι αριστερό ποδάρος, οπότε και αυτός όχι εννοεί. Ενώ ως βασικός θα μπορεί, αν χρειαστεί, να καλύψει αυτήν την θέση.
0: Ναι, μάλιστα. Και έτσι τώρα περιμένει η ΑΕΛ και τα επόμενα φιλικά, έτσι να δέσει περισσότερο σαν ομάδα, να αποκτήσει και καλύτερη ομοιογένεια γενικά η ομάδα του Μάρτιν εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος που την φέρνει αντιμέτωπη στην πρώτη αγωνιστική με την Ανόρθωση.
1: Ναι, με το καλημέρα αντέρφη.
0: Ναι. Έχουμε τρία ντέρπι πάντως στην πρώτη αγωνιστική. Άρα για έξι ομάδες σίγουρα είναι με το καλημέρα ντέρπι και η Λεμεσός έχει και την τιμητική της. Έχει τα δύο ντέρπι τα φιλοξενεί η Λεμεσός. Άρης Απόλλωνας, Αγέλα Ανόρθωση.
1: Και είναι έτσι στα αξιοσημείωτα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν το έχω τώρα πρόκειρα μπροστά μου, η τέταρτη χρονιά ή η πέμπτη το πολύ της 25ης που η Άλλη ξεκινάει εντός έδρας.
0: Ναι,
1: όλες τις άλλες χρονιές τις ξεκινήσεις εκτός εδώς.
0: Ναι.
1: Την πρεμιέρα του προαθήματος.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι από τις λίγες φορές, αν θέλεις, που οι φίλοι των γαλλοκεντρίων θα δουν την ομάδα να παίζει το πρώτο επίσης παιχνίδι της χρονιάς εντός έδρας. Εντάξει, βέβαια αργεί ακόμα αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Κάτι παραπάνω από ένα μήνα. Λίγες μέρες παραπάνω
1: από ένα μήνα. Έχουν μπροστά τους αρκετό καιρό για να προσαρμοστούν και να ετοιμαστούν για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θυμίζω ότι η ΑΕΛ αύριο έχει σχετικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και αυτού και φυσικών των θυρών στην Λεμεσό. Θα ακολουθήσει ακόμη ένα την Τετάρτη με την ομάδα Αραδίπου στην Αραδίπου επίσης και φυσικών των θυρών και αυτό το παιχνίδι. Ενώ την Τρίτη, 28 του μήνα, θα έχουμε την ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΛ Ο κοινοτικός θα επαρκήσει αυτά και είχε γίνει και την υπεύθυνη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε ευκαιρία και την ΤΑΕΝ να δουν από κοντά την αγαπημένη της ομάδας και να δουν και για πρώτη φορά θέλεις και τα νέα αποκτήματα της ομάδας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Μιχάλη, που να αφορά στην ΑΕΛ?
1: Νομίζω πως όχι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο παρόν στάδιο. Είναι από τις λίγες χρονιές, αν θέλεις, Μαρίνα, που έχει κυλήσει, αν θέλει, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό προγραμματισμό που τόσο νωρίς.
0: Ναι, αλλά με πολλές αλλαγές πάλι, Μιχάλη, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, παρότι, αυτό θα λέγα τώρα, πολλά δες, παρότι έχει κάνει πάρα πολύ μεταγραφές, έχει φτάσει στις 11. Άλλες χρονιές έχει ταλαιπωρηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών με τον ακλήσεις πρόσφεσης. Φαίνεται ότι φέτος με τον Ζωέλ Νταμάχ εκεί και τον κύριο Μαρτίνς μια πολύ καλή συνεργασία να τα βρίσκουν πιο εύκολα και να καταλήγουν στους στόχους της ομάδας. Αλλά πάλι μέσα σε αυτή κουβέντα ότι ρωτάνε η συζήτηση για τον Παπέλο Μασέκο, τον ποδοσφαιριστή που ήταν δανεικός, θυμίζω, στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Εδώ και λίγες μέρες είναι γνωστό ότι έχει μείνει εκτός αποστολής εκτός κλήσεων της προετοιμασίας της ομάδας τους. Της Μαμένουσαν Μπάουνς, η οποία είναι στην Αυστρία, δεν είναι ο Μαθέκο.
0: Παρότι έκανε και καλές εμφανίσεις στο Μουντιάλο ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, δεν φαίνεται ότι ο Μιγγέλ Καρτόσο, ο Πορτογάλος αυτός που θέλει το κοινό μας πει, είναι προπονητής πλέον στην
0: Μαμένουσαν. Δεν τον υπολογίζει, φαίνεται.
1: Δεν τον βρίσκει καθόλου πραγματικά από τη μέρα που είχε. Από τον Γενάρο του 24 τον έχει μόνιμα εκτός ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής προφανώς δεν θέλει να παίξει υπό τις οδηγίες του. Είναι λογικό.
0: Ναι, φαίνεται κάπου δεν τα βρίσκουν. Ναι.
1: Δεν τα βρίσκουν το χώρο. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι και καλό και κακό για την ΑΕΛ. Είναι καλό διότι όσο δεν βρίσκει η ομάδα να πουληθεί, η ομάδα θα ψάξει πλέον τη λύση του δανεισμού, αν δεν πει να τον πουλήσει, έστω και αν δεν ανανεώσει και θα τον χάσει με το τέλος της επόμενης χρονιάς, γιατί έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι, και μετά μείνει.
1: Αν και κάποιες πληροφορίες λένε ότι έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο. Όπως είπε, αλλά αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Ναι. Με την Mamelodi Sundowns. Οπότε αν το δώσει δανεικό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα τον χάσει και Τραμπ, όπως λένε.
0: Σωστά, ναι.
1: Η προσπάθεια είναι να του βρει ομάδα και να τον πωλήσει. Τώρα θα τελειωθεί για αυτό, θα το δούμε.
0: Υπάρχει
1: ένα δίμηνο ακόμα, γεμάτο, όσον αφορά την μεταγραφική περίοδο, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Ωραία. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ολοκληρώσαμε κάπου εδώ, αγαπητοί ακροάτες, την εκπομπή μας. Ο Τάσος Μιχαηλίδης μου κάνει νόημα ότι έχω ακόμη ένα λεπτό. Θα το εξαντλήσω, Τάσο Μιχαηλίδη. Να υπενθυμίζω λίγο ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για τα εισιτήρια διαρκείας του 23-24 με την ένδειξη, μάλλον με καμία ένδειξη, με το όνομα της ομάδας σας. Στο 23-24 μπαίνετε στην διαδικασία της κλήρωσης. Και μπορείτε να στείλετε όσα περισσότερα μηνύματα θέλετε, όσα πιο πολλά μηνύματα θέλετε. Είναι λογικό ότι μπαίνετε και πιο πολλές φορές στην κλήρωση. Ενώ να πούμε ότι το Σαββατοκυριακό έχουμε και πάλι Φόρμουλα 1, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το Mega Channel στις 3:45 η ζωντανή σύνδεση της Κυριακής. Από την Ουγγαρία αυτή την εβδομάδα η Φόρμουλα 1 και με το δικό της τεράστιο ενδιαφέρον. Από εμένα την Μαρίνα Αργυρού να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί τώρα η εκπομπή Game Time. Ο Θεόδωρος Τσολάκης είναι σήμερα στην εκπομπή για να σας κάνει παρέα. Ενώ ο Γιώργος Λεωνίδου θα ακολουθήσει αργότερα στην εκπομπή Δώσε Πάσα. Από εμένα την Μαρίνα Αργυρού, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ. Και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
6: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
10: Μην ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
11: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
12: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
15: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
16: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
18: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
19: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
18: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
19: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
18: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
20: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 2.
23: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Super Sport 104.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
27: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
28: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αναμένεται να αδειοδοτηθούν όλα τα γήπεδα πλην του Τσιρίου με την έναρξη του πρωταθλήματος σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας για τη νέα σεζόν. Η αυλαία θα ανοίξει το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας Άρης Απόλλωνας, Ομόνια Ομόνια Ραδίπου, Κράσαβα Ομόνια 29 Μαΐου, Καρμιώτης Σαπάφος, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίου για τον αγώνα της Ομόνιας με την Καϊράτ στο Καζακστάν, αμφίβολος ο Ντουμπάντσο, εκτός ο τιμωρημένος Νεγκό. Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για Πολωνία η αποστολή της Ανόρθωσης. 33 ποδοσφαιριστές θα αξιολογήσει ο Ελ Μαέστρο. Στην αγορά για κεντρικό και ακραίο επιθετικό Απόλλωνας επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο η αποστολή των Κιανολεύκων. Αναμονή για την κατάσταση του Κορέγια στην Πάφο εν ώψη Χάιντουκ. Επιστρέφουν το απόγευμα στην Κύπρο οι κυπελούχοι. Ξανά διαθέσιμος ο Σαμπορίτ στην ΑΕΚ εν ώψη του επαναληπτικού με την Μπεϊτάρ, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχον, καθώς και Ιωάννου και Αντερέγεν. Εξακολουθεί να ενδιαφέρει τον Αποέλ η περίπτωση Σιώπη. Δεν θα ταξιδέψουν με την υπόλοιπη αποστολή στην Ολλανδία η Περέιρα και Μυρ. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες στην ΑΕΛ για ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού και Χαποέλ Μπερσεβά για Κάνκουα. Ο Ολυμπιακός στις 8 θα αντιμετωπίσει την Άντβερπ σε φιλική αναμέτρηση στο Βέλγιο. Χάνει τον Άλλη για περίπου ένα μήνα ο ΠΑΟΚ. Απίστευτη η πρόταση της Φενέρμπαξε στο Λεάο, ανοίγει ο δρόμος για Καρέτσα στη Μίλαν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
0: Ακούτε Super Sport 104.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
6: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.
2: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

0: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Super Sport 104, εκπομπή Game Time. Για σήμερα μαζί σας ο Θεόδωρος Τσολάκης. Και φυσικά δεν κάνει κρύο ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο, αντιθέτως ζέστη πάρα πολύ. Είχαμε και αρκετά παιχνίδια χθες. Ο απόϊχος σήμερα των ευρωπαϊκών παιχνιδιών της ΑΕΚ, του Απόλλωνα και της Πάφου. ΑΕΚ και Πάφου δεν τα κατάφεραν να ξεκινήσουν με το δεξί. Αντιθέτως, ο Απόλλωνας πέρασε σαν σύμφωνας από την Γεωργία. Πήρε από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση επικρατώντας με 4-0. Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ, που πιστεύω αδικείται από το αποτέλεσμα. Έχασε με ένα 0 σε εκείνη την φάση που δέχθηκε την κόκκινη ο Βαν ντε Γκορ. Ήρθε αμέσως μετά τον γκολ. Έχασε διπλή ευκαιρία, δύο δοκάρια, και μπορούσε να σκόραρε πολύ πιο γρήγορα ουσιαστικά από το γκολ που πέτυχε ο αντίπαλος. Από την άλλη, Πάφος δεν τα καταφέρει. Χάσε με 2-0 μέσα στην Κροατία με την Χάιντουκ. Πρέπει να υπερβάλλει αυτό και η ΑΕΚ και η Πάφος για να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί θα ξεκινήσουμε με καλεσμένο την εκπομπή και μετά θα έχουμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις όπως πάντα στο 77-77-10-20 και τα δικά σας μηνύματα στο 23-24. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής, την ECO, το McDonald's και την CableNet. Δεν ξέρω αν συμνομότησε το σύμπαν, αλλά το ECO Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνομία. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις smiles σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις smiles στους φίλους σου, ενεργοποιείς στην Αγγλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το ECO Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις ημέρα μόνο με προνομία. Και πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή μας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Κύπρου, ο κύριος Μιχάλης Σεργίου, με σκοπό να συζητήσουμε τον απόϊχο των ευρωπαϊκών αγώνων των κυπριακών ομάδων και όχι μόνο, αλλά και όλα όσα αφορούν το Σύνδεσμο Προπονητών. Coach, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι, Θεόδωρο μου, και σας αγγίζω στους ακροατές σας. Καλά είμαστε, εσείς?
0: Θα ήμασταν καλύτερα αν η ΑΕΚ και η Πάφος θα κέρδιζαν και να έφερναν και άλλους βαθμούς στο κυπριακό ποδόσφαιρο, γιατί τη δεδομένη στιγμή αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μαζεύουμε βαθμούς για να στέλνουμε όσο το περισσότερο γίνεται ομάδες στην Ευρώπη.
1: Σίγουρα θα είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Είχαμε 4 νίκες, δυστυχώς είχαμε μόνο 2, όμως πιστεύω ότι μπορούν οι ομάδες να περάσουν και οι 4.
0: Πρέπει να το κάνουν και να ουσιαστικά να δείξουν διαφορετικό πρόσωπο και η ΑΕΚ και η Πάφος, γιατί περισσότερο η Πάφος έχει πιο δύσκολο έργο, γιατί είναι πίσω στο σκορ ουσιαστικά με 2 τέρματα. Από την άλλη, η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας, όμως το παιχνίδι είναι σε ουδέτερη έδρα και παίζει τον δικό του ρόλο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα, coach, από την αρχή με το παιχνίδι της Ομόνιας που είχε κερδίσει την Καϊρά το 1-0. Και με 10 ποδοσφαιριστές οι πράσινοι κατάφεραν να κερδίσουν και να πάνε τώρα στο Καζακστάν με προβάδισμα πρόκρισης.
1: Σίγουρα η Ομόνια πέτυχε μια σημαντική νίκη και ξέρουμε όλοι, Θεόδωρε μου, είναι καιρό προετοιμασίας, πόσο δύσκολο είναι για τις ομάδες να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες ενός αγώνα. Η Ομόνια έχει αντίπαλο μια ομάδα που έχει νομίζω 19 παιχνίδια στα πόδια της, 19-20 αγωνιστικές.
0: 25 επίσημα παιχνίδια.
1: Επίσημα 25, άρα ακόμα πιο έτοιμη, ομοιογένεια. Ήταν όλα υπέρ αυτής της ομάδας. Η Ομόνια όμως ήταν πάρα πολύ καλή από την αρχή, ελέγξε το παιχνίδι, προηγήθηκε, μπορούσε να σκοράρει και δεύτερο γκολ, ατύχησε την κόκκινη κάρτα και όμως πάλι και μετά με 10 ποδοσφαιριστές έλεγχε τον αγώνα η Ομόνια, δεν κινδύνευσε και θεωρώ ότι μια καλή Ομόνια δεν θα έχει πρόβλημα στον εκτός έδρας αγώνα. Μια σοβαρή Ομόνια.
0: Και ειδικότερα με το γεγονός ότι όπως είπατε και εσείς, τα 25 επίσημα παιχνίδια που είχε ο αντίπαλος και το γεγονός ότι η Ομόνια έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές από το 34 και έδειξε και κατάφερε να διαχειριστεί το παιχνίδι, είχε και μια-δυο φάσεις που μπορούσε να κάνει και το 2-0, και νομίζω πέραν από την φάση της απόκρισης του Φαπιάνο και το δοκάρι δυο μακρινά σου ουσιαστικά, δεν είχε κάτι άλλο περισσότερο ο αντίπαλος, ακόμη ακριβώς, και με 10 παίχτες που παίζε η Ομόνια.
1: Ακριβώς, συμφωνώ μαζί σας, η Ομόνια έλεξε τον αγώνα. Διέβασε σωστό το παιχνίδι ο κ. Μπέρκ και με 10 ποδοσφαιριστές τις δύο ευκαιρίες η Ομόνια τις έκανε. Ο αντίπαλος, η Καϊρά του, μόνο με ένα μακρινό σουτ, μόνο με σουτ μπορούσε να απειλήσει την αιστεία της Ομόνιας. Αν ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένη, πιο προσεκτική ο υπέρ της Ομόνιας, θα είχαμε και το 2-0. Θεωρώ ότι, όπως σας είπα, μια σοβαρή Ομόνια δεν θα έχει πρόβλημα στον επαναληπτικό. Έδειξε η Ομόνια πολύ καλά στοιχεία. τα περιμέναμε αυτά. Σωστά στις γραμμές της, τακτικά πολύ πειθαρχημένη και την βοήθησε πολύ αυτό. Ειδικά σε περίοδο που είναι προετοιμασία, ακόμη οι ομάδες, είναι δύσκολο. Ήταν πολύ σημαντικό για την Ομόνοια.
0: Κόσο, επειδή γίνεται και μια κριτική το κομμάτι των μεταγραφών, ότι έφυγε ο Σεμέδο, έφυγε ο ΜΑΕ, πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί η Ομόνοια και στα επόμενα παιχνίδια, αλλά και γενικότερα? Γιατί εντάξει, η αλήθεια νομίζω έχει κάνει ήδη μεταγραφές. Έφερε και τον Κακουλή, έφερε και τον Μοτνό, έφερε και τον Διονύ που πρέπει να το δούμε. Όμως γίνεται από μερίδα του κόσμου κριτική για αυτό το κομμάτι.
1: Νομίζω κάθε χρόνο βλέπουμε, ακούμε τον κόσμο των μεγάλων ομάδων να θέλουν μεταγραφές. Ο κόσμος αρέσει και στο να ακούει μεταγραφές και ονόματα. Πιστεύω οι άνθρωποι της Ομόνοιας ξέρουν πολύ καλύτερα τον καθένα τι χρειάζεται η ομάδα, και ο κύριος Τραπολούζης και ο κύριος Μπέρκ.
0: Νομίζω το έδειξαν και με την περσινή πορεία της ομάδας.
1: Ακριβώς, το έδειξαν και με την περσινή πορεία της ομάδας. Έκαναν τις μεταγραφές τους. Υπάρχει ένα πολύ καλό υλικό στην Ομόνοια. Υπάρχουν και νεαροί ποδοσφαιριστές Κύπροι, στους οποίους εμπιστεύεται προς τιμήν τον κύριο Μπέρκ. Και βλέπω ότι η ομάδα ανταποκρίνεται και χωρίς να μπουν ακόμα όλα τα νέα αποκτήματα στην ομάδα. Σίγουρα θα ενισχυθεί. Όμως εγώ συμφωνώ με τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα η ομάδα προγραμματισμού της Ομόνοιας. Δεν βιάζεται για ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό να κάνει βιαστικές κινήσεις. Προσπαθεί να κάνει το καλύτερο και το απέδειξαν και πέρσι ότι λειτουργούν πολύ σωστά αυτό το κομμάτι.
0: Και τώρα να πάμε στα επόμενα παιχνίδια που είχαμε. Να ξεκινήσω πρώτα με το παιχνίδι του Απόλλωνα. Νομίζω πλέον δεν συζητάμε αν θα προκριθεί ο Απόλλωνας. Έχει ήδη προκριθεί και η διαφορά δυναμικότητας του Απόλλωνα με τη Στήλα Γκόρη ήταν πάρα πολύ μεγάλη και φάνηκε και στο παιχνίδι.
1: Συμφωνώ. Θέλουμε όμως σαν κοιτάω ποδόσφαιρο ακόμα μια νίκη από τον Απόλλωνα. Είναι σημαντικό να μείνει σοβαρή μας που θα μείνει. Σοβαρή μας Απόλλωνας. Έχει ένα πολύ καλό προπονητή, γενικά ένα πολύ οργανωμένο οικοδόμημα και χρειαζόμαστε την νίκη, θα την πάρει ο Απόλλωνας στην Κύπρο. Ήταν ένας βαδός αντίπαλος από όλους τους υπόλοιπους, όμως έδειξε σοβαρότητα ο Απόλλωνας. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Δεν υποτίμησε καθόλου, έδειξε σοβαρότητα και κέρδισε κατά κράτος από το πρόλεπτο.
0: Και φυσικά
1: πήγε πολύ σοβαρό αυτό το παιχνίδι και έδειξε, επιβλήθηκε του αντιπάλου και έδειξε ότι ήθελε το παιχνίδι πολύ και το κέρδισε.
0: Και φυσικά το στοίχημα είναι να συνεχίσει και μετά από αυτόν τον καιρό, δηλαδή να πάρει ακόμη περισσότερη και πρωτοβουλία γενικότερα μετά από αυτήν την νίκη, γενικότερα να πάρει τα πάνω του, γιατί τώρα ξεκινά στην Ευρωπαϊκή πορεία με 4 εκτός έδρας, όποια και να είναι η ομάδα, σίγουρα σου δίνει περισσότερη αυτοεπίθεση εν ώψη συνέχειας.
1: Σίγουρα και κάνει και τον κόσμο να πιστεύει ακόμα πιο ψηλά και είναι καλό αυτό, αυξάνονται οι προσδοκίες του κόσμου. Της ομάδας του Απόλλωνα όμως υπάρχει ένα πολύ καλό ρόστερ στον Απόλλωνα από την περσινή χρονιά και ενισχύθηκε και άλλο η ομάδα του Απόλλωνα και θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο για να προχωρήσει και για να προχωρήσει και στους επόμενους και να μπει ομίλους. Και σαν σύνδεσμος το ευχηθήκαμε σε όλες τις ομάδες μας να μπουν όλες ομίλους και το ευχόμαστε ολόψυχα.
0: Τώρα, coach, πάμε λίγο στην ΑΕΚ, γιατί νομίζω χθες λίγο το αποτέλεσμα την αδική. Γιατί
1: την αδική και ήταν η πιο δύσκολη κλήρωση, νομίζω.
0: Ακριβώς. Είχε την πιο δύσκολη κλήρωση και μετά η Χάιντουκ, όπως το είδαμε με την Πάφο. Αλλά η ΑΕΚ ήταν και στους ισχυρούς της κλήρωσης. Δηλαδή, είχε την πιο ατυχή κλήρωση που μπορούσε να είχε.
1: Ναι, η ΑΕΚ λόγω του ότι στους ισχυρούς μπορούσε να έχει μια πιο βατή κλήρωση. Ατύχησε να αγωνιστεί μαζί με Μπέιταρ, μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλές μονάδες, αν δούμε ατομικά τον κάθε ποδοσφαιριστή στην Μπέιταρ. Και όμως η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, είχε τη φάση του διπλού δοκαριού που θα ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι και ήταν καθαρά ατυχία και αστοχή. Δεν χάνεις δύο δοκάρια μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ ατυχή η ΑΕΚ που θα ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι, αν έβαλε τον κολεκί η ομάδα της ΑΕΚ. Και πάλι όμως έλεξε τον αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ισοδύναμο και πλήρωσε μια πολύ άτυχη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό πλήρωσε η ΑΕΚ. Θεωρώ ότι μια καλή ΑΕΚ και ακόμα πιο έτοιμη με ακόμα μια εβδομάδα προπονήσεως στα πόδια της έχει δυνατότητα να περάσει στον επόμενο γύρο.
0: Και επειδή νομίζω γίνεται και μέρη μια κριτική λίγο στο Μάρο Καμποναρέζη αρκετά νωρίς, δηλαδή ήταν το πρώτο παιχνίδι και αν εξαιρέσει εκείνη η φάση που δέχτηκε τον γκολ και την άτυχη στιγμή του Βάντε Χόρτ, νομίζω γενικότερα η ΑΕΚ δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από την Μπέιταρ και γενικότερα το πλάνο του Καμποναρέζη φάνηκε να δουλεύει χωρίς να καταφέρει όμως να σκοράρει. Και νομίζω χρειάζεται χρόνο.
1: Σίγουρα χρειάζεται χρόνο και νομίζω έπαιζε με πολλούς ποδοσφαιριστές της περσινής περίοδου.
0: Ναι.
1: δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Στράκη από το εθνικό Αντερέκεν, νομίζω.
0: Ναι, ήταν εκτός αποστολής.
1: Ακριβώς, έπαιξε με τον Μπάγκιτς, άρα
0: και έκανε... Υπάρχουν και άλλοι παίκτες εκτός για την ΑΕΚ.
1: Υπάρχουν και άλλοι εκτός και πάλι όμως έκανε τις προποθέσεις η ΑΕΚ. Είχε καλά διαστήματα η ΑΕΚ. Με μια ισοδύναμη αντίπαλο και η ΑΕΚ ήταν καλή στο γήπεδο για μένα και τακτικά ήταν σωστή. Μετά την κόκκινη κάρτα και τον γκολ αμέσως στη φάση της κόκκινης κάρτας, είναι λογικό. Δεν έχει μείνει πολύς χρόνος, αγχώθηκε η ομάδα, είναι η κούραση αυτό το διάστημα. Ήταν όλα μαζί που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ όμως ότι αυτό που είπατε και πριν, είναι σε ευρύτερη έδρα ο αναλυτικός και η ΑΕΚ μπορεί μια καλή ΑΕΚ και με, αν έχει και άλλες προσθήκες ενώ από τα διάφορα ήταν εξωτερικά αποστολής, αν δεν ξέρω να επιστρέφει κάποιος. Έχει τη δυνατότητα να περάσει στον επόμενο γύρο και πιστεύω ότι θα περάσει η ΑΕΚ.
0: Και τώρα για την ΠΑΦΟ που δυστυχώς έχει το πιο βαρύ αποτέλεσμα από τις κυπριακές ομάδες που δέχθηκε την ΙΤΑ με 2-0, ωστόσο έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μέσα στην Κύπρο δείχνει διαφορετικό πρόσωπο και μπορεί να κάνει την ανατροπή απέναντι στη Χάιντουκ. Δεν είναι ούτε ομάδα φόβητρο, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το έδειξε. Χθες όμως η ΠΑΦΟ πρέπει να παρουσιαστεί εντελώς αλλαγμένη για να είναι και να έχει ουσιαστικά πιθανότητες για να προκριθεί στο Europa League. Γιατί εκεί είναι ο στόχος στη δεδομένη στιγμή.
1: Ακριβώς. Μας έχει μάθει η ΠΑΦΟΣ να ανταποκρίνεται στα δύσκολα τα τελευταία χρόνια και το έπραξε πολλές...
0: Στη δεδομένη στιγμή.
1: Ακριβώς. Μας έχει μάθει η ΠΑΦΟΣ να ανταποκρίνεται στα δύσκολα τα τελευταία χρόνια

0: που πει.
1: Τώρα, κόσμο να πάμε λίγο στα του συνδέσμου γενικότερα. Γίνεται μια αρκετά καλή δουλειά από ο μέρος σου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προπονητών Κύπρου. Φυσικά, συχνά πυκνά γίνεται και λόγος και για τα διπρόβατα προπονητών. Γιατί πέρσι είδαμε και προστήματα από πλευρά Ομοσπονδία και γενικότερα. Και είναι ένα θέμα το οποίο γενικότερα συζητιέται. Τι είναι αυτό που μπορούμε να πούμε από πλευρά του Συνδέσμου?
0: Θέλω όλα τα παιδιά του Συμβουλίου. Είμαστε εκεί αφιλοκερδός για το καλό των προπονητών και όταν λέμε προπονητές εννοούμε προπονητές ποδοσφαίρου, γυμναστές ποδοσφαίρου, προπονητές θερμοφυλάκων, βοηθούς προπονητές. Όλοι πρέπει για μένα να είναι γραμμένοι στο σύνδεσμο και να ενδιαφερθούν. Η αλήθεια περιμένουμε περισσότερη ανταπόκριση από τα μέλη μας, από τους προπονητές, να αγκαλιάσουν πιο ζεστά αυτήν την προσπάθεια που γίνεται εδώ και ένα μισή χρόνο σχεδόν. Κάναμε αρκετές δράσεις και φιλανθρωπικές και επιμορφωτικά συνέδρια, διάφορα και βραβεύσεις. Που νομίζω ξεπεράσαμε την περσινή χρονιά της 90 βραβεύσεις, κάτι που δεν ξανάγινε και θεωρούμε ότι περιμέναμε περισσότεροι να το αγκαλιάσουν περισσότεροι προμονητές. Δεν ξέρω αν το βλέπουν λίγο και το κάνουμε, θα το κάνουμε, όμως δεν είναι έτσι. Ο σύνδεσμος είναι η φωνή των προμονητών. Όσο πιο πολλά μέλη έχουμε σαν σύνδεσμος, τόσο πιο θα ακουγόμαστε προς τα έξω, θα διεκδικούμε πράγματα που δικαιούνται οι προμονητές. Αυτό που είπατε για τα διπλώματα. Ναι, είδαμε κάποιες τιμωρίες πέρσι. Θεωρούμε ότι είναι εκεί οι κανονισμοί. Οι κανονισμοί της Ομοσπονδίας δεν είναι δικοί μας κανονισμοί. Είναι της Ομοσπονδίας. Της UEFA και της UEFA της Ομοσπονδίας. Είναι εκεί. Στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη είναι UEFA Pro License οι προπονητές που δικαιούνται να είναι πρώτοι προπονητές, head coaches. Και πάνε ανάλογα σε άλλες κατηγορίες τα άλλα διπλώματα. Οι κόπες στείλουν προκηρύξεις στις ομάδες και στην κύκλο της. Άρα θέλουμε και θα πάμε και ανακοίνωση στις επόμενες μέρες. Θέλουμε οι ομάδες να δουν προσεκτικά τις προκηρύξεις και να εναρμοστούμε στους κανονισμούς. Αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό. Και πόσο μάλλον στις ακαδημίες μας που έχουμε να κάνουμε παιδιά, που είναι σημαντικό ο κάθε προπονητής που έχει ένα σημαντικό ρόλο εκεί, να είναι επιστοποιημένος, να έχει το απαιτούμενο δίπλωμα που πρέπει στην ηλικία που θα κάνει coaching. Yeah. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να το δουν αυτό, ποιος είναι ο προπονητής της ομάδας τους, αν είναι διπλωματούχος προπονητής, αν έχει την πιστοποίηση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά οι ομάδες. Δεν γίνεται να λέει ο καθένας είμαι εγώ προπονητής ή γράφω τον Α και έχω το Β. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστό. Ειδικά στις ακαδημίες που έχει να κάνει με παιδιά. Τώρα στις πρώτες ομάδες είδαμε κάποιες τιμωρίες πέρσι. Σε όλα πιστεύω ότι φέτος δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα, παρόλο που ακούμε ήρθε στα αυτιά μας για ομάδα Α κατηγορίας. Για προμονητή ο οποίος...
1: Μιλάμε για τον κύριο Τσιγκρίσκη της...
0: Ναι, ότι δεν έχει το απαιτούμενο δίπλωμα, ενώ από τον πρόεδρο της ομάδας τους ανακοινώθηκε στο προσωπικό του Instagram ότι είναι ο head coach της ομάδας πριν καιρό. Από τα media διαβάζαμε όλοι ότι κοντά στο Τσιγκρίσκη η ομάδα του ύψωνα για προπονητής. Δεν ξέρω το συμβόλαιο, το δίπλωμα του ανθρώπου εγώ προσωπικά, δεν έρχεται κοντά μας. Θα καταληθεί στην Ομοσπονδία το δίπλωμα του. Όσο από ό,τι μάθαμε όμως δεν είναι UEFA Pro License. Ναι. Και ανακοινώνουν τώρα θα είναι βοηθός προπονητή. Εντάξει, νομίζω αυτό δεν μας αρέσει. Παίζουμε την νοημοσύνη μας. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθώ να κάνουμε στην ομάδα του ύψωνα. Υπάρχουν οι κανονισμοί εκεί και περιμένουμε από την Κυπριακή μας παιδιά ποδοσφαίρου να εφαρμόσει αυστηρά τους κανονισμούς αυτούς. Γιατί υπάρχουν αρκετοί προπονητές UEFA Pro, είτε Κύπροι είτε ξένοι. Δεν αναγκάζουμε καμιά ομάδα. Είναι χαρά μας ναι να βλέπουμε εκεί προσπονδές στην πρώτη κατηγορία και το θέλουμε, όμως και ξέρω πρέπει να θέλει μια ομάδα να δει τα διπλώματα που έχει. Ναι. Δεν γίνεται στην πρώτη κατηγορία να έχουμε προπονητή είτε Κύπρο είτε ξένο χωρίς τα απαιτούμενα διπλώματα και να ανακοινώνουμε ένα άλλο προπονητή μέχρι να δούμε αν πάρει τα διπλώματα που πρέπει, το δίπλα που πρέπει ο προπονητής που προσλάβαμε. Ναι. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και να παίζουμε τους κανονισμούς και με το δίκαιο. Ναι. Άρα ο ρόλος του βοηθού προπονητή είναι ξεκάθαρος. Περιμένω να δούμε αν θα είναι όντως βοηθός προπονητής ο κ. Τσιγκρίνσκι. Και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια.
1: Κόσμο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εκτός αν θέλετε κάτι άλλο και εσείς να προσθέσετε για το...
0: Όχι, να ευχηθώ ξανά καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Ευχόμαστε να προκριθούν όλες μας οι ομάδες και να μπουν όλες στους ομίλους. Θα είναι χαρά και θα είναι πολύ καλό για το κοινό ποδόσφαιρο. Είμαστε όλοι δίπλα τους. Και όσο για τους προπονητές, αυτό που σας είπα, να είναι σοβαροί, πειθαρχημένοι, να κάνουν δουλειά τους σωστά, ειδικά στις ακαδημίες, και να στηρίξουν το σύνδεσμο. Είναι πολύ σημαντικό να τους έχουμε δίπλα μας και να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε και άλλες δράσεις και άλλα πράγματα μόνο για το καλό τους. Τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Κύριε Μιχάλη, και σίγουρα θα εξάπω.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Φτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προεδρών Κύπρου, κύριο Μιχαλή. Σεργίου, στο 23-24 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και εννοείται για τον διαγωνισμό μας για τα εισιτήρια διαρκείας, γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα επώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας της ομάδας που θέλετε στην πρώτη κατηγορία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
14: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Super Sport 104.
15: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην Αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
14: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
16: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
17: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
16: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
17: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
18: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: Νέας προσκόρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε με αυτή την τραγουδάρα. Τάσος Μιχαηλίδης στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές. Και μήνυμα από τον 737, μπράβο ρε Τσόλακ μου, άρχοντα, βάλε και το πήραμε. Φίλε μου, 737, επιλογή Τάσου Μιχαηλίδη, όμως πραγματικά το πάω πολύ. Έρχονται τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε για αυτό στο 2324 και στο 77771020. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Είχαμε στο πρώτο μισάωρο μαζί μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προμηθειών Κύπρου, τον Μιχάλη Σεργίου. Να ευχαριστήσουμε πρώτα τους χορηγούς μας, την ECO, το McDonald's και την CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data λεπτά και SMS, και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.ty ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. Και έχω εδώ μαζί μου τον Δημήτρη Κυριάκο, εδώ μαζί μας στο στούντιο. Θα συζητούμε και μαζί τους ακροατές και γενικότερα. Έρχονται τα μηνύματα και φίλος 172. Φίλε, εντάξει, ο Γιώργος δεν είναι ποτέ ενοχλητικός. Είναι
1: καλησπέρα,
0: πάντα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
1: Ωραία. Φάμε τον Γιώργο τον Λεωνίδα.
0: Όχι, Γιώργο δεν μπορεί να το φάει ποτέ κανένας. Για όνομα του Θεού. Θα είναι μετά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 7 για να συζητήσετε τα πάντα. Θα έχει 3 ώρες μαζί σας να τα πείτε όλα όσα
1: έγιναν χτες κυρίως.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να μείνει μόνο σε ό,τι έμεινε χτες ο Γιώργος. Για όλα γενικότερα. Ο 695, παιδιά, νομίζω κριτική σας δεν είναι πολύ αυστηρή. Θεωρώ ότι και η Πάφος ήταν πολύ κακές, περισσότερο η ΑΕΚ. Φίλε, θα διαφωνήσω. Γιατί σε ποια σημεία του αγώνα η Μπεϊτάρ ήταν καλύτερη και πολύ καλύτερη μάλιστα από την ΑΕΚ? Τι έκανε περισσότερο από την ΑΕΚ η Μπεϊτάρ? Δηλαδή, αντιθέτως, η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που έφτιαξε εκείνες τις δύο κλασικές ευκαιρίες συνεχόμενα. Τα δύο δοκάρια εκείνη τη στιγμή, αν έμπαινε τον κόλλο, ίσως να μιλούσαμε για πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Τώρα για την Πάφο, θα συμφωνήσω ότι δεν την περίμενα έτσι. Περίμενα μια πολύ καλύτερη Πάφο.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Πάφος ήταν καλή στο παιχνίδι. Απλά στάθηκε να τύχει με τις φάσεις. Έχασε φάσεις αρκετές η Πάφος.
0: Εγώ περίμενα πολύ καλύτερα πράγματα.
1: Εντάξει, παίζει και εκτός έδρας, μέσα σε 30.000 κόσμο με υπομνηκτική ατμόσφαιρα.
0: Έχουμε ακροατή μαζί μας και πάμε να τον ακούσουμε. Καλώς σας απόγευμα.
2: Γεια σου φίλε μου.
0: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις?
2: Είμαι ο κύριος Γιάννης Παντελής, ο Αστός Ιάντης.
0: Ο πρόεδρος.
2: Ναι. Είδες το ύπνο που είδες στον Απολλώνας?
0: Είδα τον, ναι.
2: Κοινόν το ύπνο, είδα κατάλληλο και πάγονται όλοι για τον Παπαδομούλος.
0: Είναι γενικότερα για τα γήπεδα που γίνεται μια συζήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα θα είναι εντάξει και με τον Αντώνη Παπαδόπουλο και με όλα τα γήπεδα. Και νομίζω κάποτε αυτό το πράγμα να δημιουργούμε κάποτε πρόβλημα από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει στο τέλος που θα ξεκινήσει ο πρωτάθλημα, να σταματήσει.
2: Όμα είχε πέντε να μας τάσει ο πρόεδρος ο Χριστοουλίδης διάγκια να έχουν τις ομάδες της Σαλαμίνας, της Αρρώστοδης και της Άμυνα να παίζουν μπελό για τα ύπαιρα.
0: Δεν νομίζω στο τέλος να μην γίνει. Νομίζω αυτά που έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σίγουρα κάποια φάση θα πρέπει να υλοποιηθούν. Γι' αυτό άλλωστε τα εξάγγειλε.
2: Γιατί εγώ όμως στις Αρρώστοδες θυμώσε πολλά εκείνη να κάνουμε μόνο γύρω στην Λεμεζόντο, είπα τη Τάη και το Παγάπουλο να τα αφήνω ότι όποτε έχει εκλογές ξέρουν τους παροσώτες, ξέρουν τους ούλους. Καταλάβες? Από τον Παροσόδο που κάνουν ψηφούπε τους. Από τον Παροσόδο που
0: κάνουν... Πώς είναι στην αποστολή σήμερα της αορθώσης παραγυρωθήκη?
2: Ήταν πολλά καλή φίλε μου. Παίζουμε 4 ντέρπι αορθώση. Παίζουμε πρόπερι, μέχρι και το πρώτα να παίζουμε την ΑΕ. Μετά παίζουμε το Απόλλων πάλι στη Λεμεσό. Ύστερα παίζουμε το Απόλλων στο Παπαδόπουλος. Και μετά παίζουμε την Πάφο μέσω μας.
1: Ναι, παίζουμε στη Σαλαμίνα πρώτα και ύστερα με την Πάφο.
0: Ναι, είναι ΑΕΛ, Απόλλωνα, εκτός έδρας, δύο πρώτα παιχνίδια. Έχει μετά ΑΠΟΕΛ εντός, Σαλαμίνα εκτός και Πάφος μετά εντός. Ουσιαστικά τα πρώτα πέντε παιχνίδια.
2: Πρέπει να τα γιάρει για νοστοσύ για να μείνει στο στόχο του Μιέτη.
0: Εντάξει, θα είναι δύσκολα παιχνίδια.
2: Πρέπει να κερδίσει αποτέλεσμα.
0: Αν τα κερδίσει αυτά τα παιχνίδια, μπορείς να πεις από την Πέτρια ότι θα πάει άλλα πράγματα.
2: Πρέπει να έρθει την παιχνιά αγωνιστή για νοστοσήμα, γιατί έγινε να γίνει την έτσι έτσι κόμμο που έρχονται πολλές τις επαρχίες και εμάσαμε τον Παπαδόπουλο, εμάσαμε τον Αούλα. Για νοστοσήμα έχει πολύ κόμμο, ρε φίλοι. Απλώς δεν έρχεται η συνέντευξη που είναι ο κόμμος της ανοστοσής. Έχει την Πάφο, έχει την Λεμεσό, έχει την χώρα.
1: Διασπαρτισμένοι παντού για όρθωση.
0: Ο κόσμος της όρθωσης είναι παντού, εννοείται.
2: Αν έκαμε γήπεδο στη Σωτήρα, να είναι καμήν το παντού γήπεδο για όρθωση.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε και καλώς στον Κυριάκο.
0: Καλώς Σάββατο, Κυριάκο. Επάμε στον επόμενο. Έχουμε μαζί μας. Καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Σήμερα έπειρα να σας πω ένα καλό απόγευμα. Βασικά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση να δούμε όχι την αγωγή πρώτο, γιατί σήμερα είμαι με άδεια. Σήμερα ήταν τα δεύτερα κανονικά.
0: Ναι.
1: Πες μας
0: το νερό.
3: Να δούμε αν δεν βρείτε. Ένα από τις δύο. Πώς το λένε το σκυλάκι μας που έχουμε να χάσαμε το πύλο και ο Ρωμαίο ή η Ρόξη.
0: Να σου πω το Ρόκι, γιατί άρεσκε μου ο Ρόκι Μαλπού από Μίτσι.
3: Όχι, Ρωμίου.
0: Χάσαμε με από Ρόκι. Ευχαριστούμε,
3: Ανδρέα.
0: Να είσαι καλά. Έρχονται τα μηνύματα στο 2324 και εννοείται και τηλεφωνικές μας γραμμές από τον 737 πριν φάει στον Λεωνίδου ή ποιος κοντρολό, κλάρινε Δημήτρη.
1: Στιεύκουμε πάντα, στιεύκουμε να νομίζει ότι...
0: Ναι, και ο 737 πάντα στιεύει δυνατός ο φίλος μας. Περιμένω τα επόμενα σου μηνύματα, θέλω σε πιο φορτσάτων. Δυνατά. Ο 553 φαβορία διαβάθμιση Ομόνια 29 όρθος σε καμιώσα.
1: Όχι, εύκανε ήδη τη διαβάθμιση ο φίλος μας.
0: Φίλε, 553 αρχικά. Πρέπει πρώτα να δεις να ολοκληρωθεί το ρόστερ και της Ομόνιας 29 και της Καμιώρισσας και κατά την άποψή μου με το ρόστερ που έχει ανορθώσει γενικότερα δεν είναι ότι θα πάει διαβάθμιση. Πρέπει να είμαστε πιο αντικειμενικοί γενικότερα από την αρχή. Δηλαδή να περιμένουμε να δούμε τα ρόστερ όλων των ομάδων, να δούμε λίγο τις πρώτες 6, 7, 8, 9 αγωνιστικές, τι θα γίνει και μετά. Εντάξει. Και νομίζω η ανόρθωση με τις μεταγραφές που έκαναν τον Γενάρη, δεν λέω ότι είναι ρόστερ για διαβάθμιση και ούτε ότι είναι ρόστερ για εξάδα. Είναι ένα ρόστερ
1: για να μην κινδυνεύσει.
0: Ναι, ακριβώς. Να το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα γιατί okay, πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο ξεκαθαροί. Ένα μεγάλο μήνυμα από τον φίλο
1: 694.
0: Είναι μου καλέ να ξέρεις ότι στο γήπεδο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Κερδίζει αυτός που το θέλει περισσότερο και ο πιο τυχερός. Η Πάφος για μένα σταθερά στο γήπεδο κατώτερη των
1: περιστάθησεων.
0: Στάθηκε στο γήπεδο κατώτερη των περιστάθησεων. Ένα γάλι μαύρο. Φίλε, εντάξει, νομίζω δεν τη σουβαρίζουμε. Είχαμε.
1: Όχι,
0: αντιθέτως, το αντίθετο είπαμε. Είπαμε ότι δεν ήταν,
1: δεν ήταν καλή. Εγώ ακριβώς. Είπα ότι η Πάφος πιστεύω ότι δεν αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα.
0: Δεν ήταν. Εγώ το είπα εξ αρχής ότι δεν ήταν η Πάφος που περίμενα να δω και δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Η ΑΕΚ για μένα είναι σε πολύ χειρότερη φάση από ό,τι τελείωσε το πρωτάθλημα πέρσι. Με το ζόρι θα είναι ξανά φέτος. Θετική εξέλιξη. Ο Απόλλωνας μου άρεσε, μου άρεσε. Μπήκε, ήξερε τι ήθελε και το πήρε. Εντάξει. Να τα πάρω λίγο εξ αρχής. Για την Πάφο είπαμε. Δεν ήταν όπως έπρεπε. Σίγουρα. Όμως ναι, ίσως να μην δικαιούτο να χάσει με το 2-0. Δηλαδή,
1: μπορεί να ήταν και λίγο πλασματικό.
0: Ναι, εντάξει. Ανέβαζε έναν κόλλο, αν ήταν 1-0, εντάξει. Όμως δεν ήταν όπως έπρεπε, να το ξεκαθαρίζουμε. Είναι η Πάφος που πρέπει να είναι. Το ίδιο και η ΑΕΚ. Όμως δεν μπορείς να λες από το πρώτο παιχνίδι μιας ομάδας που παίζει με την Μπεϊτάρ, η οποία Μπεϊτάρ μπορούσε να ήταν η ομάδα που θα έπαιζε σε οποιαδήποτε κυπριακή ομάδα στα play-offs.
1: Ναι.
0: Και μια ομάδα η οποία διαθέτει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι σαν την Τιλανγκόρη δηλαδή που έξω από όλο ένας, η Μπεϊτάρ και η Χάιντουκ Σπλικ που έξω η Πάφος. Για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα. Το ότι την περίμενα καλύτερη, την περίμενα. Σίγουρα. Όμως δεν ήταν καλύτερη της Μπεϊτάρ. Δεν έκανε κάτι περισσότερο από την Άγιν Μπεϊτάρ. Αντιθέτως πιστεύω ότι έκανε λιγότερο. Γιατί εκείνη η φάση διπλή που έχασε η ΑΕΚ με το δοκάρι ήταν σε κομβικό
1: σημείο. Πιστεύω θα άλλαζε τι ισορροπίε του ενίδιου. Θα βλέπαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι.
0: Ναι, και ήρθε εκείνη η άτυχη στιγμή με ο Βάντεχορ και έγινε τι έγινε. Ήρθε αμέσως μετά τον γκολ Καπάκι. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι και η ΑΕΚ και η ΠΑΦΟΣ πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικές στις ρεβάντς και πρέπει να παρουσιάσουν ένα πολύ διαφορετικό εαυτό. Η ΑΕΚ, φίλε, 086, αν αποκλειστεί, είναι φεύγει. Η ΠΑΦΟΣ συνεχίζει στο Conference Link. Ο 253, Καντέμο Γλουμόνων, Ομόνια, καλησπέρα σας. Ο Λεωνίδου εντρώεται ελληνοκόκκαλα. Όχι, ρε φίλε, είναι τέλειος ο Λεωνίδου. Και δεν δέχομαι να μου κατηγορεί κανένα στον φίλο μου Γιώργο, γιατί μου λείπει τώρα που είναι δίπλα μου, ρε Μητρή. Αλλά σου τέτοια συνήθιζα και χθε και την περασμένη εβδομάδα, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, θα είναι μετά. Είπαμε στις 4
1: σου κάνουμε εμείς.
0: Όχι, ρε, εννοείται που κάνεις. Για όνομα του Θεού, δεν το είπα έτσι. Το είπα για να χαϊδέψουμε τον Γιώργο μας. Στο 77-77-10-20 παίρνετε τα δικά σας τηλέφωνα για να βγείτε στο αέρα και να μιλήσω για ό,τι θέλετε. Από εκεί και πέρα, γιατί στο κομμάτι της ΑΕΚ γίνεται μια μεγάλη συζήτηση από χθες, από το γεγονός ότι δεν έδειξε αυτό που περίμενε να δουν οι φίλοι της ομάδας.
1: Παρουσιάστηκε
0: την
1: κατώτερη των περιστάσεων.
0: Εγώ δεν θα πω κατώτερη, εγώ θα πω ότι της έλειπε εκείνο το κάτι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, για μένα τι της έλειπε. Της έλειπε ένα δεκάρι, ο οποίος θα κάνει παπάδες εκεί που πρέπει και θα έχει εκείνη την αραλαμπή, εκείνο το διαφορετικό στην ώρα του παιχνιδιού για να βάλει τον κόλ. Νομίζω χρειάζεται σε εκείνο το κομμάτι μια ενίσχυση η ομάδα της Λάρνακας. Μην ξεχνάμε τον μεγάλο μας σίγουρα διαγωνισμό, έρχονται και τα μηνύματα. Αυτή η σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο SuperSport FM 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα επώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και η Φόρμουλα 1 συνεχίζει με επόμενο σταθμό την Ουγγαρία, όπου το αγωνιστικό διήμερο αναμένεται να προσφέρει δυνατές μονομαχίες μέχρι την καρόσημαία. Το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά όλο το αγωνιστικό διήμερο του Γκρικού Grand Prix. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4:45 οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις κατατακτήριες δοκιμές. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 3 οι Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας παρουσιάζουν το Formula 1 Pre-Race Show με όλη την επικαιρότητα και στις 3:45 ζωντανά και αποκλειστικά από το Mega Channel, ο αγώνας που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Να πω στο 707 ότι είναι λάθος αυτό το μήνυμα, γιατί το είδα και άλλες φορές που ήμουν εδώ.
0: Πρέπει
1: να γράψεις και ονοματεπώνυμο. Ναι, γράφεις το ονοματεπώνυμο σου και την ομάδα που θέλεις να διεκδικήσεις στο εισιτήριο διαρκείας. Για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί γίνονται τέτοια λάθη. Δεν είναι δικαίωση συμμετοχή.
0: Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Δύο. Πάμε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
4: Καλά κάνεις να μεταδίδεις ποδόσφαιρο. Πάντως έτσι γρήγορη ευχαίρεια λόγου. Ο Γιώργος μας σήμερα είναι η ώρα δεύτερη.
0: Ναι, είναι η ώρα δεύτερη. Ευχαριστώ κύριε Κακουλή μου, ευχαριστώ. Μεταδίδουμε και μεταδίδαμε από τα 21 μας στο SuperSport και θα είμαστε ξανά πίσω εδώ για να μεταδίδουμε γενικότερα.
4: Κοίταξε, είναι χάρισμα τούτο που έχεις, να έχεις γρήγορη επαφή με το εγκέφαλο, γλώσσα και ταχύτητα. Γιατί το ποδόσφαιρο, τίποτα που μεταδίδει, πρέπει να την μεταδίδει όπως μεταδίδε παλιά κάποιος Κύπριος που ήταν το μόνο το ράδιο, το ΡΙΚ. Ποιος ήταν ο μεταδότης που μεταδίδε το ποδόσφαιρο και νόμιζες ότι ήσουν εκεί και το έβλεπες.
0: Με κάνει να κοκκινίζω παντός, γενικότερα.
4: Δεν είναι κομπλιμέντ, του απλώς είναι χαρίσματα ή ευθέω να έχει κάποιος την ευκαιρία λόγου να μιλά με ταχύτητα.
1: Λέγεται για τον Κοσάρη, λέγεται για τον... Όχι, τον Κοσάρη.
4: Όχι, ο Σάββας, όχι. Πιο παλιά. Πιο παλιά.
1: Μικρός,
4: εγώ τώρα μιλούμε για ηλικία μου 9-10 χρόνια.
0: Για τον κύριο Κωνσταντινίδη πρέπει να λέτε.
4: Μπορεί.
0: Μας λέει ο κύριος Στάθος Μιχαηλίδης, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε... εγώ είμαι 26 χρόνων, ο Δημήτρης...
1: Εγώ είμαι 16.
0: 16, έχουμε και 10 χρόνια διαφορά, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε...
4: δεν τους φτάσαμε. Δημήτρη μου, καλά κάνεις που ασχολείσαι με κάτι κοινωνικό παρά να είστε γυρούς και να καφετέριες. Είναι καιρός να εκπαιδευτήσει κοινωνικά πάνω σε τέτοιο ζήτημα που ο οποίος να δώσει κάποιες καλές εμπειρίες.
1: Ευχαριστώ κύριε Γαγκουλή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και στις δουλειές σου που να κάνεις. Είναι ευχάριστο το, να βλέπουμε νεαρούς να ασχολούνται με το θέμα κοινωνικής πράξης, να το πάρω έτσι. Το λοιπόν.
0: Κύριε Γαγκουλή
4: μου. Για τα ναι, πες μου αγαπητέ μου.
0: Εσείς.
4: Ναι, εγώ να αναφερθώ γιατί πολλές συζητείτε η ήττα της ΑΕΚ ή τούτον κοιταξιτές, το σημείο που βρίσκονται οι κυπριακές ομάδες είναι μιλούμε στην προετοιμασία, φυσιολογικά πιο βαρεμένες λόγω δεν έχουν παιχνίδια πάνω τους ή επίσημα ή οτιδήποτε, μπορεί να με θεωρηθεί δικαιολογία, αλλά μπορώ να το χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία. Είδα το παιχνίδι χθες της ΑΕΚ. Εντάξει, φάνηκε να τύχει γιατί πήγαινε να προλάβει ο παίχτης να μην μπει γκολ να βγει σε εξαπαθής, άτυχος και εκείνος που έπιασε την κόκκινη κάρτα και τελικά έφυγε παίχτης χωρίς να γίνει η αποφυγή του τέρματος.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, η Πάφος πάλι για μένα άρεσε μου η Πάφος, έκαμε παιχνίδι καλό.
0: Εντάξει, εγώ περίμενα περισσότερο. Περίμενα περισσότερο από την Πάφο. Σε σχέση με το τι θα
4: έμπαινε. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι ακόμα δεν έχουν την ομογένεια. Μάλλον εν τούτο και δηλαδή την τελική φάση δεν την είναι σωμάτως, δηλαδή δεν την έχουσι. Ακόμα θέλουν στην δουλειά. Πιστεύω ότι να προκύψει στο επόμενα παιχνίδια. Εύχομαι όλες οι κυπριακές ομάδες. Εντάξει, ο Απόλλωνας δεν μπορεί να πω για πολλά πράγματα. Πήγαινε στη Γεωργία, έπιασε έναν καλό αποτέλεσμα. Το οποίο
0: έχει προκριθεί από τώρα.
4: Ναι, να δοκιμάσει σε κάποιους παίκτες που θέλει να δει σε κάποια σημεία που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί γιατί έχει έναν καλό προπονητή. Έδειξε και πέρσι ότι ο προπονητής κατέχει το αντικείμενο. Είναι προπονητής ο ονόματος, είναι προπονητής που κατέχει το αντικείμενο του προπονητή.
0: Κύριε Γαγκουλή,
4: από τα άλλα βλέπω, θέλω ας πούμε όλες οι κυπριακές ομάδες να πετύχουν, να περάσουν για να πιάνουν πόντους.
0: Ακριβώς.
4: Πόντους που χρειαζόμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον επόμενο ακροατή μας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι, καλό απόγευμα. Ναι, μας ακούτε? Τώρα έχουμε χάσει και πάμε νομίζω σε διάλειμμα και επιστρέφουμε πίσω για περισσότερα στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα και τα εισιτήρια διαρκείας εννοείται της ομάδας σας, όνομα, επώνυμο και την ομάδα. Γενικότερα σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και είναι αρκετά και εννοείται στο 77-77-10-20 τηλεφωνάτε και βγαίνετε εδώ στον αέρα μαζί μας και συζητάμε ό,τι θέλετε. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τυλαγκόρη από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
7: μέγας χορηγός Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
11: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
20: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Δεν γίνεται να φέρνεις προπονητή στην πρώτη κατηγορία χωρίς να έχει τα απαραίτητα διπλώματα. Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούν να κάνουν στην ομάδα του Ύψωνα με τον Τσιγκρίσκι. Ίσως να παίζουμε την νοημοσύνη μας, ανέφερε μεταξύ άλλων στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών, Μιχάλης Σεργίου. Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για Πολωνία η αποστολή της Ανόρθωσης. 33 ποδοσφαιριστές θα αξιολογήσει ο El Maestro. Αμφίβολος ο Ντουμπάντζος στην Ομόνια εν ώψη του επαναληπτικού με την Καϊράτ στο Καζακστάν. Εκτός ο τιμωρημένος Νεγκό, ανεβάζει ρυθμούς ο Ντιονί. Στην αγορά για κεντρικό και ακραίο επιθετικό Απόλλωνας επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο η αποστολή των Κιανολεύκων. Αναμονή για την κατάσταση του Κορέγια στην Πάφο εν ώψη Χάιντουκ. Επιστρέφουν το απόγευμα στην Κύπρο οι κυπελούχοι. Ξανά διαθέσιμος ο Σαμπορίτ στην ΑΕΚ εν ώψη του επαναληπτικού με την Μπεϊτάρ, εκτός ο τιμωρημένος Φαντετερχόν, καθώς και η Ιωάννου και Αντερέκεν. Εξακολουθεί να ενδιαφέρει τον Αποέλ η περίπτωση Σιώπη, δεν θα ταξιδέψουν με την υπόλοιπη αποστολή στην Ολλανδία η Περέιρα και Μύρ. Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο Μασέκο στην ΑΕΛ, την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι διεργασίες για ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού με Χαποέλ Μπερσεβά για Κάγκουα. Προχωράει για τερματοφύλακα και χάφο Ολυμπιακός στις 8 η φιλική αναμέτρηση με την Άντβερπ στο Βέλγιο. Χάνει τον Άλλη για περίπου ένα μήνα ο ΠΑΟΚ. Επίσημα μέχρι το 2030 στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας ο Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Super Sport 104.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
23: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
24: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
23: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
24: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
23: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
25: Τιμές Ανδρέας Χαραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλημμύρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
26: Χαραλάμπους. Ακούτε Super Sport 104.
27: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
28: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
29: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει.
0: μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: πραγματικά. Και συνεχίζουμε εκπομπή Game Time μαζί σας σήμερα, ο Θεόδωρος Τσουράκης και ο Δημήτρης Κυριάκου, στο 2324 τα δικά σας μηνύματα και εννοείται στο 7777-1020 τηλεφωνάτε και βγαίνετε στον αέρα εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Πρώτα όμως να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, την ECO, την Kevonet και το McDonald's, και συγκεκριμένα ώρα για χαλάρωση ή μήπως ώρα για ένα εξωτικό beat ή αγαπημένη του Sprite Zero. Συναντά το τοπικό passion fruit και το γεύμα σου στα McDonald's, αποκτά high energy. Μην το σκέφτεσαι, go on, taste the mix experience. Ισχύει απεριορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Και νομίζω ότι έχουμε ακροατή. Και πάμε απευθεία στον ακροατή μας. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ναι. Εσείς είσαστε, ναι.
0: Εσείς, ναι.
1: Κύριε Τσουράκη, γεια σου.
0: Γεια σας, ποιος είναι?
1: Ο Σάντις Original.
0: Σάντι, Σάντι Original, μου τι κάνεις, είσαι έτοιμος?
1: Είναι καλά εσύ. Μα είσαι μόνος σου σήμερα?
0: Ναι, ο Γιώργος θα είναι στο 4-7.
1: Ο Γιώργος δεν πήγε στα αρμάρι.
0: Όχι, δεν πήγε στα μάρη, θα βγει μετά στον αέρα στο 4-4. Η αλήθεια ήμουν εδώ και σε άκουσα, το είπες.
1: Να μου κάνουμε.
0: Καλά φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πώς είναι στην αποστολή σήμερα που ανακοινώθηκε?
1: Τέλεια, έχει πολλούς μητσούς, χάρηκα για τούτο.
0: Ακριβώς. Πόσοι ποδοσφαιριστές είναι, δεν τους μέτρεις?
1: Έχει 8 μητσούς προς ακαδημίες.
0: Συνολικά νομίζω είναι γύρω στους
2: 33.
0: 30 κάτι σίγουρα, τους μετρήσουμε μετά και θα το δούμε το πρόγραμμα, πως το είδες. 5 πολύ δύσκολα παιχνίδια.
1: Έχει παιχνίδια εύκολα. Έχει δύο χρόνια φεύγουν με διαραβή που το πρώτο παιχνίδι και χάνουμε βαθμούς. Δεν έχει παιχνίδια εύκολα. Πρέπει το κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Πρέπει να το παλέψεις. Οι παίχτες μας είναι καλοί. Ο προβλητής μας να δείξει. Επιστεύω στην ομάδα μου.
2: Θα είστε αισιοδόξοι για την ομάδα μας φέδι.
1: Είναι επιστεύω στην ομάδα μου, τον που είμαι μια όρθωση, όσο πάμε χάρα.
0: Είναι και ο Δημήτρης εδώ δίπλα δικός σου.
2: Είμαι μια όρθωση εγώ πάντως.
1: Δημήτρη μου κάνει υπομονή, να κάνει και σου που κάνει πόσο στο μάσο.
0: Εντάξει, η πρεμιέρα είναι ΑΕΛ ανόρθωση. Στη Λεμεζό.
1: Είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Βασικά δύο παιχνίδια στη Λεμεζό, ΑΕΛ Απόλλων.
1: Οι πρεμιέρες δεν ξέρεις τι θα μπορεί να βρεις.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή θες να πούμε με μια δύνατη ομάδα, τελικά είναι δυνατή. Ναι. Πάω από σένα.
0: Ακριβώς. Και το πρώτο παιχνίδι στο Αντώνης Παπαδόπουλος για τη φετινή χρονιά, ντερπάρα με το ΑΠΟΕΛ.
1: Εντάξει, θα μπορεί να δέρουμε. Είναι τους μόνους που δέρνουμε εκείνους.
0: δήλωση του Σάντι Original εδώ, νίκη της αόρθωσης πάω από το ΑΠΟΕΛ.
2: 24 Αυγούστου, να το έχουμε εγγραμμένο. 24 Ιουλίου, συγγνώμη.
0: Όνομα του Θεού, πήρε μας άμυνα μπροστά, όχι, Σαντιά.
2: 24 Ιουλίου το έχουμε σημειωμένο ότι η αόρθωση θα κερδίσει το ΑΠΟΕΛ.
0: Το μεταξύ είναι 34 ποδοσφαιριστές που έχει ανακοινώσει η αόρθωση.
1: Εντάξει,
0: μαγάρι να πάνε καλά, να κάνουν την πρώτη να έρθουν καλή, να έρθουν πίσω, να παίζουν με ψυχή τους. Ο
2: 737,
0: Σάντι μου, στέλνει μας σύζω τίκερ για το Αποέλ με το Βίτον Μύρ το
2: όνομα. Νομίζω... Δεν ξέρω τι εννοεί, εννοεί ότι θα είναι μες στην ομάδα.
0: Σάντι, πιστεύω να σου πω. Ο 737 στέλνει για σύζο τίκετ ουσιαστικά με το όνομα του Βίτορ Μύρ που...
2: Όχι το όνομα του Βίτορ Μύρ, ότι το όνομα του Βίτορ Μύρ.
0: Είναι ο Βίτορ Μύρ, είναι ο Βίτορ Μύρ ο 737 σίγουρα. Φίλε, γενικότερα νομίζω από σήμερα μέχρι τις 4 του Αυγούστου η αγωνία των ορθωσιά δεν είναι στο κόκκινο. Γιατί αρχίζει και βλέπει πράγματα, φιλικά, αποστολή.
1: Ορθωσιά πρέπει να κάνει την υπομονή.
2: Από όσοι είναι να κάνουμε.
1: Τέσσερα χρόνια κάναμε υπομονή, φέτος θέλουμε πρωτάθλημα.
0: Όχι ρε φίλε, για όνομα του Θεού, τώρα πρέπει να μιλάμε ειλικρινέστατα. Η ανόρθωση φέτος πρέπει να βγάλει τη χρονιά με το.
1: Να βγάλουμε τη χρονιά και φέτο, ναι. Και του χρόνου όσο χρειαστεί.
0: Και του χρόνου.
1: Το θέμα είναι να ξοφλήσουμε, να βρούμε και λεφτά.
0: Δεν ήταν πολλά. Η ορθόση δεν χρωστάει πολλά. Ενώ σου με τα ποδοσφαιρικά έξοδα. Η διοίκηση του Κυριακού Πραστίτη έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αυτό φάνηκε σχεδόν τα τελευταία δύο χρόνια. Και έχει προετοιμαστεί πολύ καλά το έδαφος για να μπορεί η ορθόση με το εμπάρκο που υπάρχει φέτος να περάσει αυτή τη χρονιά. Και ήδη από τώρα να ξεκινήσει η δουλειά για την επόμενη χρονιά για να γίνει κάτι.
1: Η διοίκηση Παραστήρια, η μόνη διοίκηση που πήγε μέσα στην αδόρθωση, μπορεί να εκλέψει ριάκι.
0: Η αλήθεια, ανέλαβαν την ανόρθωση την ώρα που έβραζε το σίδερο, την ώρα που κανείς δεν το έπιανε το σίδερο εκείνη τη στιγμή, και ήταν εκεί παιδιά τα οποία 34, 35, 36 χρόνια από την κερκίδα βρέθηκαν εκεί και πάλεψαν στην πιο δύσκολη εποχή της ανόρθωσης. Και αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Εφάση πολύ μου την ανόρθωση, αλλά πιστεύω αυτούς που προσκάμε ένα άγαλμα έξω από το Παπαδοπούλου.
1: Δεν μπορεί κανένα.
0: Ακριβώς. Αυτό που έκανε, έδωσαν ό,τι, όχι ό,τι απλά είχαν, έδωσαν και ό,τι δεν είχαν στην ανόρθωση.
1: Εγώ προσωπικά, ξέρω προσωπικά, έρεσα από το Παπαδόπουλο η ώρα 12 η ώρα. Μοιάζει ήταν μέσα στα γραφεία 10
0: χρόνια. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, εντάξει. Είναι ξεκάθαρο, γνωρίζω και εγώ σίγουρα από πρώτο χέρι. Και ειδικότερα την ώρα που ήταν δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις, η ανόρθωση ξεπέρασε και τώρα νομίζω ο κόσμος της ανόρθωσης πλέον εμπνέει μια αισιοδοξία, μια θετικότητα, όχι για τη φετινή χρονιά, αλλά για τα επόμενα χρόνια. Για τα επόμενα σίγουρα 2-3 χρόνια, ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Η αρχή να είναι του χρόνου μετά από το εμπάρκο και ίσως με αρκετά μειωμένα τα χρέη που έχει η ανόρθωση. Από του χρόνου όταν θα μπουν και περισσότερα λεφτά για budget ποδοσφαιρικό, να περιμένουμε μια άλλη ανόρθωση πιστεύω από του χρόνου. Ναι, η αλήθεια. Εν και ξεπεράσαν τις 3.000 νομίζω ασυζώτηκε την ανόρθωση. Εν και λίγο μικροί αριθμοί πιστεύω για την ανόρθωση μέχρι τώρα.
1: Μετά τις 4 του μήνα που να πάμε στο γύρο, μετά να μπορούν να φτάσουν ασυζώτη. Έτσι μας είπαν τις 4 στιγμές.
0: Εντάξει, ναι, εγώ νομίζω ότι η ανόρθωση θα έχει 5.000 διαρκείας μέχρι να ξεκινήσει ο
2: πράγμα. Πέρσι ήταν κάπου στις 5.500.
0: Θα έχει το πιο λίγο 5.000. Α, είναι εκεί. Σάντι μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
0: Έχουμε επόμενο. Όχι για την ώρα. Θυμίζω στο 77-77-10-20 τηλεφωνάτε και βγαίνετε στο να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Και στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα. Καλό απόγευμα. Είδες,
2: ναι, ναι. Είδες, στον 170.
0: Ναι, είναι 170. Καλό απόγευμα. Είδες πώς που... Πρόβλεψη.
2: Ένα λεπτό. Το γραφίσουμε.
0: Ναι, σκέφτου το. Νομίζω λέει απρόβλεψη ντέρπι ΑΕΛ ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ με ντέρπι από Γρηγόριο από Λάρνακα. Πρόβλεψη. Όμως πρώτα πάμε στον ακροατή μας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά.
3: Χρήστος το όνομα μου.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Γεια σας.
3: Να σχολιάσω λίγο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας. Θεωρώ πολύ σημαντική την νίκη της Ομόνιας από τις θήκες που δημιουργήθηκαν στο παιχνίδι. Πρώτον επίσημο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με 25 παιχνίδια στα πόδια της.
0: Ακριβώς.
3: Θεωρώ ότι
0: και με 10
3: ήταν...
0: παίχτες.
3: Μα ακριβώς από τις θήκες που δημιουργήθηκαν. Ναι. Όσον αφορά... Τον Απόλλωνα, εντάξει, ουδέν σχολείο.
0: Νομίζω ήταν περίπατος ξεκάθαρος.
3: Η Πάφος έχει πολύ δύσκολο έργο, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι μεταφέρεται στο κόφερ. Οπότε πιστεύω ότι
0: Να περιμένουμε λίγο, γιατί μπορεί η Πάφος να παρουσιαστεί πολύ διαφορετική. Δεν είναι 3-4 μήνες, είναι 2-0. Είναι ένα σκορ το οποίο μπορεί να το ανατρέψει.
3: Μακάρι να τα καταφέρει απλά. Νομίζω αποφορτίζεται λίγο από το γεγονός ότι έφευγει από την Ευρώπη.
0: Ναι.
3: Την πιο δύσκολη αποστολή πιστεύω ότι είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι. Εντάξει. Επειδή αν χάσει, αποχαίρεται.
3: Να, αποχαίρεται, ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το ένα σχόλιο που κάνει κάποιος ακροατής προηγουμένως για τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, παλιά, είσαστε πολύ νεαροί για να ξέρετε.
0: Γι' αυτό
3: ήταν ο κύριος Κωνσταντινίδης.
0: Ναι, μας βοήθησε εδώ ο κύριος Στάθος Μιχαηλίδης.
3: Ήταν απίστευτος, πραγματικά απίστευτος, αλλά μετάδιδε το ΡΙΚ το δεύτερο ημίχρονο του πιο σημαντικού αγώνα της αγωνιστικής και μάλιστα διάκοπτε για ειδήσεις και εμείς νεαροί τότε καθόμαστε στα καρβουνά γιατί δεν είχε άλλο τρόπο να ξέρεις για το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
3: Και αυτό να παίζει η Ομόνοια από ένα, το διακόπτει 10 λεπτά για ειδήσεις και άμα ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι. και μετά να επανέρχεται και περιμένεις με το ραδιοφωνάκι εκεί να μάθεις. Εντάξει, είναι εποχές που εμείς δεν ζήσαμε.
3: Εμπήγαινε, τι έγινε. Εντάξει, ήταν δύσκολα, αλλά ήταν ωραίες εποχές. Αυτά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε επόμενο ακροατή και πάμε απευθεία σε αυτόν. Καλό απόγευμα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Στον αγαπητό Τσουλάκη και στον αγαπητό Ανόρθωσιάτη μου.
2: Καλησπέρα σας.
4: Τάσος Ανόρθωση Σωτήρα.
0: Γεια σου Τάσο μου.
4: Α, πράγμα τώρα μιλάει έτσι με πάθος. προχτές είπα του παρέα μου του Γιώργου Λεωνίδη Δευτέρα ότι θα φύγει μια ομάδα και έγινε καλά από το λαλό στον αέρα. Θα λέω ποια ομάδα είναι. Δεν μπορώ να σου πω να μην κάνω πολλούς εχθρούς λαλό. Να σου πω αύριο, μια εβδομάδα. Ήταν και ομάδες τώρα. Είχε ΑΕΚ, Πάφος.
0: Εντάξει, η Πάφος άλλο λεπτό όμως. Και να αποκλειστεί και φεύγει με την Ευρώπη. Άρα...
4: Είχε ΑΕΚ, Πάφος.
0: Εντάξει, η Πάφος άλλο λεπτό όμως. Και να αποκλειστεί και φεύγει με την Ευρώπη.

0: ακριβώς τους ίδιους στόχους με την ΑΕΚ. Δηλαδή θα είναι και για την ίδια πολύ δύσκολο να αποκλειστεί από την ΑΕΚ, δηλαδή η κατάσταση. Και εδώ για την ΑΕΚ.
1: Ο ένας ενήθελε τον έναν και ο άλλος ενήθελε τον άλλο.
0: Και αν αποκλειστεί η ΑΕΚ, εντάξει, έκανε μια μεγάλη πορεία πέρσι, κληρώθηκε με την Μπεϊτάρ, αποκλειστήκε. Ενώ σου δεν είναι και το τέλος του κόσμου, γιατί ήταν δύσκολη κλήρωση. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή δεν ήταν όπως τώρα πολύ ώρα που αν αποκλειζόταν από την Dylan Corey που είδαμε τι ομάδα ήταν, θα ήταν μεγάλη έκπληξη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είπα του παρέα μου του Λεωνίδου, θα έρθω τη Δευτέρα Λευκοσία, γιατί την Τρίτη είπαμε να πάει να μεταδώσει. Ο λόγος μου είναι έγγραφο, επιτρέπον τα κυρίου πάντα, και όταν σκέψω λίγο να πειράξω. Και ο προηγούμενος ακροατής που είπε για τον Κωνσταντινίδη, εγώ θυμούμαι το 1973 και ήμουν 13 χρόνια μισό το Σεπτέμβρη. Έπαιζε, ονομάζεται τον τότε Μιχτή Κύπρου, αγαπητέ Δημήτρη και εξολάγη μου. Βόρειος Ιρλανδία. Αν δεν απετάει η μνήμη μου, στο 83 τραβά μια φωτοβολίδα ο Πρόκος Αντωνίου, ερχόμαστε από την Βοκολία, δουλεύκαμε οικοδομικά στις οικοδομές. Επέρναμε, σε φέρναμε έτσι μωράκι 13,5 χρονών. Και ισοφάρισε ο Κόκκος Αντωνίου. Και είναι το παιχνίδι, δεν το ξεχνάω. Επαούριζε ο σπίκερ. Γκόου, γκόου, γκόου, λε φορά. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι αυτά που έφταξε η ζωή μου.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ελπίζουμε
0: να σας μεταφέρουμε κι εμείς εδώ στο Super Sport 104 πάντα χαρές και της ΟΑΣ και της Εθνικής.
2: Μια μικρή ερώτηση τη Δευτέρα να είστε μέσα. Και ο Δημήτρη και οι δύο θα...
1: λογικά...
0: Εγώ τη Δευτέρα όχι, θα είναι τα γενέθλιά μου, θα ξεκουραστώ λίγο. Θα
1: έρθω
0: τρίτη, τετάρτη, μέχρι
1: χρόνια πολλά, θα σου πούμε πρόωρα, χρόνια πολλά.
2: Οκ, ας σας πετύχω καλώς.
1: Λογικά...
0: Τρίτη, τετάρτη, Παρασκευή, μπέτε, τρίτη, τετάρτη, μέχρι Παρασκευή, θα
2: είμαστε εδώ. Είμαστε σωτοί, αν δεν μπορούμε συνεχεία και κάτω, είπα
1: Δευτέρα. Δευτέρα, να δεν κάνω λάθος, θα είμαι...
0: Θα πάρετε τηλέφωνο και θα πούμε.
2: Εντάξει, το τηλέφωνο, ναι. Ο Δημήτρη μου είναι μέσα.
1: Νομίζω ότι Δευτέρα να επιστρέφει το δίδυμο. Να είμαι και εγώ μέσα. Πολύ βιός. Γιώργος. Μέχρι την Τετάρτη να δεν κάνω λάθος. Την άμα που θα φύγει ο Γιώργος ο Λεωνίδου. Να πάει Ρουμανία. Αυτό.
0: Τάσο μου ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Άρα σημαίνει να σας δούμε τη Δευτέρα.
1: Bye.
0: Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο.
3: Γεια
0: σας. Καλό απόγευμα.
3: Καλό να μπορείτε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε
0: να
3: μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να μάθετε να αλλά το εντεστράδο νομίζω γάμαν καλές κινήσεις. Άμα πέρσι μου δεν ήξερα να κάνουν μια μπάσα στα 2 μέτρα. Είμαστε ως το τέλος προς την έκτη θέση, φέτος δεν τα πάμε καλά. Η μόνη που λυπούμε είναι την ανόρθωση, διότι οι 4 ντέρπι, αν πιάσει καλά βαθμό, αλλά δεν πιάσει νομίζω πάει ο Λόησα. Έτσι νομίζω. Διότι δεν έχω συμποτεί να κάνουμε τα γραφές ανθρώπους, την κρίμα του τη ομάδα, διότι
0: θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το πρώτο της ΑΕΚ. Θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το πρώτο της ΑΕΚ της Ορθώσης. Με άστη Λεμεσόν, δύο ομάδες με κόσμο πολύ ωραίων.
3: Ναι, μα και σημαίνει ότι επειδή μεγάλη μεταγραφή της
0: Ορθώσης
3: είναι μια ομάδα.
0: Όχι, είμαστε ξεκάθαροι αυτό, γιατί πέρσι έγιναν, το Γενάρη έγιναν κάποιες κινήσεις στην Ορθώση που την βερτίωσε. Φυσικά έφυγε ο Σέσσι. Εντάξει, ο Βανίφ, θα δούμε τι επίπεδο θα είναι.
3: Στην ουσία
0: είναι ποιος
3: που κράτει
0: την Ορθώση. Ναι, εντάξει. Είναι μεγάλη.
1: Ενώ Θεός που στείλε
0: για να μιλάμε ειλικρινά, είναι μεγάλη απώλεια.
3: Να λέμε παιδιά, έχουν και που κράτει την Ορθώση, που κράτει την τέρμα, ήταν οι βάσεις του, ήταν οι αφήσεις του, ήταν ό,τι και αν πεις. Αλλά δεν μπορεί να κάνει άλλη μεταγραφή. Ούτε το Γενάρη μπορεί να κάνει, Δεκέμβρη πότε μπορεί. Γκρίμα πάντως και η ομάδα, ξέρω. Εμείς είχαμε πάντα καλές σχέσεις με διαόρθωση, αλήθεια λέει.
0: Ναι, πραγματικά, είναι μια όρθωση πάντα έχει.
3: Αλλά πάνε, είχαν τον 5-6 που ήταν κοντός και τον χωρούσαν. Έχουν πάρει πήγε και πάρει το τέρμα. Πήγαμε στους 7 ουρανούς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια και εμείς νομίζω πάμε.

0: Θα είμαστε εδώ, δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Εννοείται, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 2324 και τηλεφωνάτε στο 77 77 10 20, όπως το κάνατε εδώ για αρκετή ώρα, και τα λέμε για ό,τι θέλετε να συζητήσετε. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
5: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 3:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
9: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: Ακούτε Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στήριξε στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τη συνολική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, εξέφρασαν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου σε κοινό τους ανακοινωθέν μετά την πρωινή συνεδρίαση. Το Εθνικό Συμβούλιο καλωσόρισε την επίσκεψη του Αντώνιο Κουτέρες, χαρακτηρίζοντάς την ως έμπρακτη απόδειξη της προσωπικής του προσήλωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Στην Άγκυρα βρίσκεται σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαριάνχελα Ολγκίν, η οποία θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χαγκάν Φιντάν. Πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό της Ολγκίν πριν έρθει στην Κύπρο εν ώψη και της άφιξης του Αντώνιο Κουτέρες στο νησί τη Δευτέρα. Σε καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσόντη και της επωνομαζόμενης Σάντης, προχώρησε σήμερα το ΤΑΕ Αρχηγείου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς και της παρενόχλησης. Οδηγίες για άμεση δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος ταχείας αντίδρασης για απομάκρυνση εμποδίων και επαναλειτουργία των αυτοκινητοδρόμων έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φιτηρής μετά το πολύωρο μπλοκάρισμα του αυτοκινητόδρομου και το χάος που δημιουργήθηκε χθες το απόγευμα μετά την ανατροπή φορτηγού με χαλίκια. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων και μεγαλύτερης κλίμακας επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Από πλευράς της, η Τεχεράνη συνεχίζει να στοχεύει αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Σε δραματική κατάσταση βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες πλήττονται από μεγάλης έκτασης πυρκαγιές.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330 ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 23,80 τώρα 19,99 το κιλό. Γαύρος από 7,61 τώρα 5,70 το κιλό.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
10: Super Sport 104.
11: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα περιόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
13: Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Ανήλθαμε φίλα κρατές του Super Sport 104 για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής μας Game Time, της τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας Game Time. Μετά θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Λεωνίδου από τις 4 μέχρι τις 7 με εξαιρετικές μουσικές επιτροπές από τον Μίνο Τάσο Μιχαηλίδη. Γενικότερα όπως πάντα ήρθαν αρκετά μηνύματα. Θυμίζω στο 23-24 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, αλλά και βγαίνετε στον αέρα τηλεφωνώντας σε 77-77-10-20 για να συζητήσουμε τα πάντα που θέλετε. Θα διαβάσω κάποια μηνύματα γιατί τα αφήσαμε πίσω. Πρώτα θα διαβάσω το μήνυμα του φίλου 628. Καλησπέρα Λεβέντες, Γιώργος από Δερίνια. Μόνο αναγέννηση, γνωρίζετε πότε θα είναι η κλήρωση για τη δεύτερη κατηγορία? Ακόμη δεν έχει αναρτηθεί επίσημα από πλευράς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου το πότε θα γίνει η κλήρωση για την δεύτερη κατηγορία. Ακόμη εννοείται μόλις υπάρξει θα ενημερώσουμε 100%. Και άλλο μήνυμα από τον 737. Τσόλα μου, εμένα την κυρία Γίντα είναι θεία μου. Δηλαδή στι 26 εσένα, εμένα στι 27 δεν είναι τυχαίο. 737 μου νομίζω. Εντάξει, σε υπόγειο δεν θα τα κάνω, ρε φίλε. Όχι. Εφόσον με γνωρίζει καλά, θα μου πει εγώ που θα τα κάνω. Σε τι φάση θα είναι, βασικά τέλο πάντων. Ο 170 είχα προβλέψει ότι η πρώτη αγωνιστική θα έχει δύο ντέρπι. Και το ένα θα είναι ΑΕΛ με Ανόρθωση και το δεύτερο θα είναι από ΑΕΛ με ΠΑΦ, από Γρηγόριο Λάρνακα. Εντάξει, γενικότερα η κλήρωση που έγινε σήμερα, εντάξει, δεν έβγαλε τερπιονίων τελευταία αγωνιστική, την έβγαλε στην δέκατη συγκεκριμένα, όμως από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ ωραία παιχνίδια, ειδικότερα στην πρεμιέρα του Άρης Απόλλωνας. Το ΑΕΛ Ανόρθωση, το ΑΕΚ από ΑΕΛ. Έχουμε και δύο ακροατές μαζί μας, να πάμε σε αυτούς. Πάμε στον πρώτο. Καλό απόγευμα.
1: Παρέα μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είσαι ο κύριος Τσολάκης εσύ?
0: Ο ίδιος.
1: Μάλιστα, καλησπέριζω τον κύριο Δημήτριο.
0: Όχι, ο κύριος Δημήτριος έφυγε, έφυγε, έμεινα εγώ. Είμαι εδώ μόνο, εντάξει, είμαι καλά, μην αγχώνεσαι.
1: Ενώ ο Αναστάσιος Τασάρας Μιχαηλίδης,
0: άμα είναι όπως το είπες, ο Τασάρας Μιχαηλίδης, δεν φοβάμαι τίποτε.
1: Σε άλλο λέμε, φίλε, αλλά...
0: Νομίζω το κατάλαβες από τις μουσικές επιλογές.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως, φίλε. Νομίζω ότι πρέπει να διατρώ, διότι έπαθες ποτούν την Λεωνίτιδα.
0: Γιατί? Εντάξει ρε φίλα, σου πω κάτι. Όσοι μας γνωρίζουν εμένα και τον Γιώργο πολύ καλά, είμαστε φίλοι καλοί, ναι. Και η αλήθεια, να είμαστε οι δύο μαζί, μπορεί έναν πεντάωρο εκπομπό να μην μας κανέσει.
1: Κύριε Τάσο, δεν μπορείτε να βρουν καμιά λύση, αλλά πρέπει μου η λύση είναι εδώ, δεν κάνει η Τούρτσο.
2: Είπες το μόνος, φίλο μας.
1: Έπιαζε εγώ από την καλησπέρα μου. Επειδή νόμιζα ότι να μην είναι Σταρ Μάρινο, Λεωνίου, δεν θα έρθει.
0: Όχι, όχι, θα είναι μετά στο 4-7.
1: Θα έρθω τον ύστερα, μένε και σένα. Έτσι, θα πω την καλησπέρα μου. Εγώ το μόνο που είδα, δεν μπορούν να προετοιμάζονται πιο γλύωρα οι ομάδες, ρε φίλε.
0: Είναι εντάξει, πόσο πιο γλύωρα, δηλαδή ξεκινήσα σήμερα 15 του Ιούνιου.
1: Δεν ξέρω. Αν έχει σαν να γίνεται κάτι, διότι φαίνονται όλοι.
0: Ναι, φαίνονται εννοείς επηρεασμένοι. Εντάξει, λογικό όμως, δεν είναι μόνο οι κυπριακές ομάδες. Οι υπόλοιπες, δηλαδή οι Μπέιταρ, ήταν ότι ήταν πανέτοιμοι. Η Καϊράτ, σκέφτου, έπαιξε 25 επίσημα παιχνίδια στο Ράτζ. Η Ομόνια για μένα προσωπικά ήταν πολλά καλή. Δηλαδή, εντάξει, μετά το παιχνίδι είχαμε κάποια σχόλια ότι γενικότερα περιμέναν τη διαφορετική καλύτερη νομιά ακόμα. Όμως πρέπει να βάλουμε υπόψη ότι τελειώσε το παιχνίδι με 10 παίχτες, έπαιζε με το 34, έπαιζε με μια ομάδα με 25 παιχνίδια και η Ομόνια μέχρι το 34 ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή και μετά μπορούσε να βάλει και δεύτερον η Ομόνια με 10 παίχτες.
1: Εντάξει, φίλοι μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό Σάββατο, κυρία μου. Επίσης. Και κύριε Τασάρα.
0: Ο Κουβανός μου, δεν τον έβαλε στον Κουβανό. Πώς, αλλά, βαλό. Αυλία είναι άλλη εβδομάδα.
1: Άλλη εβδομάδα, εντάξει,
0: στο Γιώργο.
1: Στο Γιώργο, μπράβο.
0: 4-7-5. Πάμε στον επόμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.
2: Ο Άρης ο Αρχιδαγκούρος είμαι.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Εννοείται.
2: Με τις πρώτες εξαγωνιστικές η ανόρθωση μπορεί να έχει που 0 ως ένα βαθμό. Ένα παίρνει για διαβάθμιση. Και ο Ιαννάκης θέλει να πιάει πρωτάθλημα.
0: Είναι δύσκολο το πρόγραμμα της.
2: Γι' αυτό δεν το είπα του Ιαννάκης. Βαθμό.
0: Έχει, είναι δύσκολο αρκετά. Για να είμαστε ειλικρινείς, έχει δύσκολο όμως ποτέ μιλες ποτέ. Γιατί εντάξει, πρέπει να περιμένουμε να δούμε το πώς
2: ναι, θα
0: παρουσιαστεί.
2: Θα συμπεριφερθούν οι ομάδες. Ναι.
0: Ακριβώς, γιατί εντάξει, η ανόρθωση, μην ξεχνάμε ότι θα παίξει, ξεκινάμε ΑΕΛ. Ο Απόλλωνας έχει, έχει Ευρώπη. Δηλαδή, μακάρι να προχωρήσει για να παίξει και να περάσει League Phase. Παίζει έναν Αποέλ. Ουσιαστικά παίζει μια ΑΕΛ και έναν Αποέλ που τώρα χτίζονται. Που, εντάξει, νομίζω με αυτά που βλέπουμε από το Αποέλ θα είναι πάρα πολύ καλό, πιστεύω. Όπως τα...
2: ναι, ένα κερδίζει η ανόρθωση.
0: Εντάξει. Μην ξεχνάς για το πρόβλημα. Μην είμαστε
2: ο Μαδόπουλος. Αν πάει και εσύ είσαι τελευταίος, τώρα πιάνεσαι το άγχος.
0: Σίγουρα.
2: Δεν μπορεί να δερείς ομάδα.
0: Αν ρωτήσεις οποιοδήποτε στην ανόρθωση, θα σου είπε είναι το χειρότερο πρόγραμμα που μπορούσε να έχει.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν το χειρότερο. Δηλαδή, παίζει με ΑΕΛ, η οποία η ΑΕΛ φέτος δεν έχει. Νομίζω έχει τελειώσει η περίοδος χαρίτος. Παίζει με έναν Απόλλωνα που τον είδαμε χτες. Παίζει με έναν Αποέλ που Πάπο. Νομίζω βλέπουμε την μέρα. Ναι, η Σαλαμίνα είναι η Σαλαμίνα. Είναι ένα του αμόγωστου.
2: Ναι, μπορεί να έρθουν οι Σομαλία.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, και η ανόρθωση μέσα στο Παπαδόπουλο είναι ανόρθωση που παίζει με τον Αποέλ. Και με την Πάφο. Θυμάσαι πέρσι ήταν πως ήταν η ανόρθωση. Μέσα στο Παπαδόπουλος δεν έχανε. Έχασε μόνο από την Ομόνια καθαρά.
2: Όταν εγώ έφτιανα στο ράδιο κάθε μέρα και λάλλους και όξερε το και σπάει να γλιτώσετε. Επέρασαν 5 εβδομάδες ώστε να το καταλάβουν και που λάλλουν και άμα το κάμανε να χάσαν πιο.
0: Φάνηκε ότι
2: και πήγαν που πάνω.
0: Ναι, φάνηκε ότι ο Τιμούρ και σπάει δεν μπορούσε να βοηθήσει με το...
2: Αν ήταν με τον Τιμούρ ήταν σίγουρα δεν μας δουλένει.
0: Ο Καμορανές έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι αυτό.
2: Ναι, αμέν ήταν ο Καμορανές δεν πήραν πουθενά. Σε είχαμε καυκάνε εγώ μες στο ράδιο για να σκιώξουν το και σπάει.
0: Εντάξει. Γενικότερα...
2: Δεν ξέρω αν μ' ακούτε, αλλά αλλούσου το, δεν το κάνω του.
0: Γενικότερα, όπως είναι η ανόρθωση τώρα, υπάρχει ένα υλικό που είναι ok. Δεν θα σου πω ούτε ότι είναι καλό, ούτε ότι είναι άχρηστο, να κατάλαβες. Υπάρχει ένα υλικό το οποίο είναι προς τη μετριότητα και με καλή δουλειά από κάποιον προπονητή μπορεί να σταθεί στον αγωνιστικό χώρο. Το θέμα είναι το μεγάλο στοίχημα απ' όλα στο αγωνιστικό κομμάτι της ανόρθωσης είναι ο El Maestro. Πώς θα υπάρξει στον πάγκο και πώς θα διαχειριστεί 34 ποδοσφαιριστές έχει πάρει μαζί του στην Πολωνία.
2: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σου. Γεια.
0: Συνεχίζουμε μέχρι να έχουμε και επόμενον ακροατή. Στο 23-24 έρχονται τα μηνύματα. Πορτοκαλής Λαγοκέφαλος, χαιρετούμε. Τόμις Λεμεσόν. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, σοβαρή δουλειά. Μετά από χρόνια επανερχόμαστε. Πιστεύω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Στο ΑΠΟΕΛ βλέπω έναν Τζίση Βρίζα και έναν Νικόλα Παπαδόπουλο να συνεργάζονται πολύ καλά. Βλέπω μια διοίκηση του Χάρη Φωτίου τη δεδομένη στιγμή να προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, στηρίζοντας το πλάνο που είχε πει εξ αρχής και την ίδια στιγμή να κάνει προσπάθεια να το αναβαθμίσει. Εντάξει, στα του φιλικού με τον Ολυμπιακό νομίζω είναι σταθερικά ότι είδαμε ένα κυπριακό αμυντικό δίδυμο του ΑΠΟΕΛ με Κωνσταντίνο Λαΐφη και Νικόλα Αγγελόπουλο να πηγαίνουν πολύ καλά. Υπάρχει συζήτηση για τον Πρόρσον ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Αστέρα Τρίπολης και είναι όλα ανοιχτά σε αυτό το κομμάτι για τον Αστέρα Τρίπολης, εφόσον φύγει ο Μπρόσον και πάει στον Αστέρα, θα δείξει αυτό το δεδομένο. Όμως υπάρχει ενδιαφέρον από τον Αστέρα Τρίπολης σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα στο ΑΠΟΕΛ να πούμε ότι στα 100 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Άρη, συγκεκριμένα στο ΓΑΣΥΠΗ. Έχει και ένα βαρύ πρόγραμμα το ΑΠΟΕΛ. με τα παιχνίδια που γίνει μπροστά του. ΑΕΚ εκτός έδρας, ΑΕΛ εντός, Ανόρθωση εκτός, Απόλλων εκτός, Σαλαμίνα εντός και Πάφος εκτός. Πρώτες εξαγωνιστικές για την γαλαζοκίτρινη ομάδα. Από εκεί και πέρα είναι η συζήτηση με τον Μανώλη Σιώπη και τη δεδομένη στιγμή όπως είναι τα πράγματα, ο διεθνής Έλληνας μέσος έχει ήδη ενημερωθεί ότι δεν βρίσκεται στα αγωνιστικά πλάνα του Παραθυναϊκού. Δεν είναι εύκολη η περίπτωση, θα το ξεχαρίσουμε αυτό, όμως στο ΑΠΟΕΛ δεν έχουν αποσύρει το ενδιαφέρον τους. Αντιθέτως, συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Σιώπη και ανά πάντα στιγμή μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη. Έρχονται και μηνύματα στο 2324 και σας ευχαριστούμε για αυτό. Συνεχίζετε να στέλνετε γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα επωνύμου σας για να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδίκησετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Φίλε 913, ναι, για να είμαι εδώ στον Super Sport 104, κύριε μεγάλη μου χαρά. Ο 737, Τσόλακ μου, ποδά αποκάλυψε στο σκι, είναι οι top 3 πορτάριες σου. Ξέρουν και για το φεντίξου με τον Αραμπάντζη. Ναι, φίλε, το γνωρίζουν. Του είπα για μένα, μόλις την πρώτη εκπομπή, είπα για μένα είναι οι top 5 τερματοφύλακες ξένοι που ήρθαν εδώ στην Κύπρο. Εντάξει. Στους top 3, στους top 3 τερματοφύλακες μου τους βάζω γιατί τους έχω εγώ σε αυτή τη λίστα. Δεν είναι αντικειμενικό. Και ναι, βάζω Φαπιάνο, Αραμπάντζη στους top 3 και σκέφτομαι τον τρίτο, να σου πω την αλήθεια. Ποιο θα βάλω τώρα? Βάζω Φαπιάνο, Αραμπάντζη και φίλε, πραγματικά θα βάλω τον, θα βάλω Διονύση Χιώτη στους top 3 αυτούς γενικότερα. Είναι και ο Αντώνης ο Γαλλίδης όμως, θα σου πω την αλήθεια. Να τους ξαναπώ 9-13. Κοιτάξτε, ας πω τους 5 που θεωρώ ξένους τερματοφύλακες εδώ: Φαπιάνο, Διονύση Χιώτη, Αραμπαντζή βάζω μέσα, Αριάν Μπεκάη είχα βάλει και τον Πέπτο, δεν είμαι σίγουρος τώρα ποιον είχα βάλει απέπτο, ας σου πω την αλήθεια, από τους ξένους τερματοφυλάκες, όμως θα το σκεφτώ. Ο τρίτος στην περισμένη, ναι, μπράβο, ο Τσόα, μπράβο, ο Τσόα, σωστό, βάζω, ναι, οι τρεις είναι ο Τσόα, ρε, ναι ρε, εδώ ξέχασα. 7-37, σιβάζει πάρα πολύ καλά, έκαμε σπάς με το λάβμα. Ναι, οι τρεις είναι Φαπιάνο, Αραμπαντζής, ο Τσόα. Εντάξει, ρε φίλε, ο Τσόα, εντάξει, ήρθε στην Κύπρο στα τελευταία του. Όμως, ρε φίλε, δεν μπορείς να μην το βάλεις. Εντάξει, και ο Βοζίνια ήταν στην Κύπρο και ψηφίστηκε στην καλύτερη εντεκάδα του Μουντιάλ φέτος, που είχε ανακοινώσει οι FIFA χτες. Το θυμόμαστε και αυτό. Στο 2324 τα δικά σας μηνύματα που έρχονται πάρα πολλά και σας ευχαριστώ για αυτό. 77-77-10-20, παίρνετε τηλέφωνο και θα είναι ίσως και η τελευταία μας σήμερα τηλεφωνική παρέμβαση. Έχουμε τώρα στον αέρα και πάμε, ουσιαστικά θα είναι η τελευταία μας τηλεφωνική παρέμβαση. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Γεια σου Θεοδωρέ, καλό απόγευμα. Ανδρέας από Λεμισό.
0: Γεια σου Ανδρέα μου.
3: Ο παδός της ΑΕΛ.
0: Πώς τη βλέπεις?
3: Θεοδωρέ μου, εξήγησε τον Ντεγκρά.
0: Ναι.
3: Στεναχωρήθηκα τώρα.
0: Ναι, έχει δίκιο φίλε. Ας σου πω κάτι. Γιατί αν μου πεις να κάνω δεκάδα θα την πω εύκολα. Στην πεντάδα...
3: Χαριτολογώντας το λέω γιατί περάσαν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εντάξει, Μπρούνο Βάλε δεν είναι... Ο Μπρούνο Βάλε... Ακριβώς.
3: Περάσαν αυτά καλύτερα από φυλάκες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Σε καλύτερα από φυλάκες και σε κάποιες αυτό που λένε μικρομεσαίες ομάδες.
0: Ναι. Όπως σου είπα τον Αραμπαντζή, δηλαδή... που ήρθε στον Ερμή ρε φίλε, ήταν όχι απλά πολυτέλεια εδώ Ερμή, ήταν πολυτέλεια εδώ και πριακό ποδόσφαιρο.
3: Εμένα μου άρεσε και ο τερματοφύλακας, τώρα μιλώ για πρόσφατα, είχε γίνει στην Παραλυμνή που έφυγε και ξαναήρθε.
0: Ο Αντεπάγιο.
3: Ο Αντεπάγιο.
0: Ναι, σπουδαίος τερματοφύλακας, πάρα πολύ καλός, αλλά λίγο να τσαλωθεί σε κάποιες εξόδους.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει,
0: συνήθω αν έρχονται δεύτερη φορά πίσω, δεν είναι όπω είναι τη πρώτη χρονιά.
3: Γι' αυτό και πάντα εγώ έχω την εντομότητα που λέει ότι είναι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κάθεται ενάντια στι επιστροφέ είτε παιχτών είτε προπονητών. Πρέπει να κάνει πολλά εξαιρετικό για να κάνει κλικ.
0: Ακριβώς. Και να είναι εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή,
3: ακριβώς.
0: Και συνήθως αυτοί που έρχονται στην Κύπρο έρχονται όχι πάνω στα φόρτε τους, αλλά την ώρα που πάνε να τελειώσουν σαν παίχτες που επιστρέφουν ξανά.
3: Εν πάση περιπτώσει, με ρωτήσεις για την ΑΕΛ, εντάξει, είμαστε ένα ερωτηματικό. Θα είμαστε ένα ερωτηματικό όπως είμαστε και τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι αλλάξει.
0: Ναι.
3: Θέλω να πιστεύω ότι. Θέλω να πιστεύω ότι επιτέλους θα παρουσιάσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Διότι το που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ένα ΑΕΛ.
0: Ναι. Γίνεται προσπάθεια από την ΑΕΛ. Τώρα, να σου πω ότι μπήκε δυναμικά και ο Γκομής γενικότερα. Εντάξει, περιμένουν πολλά.
3: Έγιναν λίγο πιο προσεγμένες, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και τρεις πιο προσεγμένες κινήσεις σε σχέση με τα πέρσι. Αλλά εντάξει, δεν πάει να είναι ένα ερωτηματικό, γιατί το έχω πει πολλές φορές. Όταν μια μεγάλα, όταν μια ομάδα όπως την ΑΕΠ που κουβαλά κόσμο, που κουβαλά ιστορία, που κουβαλά τίτλους όσους σαν πήρε ή ήταν στην διεκδίκηση τίτλων όποτε και αν ήταν, δεν έχει σημασία αν τούτο.
0: Ναι.
3: Όταν είσαι συνεχόμενα χρόνια στην απέξω, είσαι μεταξύ φθοράς και αυθασίας, κάπου τούτο που λέμε και τον DNA της ομάδας, κάπου έχεις ασθενή. Δεν είναι εύκολο όταν μια ομάδα αποδεδέρνει στο δεύτερο γκρουπ πόσα χρόνια παρουσιάζονται εντάξει στην εικόνα που τη μια χρονιά στην άλλη να κάνει το επόμενο βήμα. Μπορεί να το κάνει και να πετύχει. Μπορεί όμως να μην το κάνει, να πάρει χρόνο να το κάνει.
0: Ναι.
3: Οι απότομες αλλαγές δεν πετυχαίνουν, συνήθως αποτυχάνουν. Υπάρχουν μια εξαίρεση. Υπάρχει η χρονιά του 12 που πέθανε το πρόγραμμα με παίκτες που δεν τους ήξεραν κανένας. Υπάρχει ο Άρης, ας πούμε, που πήγε δεύτερη κατηγορία και πέθανε το πρόγραμμα, αλλά βλέπεις ότι είναι η εξαίρεση στον κανόνα του αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η ΑΕΚ βολοδέρνει πόσα χρόνια με μια σταθερή διοίκηση, χωρίς χρέη, χωρίς τίποτε, δεν καταφέρει να πιάσει προάθλημα. Εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εμείς είμαστε πάντα αισιόδοξοι. ΑΕΛ ως πρωτάθλημα ρε, όπως είναι και το σύστημα μας.
0: Πάντα.
3: Ό,τι γίνει. Καθρέφτη στο γήπεδο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πίτσα, πότε θα πάμε να μας κεράσουν. Ο 237, 737, καλά. Που μας είπες Άθων Χρυσοστόμο, ρε τσολά μου. Γιατί άπεσες σου, ρε φίλε τον Άθων. Μια χαρά. Φίλοι ακροατές, κάπου φτάνουμε στο τέλος μας. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, την ECO, το INKEBON και το McDonald's. Από μένα τον Θεόδωρο Τσολάκη. Ήταν εκπομπή Game Time, ήταν πριν μαζί μου ο Δημήτρης Κυριάκου. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας με πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνικές παρεμβάσεις όπως κάνετε άλλωστε πάντα. Συνεχίζετε να στείλετε τα μηνύματα στο 2324 για να διεκδικήσετε και να μπείτε στην κλήρωση για το εισιτήριο διαρκείας σας, στο ονοματεπώνυμο και την ομάδα σας. Καλό υπόλοιπο, προσοχή στους δρόμους, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλή συνέχεια.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: 5.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα περιόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
2: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Με 33 παίχτες ταξιδεύει ανόρθωση στην Πολωνία για την προετοιμασία της. Κρίνεται την ιστάτη των Ντουμπάτζο στην Ομόνια, τιμωρημένος ο Νενκόγια Καϊράτ και ο έτοιμος ο Ντιονί. Είναι έτοιμος να δώσει καλά συμβόλαια σε επιθετικό και εξτρέμο Απόλλωνας ικανοποίηση για την εμφάνιση με την Ντίλαν Κόρη. Αναμονή για Κορέα στην Μπάφ αναφορικά με το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Χάιτουκ, ψάχνει επιθετικό Σαπίντο. Μέσα ο Σαμπορίτ για την ΑΕΚ ενόψη Μπεϊτάρ πάει για αλλαγή στη λίστα λόγω της αποβολής του Φάντεν Χόνο Καμορανέζη. Το παλεύει για Σιώπιο Αποέλ εκτός από την προετοιμασία η Περέιρα και Μυρ. Το παλεύει για Μασέκο η ΑΕΛ προς Νέα Σαλαμίνα ο Φιγιώτης. Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση μεσοθετικού Λουτσιάνο Νάρσινγκ. Οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού με χάπο Ελπέρ Σεβάλια Κάγκουα. Προχωράει για τερματοφύλακα και χάφο Ολυμπιακός στις 8 η φιλική αναμέτρηση με την Αντβέρπ στο Βέλγιο. Χάνει τον Άλλη για περίπου ένα μήνα ο ΠΑΟΚ. Ο Αντζελότη απέρριψε την Ιταλία παραμένοντας στην Εθνική Βραζιλίας μέχρι το 2030. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 24. Ακολουθεί εκπομπή Δώσε Πάσα.
11: Ακούτε Supersport 104.
12: Παίζει τα αρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Supersport 104.
13: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας.
15: Μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
16: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
17: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
18: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Supersport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
20: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
22: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι η εκπομπή Δώσε Πάσα από τις 4 μέχρι τις 7. Παρέα εδώ στον Super Sport 104, Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο. Και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτόν από το τσίφτε δελάκι το οποίο μας σήκωσε από την καρέκλα, Τάσος Μιχαηλίδης στη ροή του ήχου και στο απόλυτα ικανόν DJing set που εφαρμόζει στο σταθμό. Ο Τάσος, ο οποίος έχει πονοκέφαλο σήμερα, θα μπελάνω πολλά. Τάσο, να σου μιλώ πιο λίγο, εντάξει. Υπόσχομαι. Γελάς γιατί ξέρεις ότι γίνεται, ναι. Γελάς γιατί γίνεται. Εντάξει, ρε φίλε, συγχώρεμαι, δεν μου να κάνω. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε Σίτα και Πίτσα Papa John's, χορηγούς της εκπομπής Δώσε Πάσα. Εν τη απουσία του αδειούχου Στέγιο Παπαμεσής, ο οποίος ξεκουράζεται και καλά κάνει, το δικαιούται. Είμαστε εμείς εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Στον απόϊχο των Ευρωπαϊκών Αγώνων, τα ακούσατε πριν και από τους συναδέλφους Θεόδωρο Τσολάκη και Δημήτρη Κυριάκου και νωρίτερα μέσα στη μέρα από τις εκπομπές μας. Και θα συζητήσουμε ό,τι σας απασχολεί. Να πω απλά για το διαγωνισμό. Στο 2324 στέλνετε μήνυμα γράφοντας το όνομά σας, το επίθετό σας και το όνομα της ομάδας σας. Τάσος Μιχαηλίδης, Ανόρθωση για παράδειγμα. Και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας της ομάδας της οποίας θα αναγράψετε στο μήνυμα. Στο 2324 όνομα επίθετων και ομάδα. Έτσι. Και μπαίνετε στην κλήρωση για το σύστο ticket αυτής της ομάδας που θα γράψετε. Και κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πάμε, χαίρετε, γεια σας.
1: Γεια σου κύριε Πολύβιε!
0: Γεια σου κύριε Μάρια, αλλά έτσι είμαι ο Πολύβιος.
1: Ποιος είσαι?
0: Ποιος μπορεί να είμαι?
1: Ο Γιώργος.
0: Μπράβο, είδες.
1: Εντάξει Γιώργο, η ομάδα σου εψεύ.
0: Πού την ομάδα μου ξέρεις, την το όνομα μου δεν το ξέρεις. Δεν τα κατάφερε κύριε Μάρια, δεν ήταν ούτε καλή. Που το 30 και μετά δεν ήταν καλή. Άκου, επειδή έχει και η Ομόνια έναν σημείο καμπής μες στο παιχνίδι που είναι μέχρι την κόκκινη. Εμένα η Ομόνια μέχρι την κόκκινη υπό τις περιστάσεις μου άρεσε. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε συγκρίσεις ρόστερ με ρόστερ. Ήταν μια ομάδα που για την εποχή χωρίς επίσημο παιχνίδι έδειχνε να έχει ρυθμό. Δεν ξέρω πόσα θα τέγιονε αν ήταν. Δεν ξέρω πόσα θα τέγιονε αν ήταν 11-11. Μπορεί να τέγιονε και σοβαλία, δεν ξέρω. Αλλά τσιν τα 25 λεπτά πόσα έπαιξε με 11 παίχτες, είχε μια καλή ομάδα, δραστήρια, δημιουργούσε. Όταν δεχτείς μια κόκκινο, άλλος έχει 25 επίσημα μάτς, μέσα Ιουλίου, η πειράσεις 40 βαθμοί. Εγώ πιστεύω να προκριθεί, ναι.
1: Αποκριθεί.
0: Πιστεύω θα προκριθεί. Τώρα η Απάφων και η ΑΕΚ είναι δύσκολα πράγματα. Ελπίζω να τα καταφέρουν. Θεωρώ ένας που τους κοιόν να περάσει η Πάφος η ΑΕΚ, αλλά ξέρω ποιος είναι να μην έξω. Εδήλωσα 3-1.
1: Έτσι δεν κάνετε τη γνώμη άλλο.
0: Ακόμα. Κάμεις υπομονή. Θα έρθει Σέτερφορ. Θεωρώ εγώ έτσι μαθαίνουμε όλοι μας.
1: Ο Κωστολάκης σου ποιος είναι?
0: Ο Τάος ο Μιχαηλίδης.
1: Ως του χαιρετισμούς.
0: Ανταποδίδη.
1: Εντάξει
0: κύριε Μάριε μου, να σε καλά.
1: Γεια.
0: Γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Σάντι Original.
2: Αν μπορείτε όλοι.
0: Είμαστε καλά. Ακούσα γύρευκες με πριν είμαι στο αρμάρι. Φίλε μου, μπορώ να σε πιω μετά εκτός αέρα σου εξηγήσω ποιος είμαι στο αρμάρι.
2: Ποιες.
0: Να σε πιω εκτός αέρα σε παραλάβω ρε.
2: 365
0: τη μέρα
2: να
0: ρέξεις
2: την ΑΕΚ.
0: Εσύ παίξε, δεν και κρατάσαι κανένας. Εμείς δεν στοιχηματίζουμε. Θα παίξουμε μακροχρόνιο Παναθηναϊκό να πιάει την EuroLeague και θα γύρουμε πίσω. Παναθηναϊκός να πιάει την EuroLeague, έχεις άποψη και για τον μπάσκετ ποιο?
2: Όχι, για τον μπάσκετ.
0: Κανονικά ούτε για την μάπα έπρεπε να έχεις, αλλά τέλος πάντων.
2: Γιατί ήταν που πήρε μια εξής.
0: Όχι, είναι είπα έτσι, γιατί θεωρείς μόνο να σε μια εξής να σε
2: μήνα είναι το άλλο.
0: Είμαστε καλά ρε φίλε, είμαστε καλά, ετοιμαζόμαστε τώρα για σαν ο Κυριάκο να χαλαρώσουμε και από εβδομάδες να πάμε Ρουμανία με ένα εκ. Να σε πάρω άκουσα.
2: Σου
0: απλερώσω εγώ, σου απλερώσω εγώ.
2: Άιστα φαρταλή, καρδιά
0: την έφερα σου, φίλε, έφερα στο σταθμό, αλλά εσύ που είναι κεραστή, κανεί να μου να κάνω, στα παΐσω θέμα. Δικαιούσε ρε φίλε, δικαιούσα κεραστή και εσύ είσαι σεκιούριτας.
2: Φίλε, αν πάει στο καλό,
0: στην ευχή του Θεού.
2: Ναι, ωραία, στην ευχή του Θεού και ο Θεός είναι μεγάλος.
0: Μπορεί να σε δω 4 το Αυγούστου, είπα σου, εξαρτάται.
2: Παίξε το 3-0 το που να παίξει πάνω.
0: Την Πεϊτάρ.
2: 3-0.
0: Ναι, όχι 0-3, 3-0, άρα είσαι με Πεϊτάρ.
2: 3-0 ρε φίλε, γιατί δεν παίρνω ούτε...
0: Εντάξει, αν κάνει που να κόψω να πάμε 2 ώρες με αεροπλάνο και φάνε και 3 κύριε, μπορεί να δικαιώσει 0-0 δηλαδή.
2: Και το μαράζι μου ήταν που είναι η σοφαρή στην Ομόνια, πάνε και πάνε να χάσουν.
0: Με κανεί ρε, εσύ άφηκε κανέναν που είσαι εναντίον του ρε.
2: Είναι αόρθωση ρε, να έλα περνούν οι άλλες οι οπαδέρες.
0: Αν και σε λιάντε, έχεις και αντεμονιά της.
2: Yes.
0: Εντσι χώνεις ποτέ, σιάτε, bye bye.
2: Bye bye.
0: Γεια σου Σάντι. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα. Γεια σου Φίλιππε.
3: Εγώ δεν ασχοληθώ με τους φίλους της Ομόνιας.
0: Ναι.
3: Οι οποίοι που το πρώτο παιχνίδι γυρέψα και ψαθεί χειρότερα που τα πέσει ότι δεν έχουμε παίχτες, είναι από τους που εφέρασαν, ήταν καλή Ομόνια. Να τους πω ότι για μένα η Ομόνια ήταν πάρα πολύ καλή πρόκληση.
0: Mm-hmm.
3: Για έτσι παιχνίδι με έτσι ομάδα, ποιος είναι η ομάδα που έπαιξε η Ομόνια. Έχει δύο χρόνια μου, παίρνει ο
0: Μίλου. Ξέρεις...
3: Έχει 25 επίσημα παιχνίδια πάνω.
0: Ναι, συμφωνώ. Είναι σύνδρομο που καταδιώκει τουλάχιστον όλους τους Κύπρους οπαδούς. Κάθε ομάδα έχει μερίδα οπαδών που είναι έτσι όπως το περιγράφεις.
3: Δεν μπορώ να τους καταλάβω.
0: Υπάρχει και στην ομάδα σου και στη δική μου και σε ούλους. Μια μερίδα ανθρώπων που, που έναν παιχνίδι βαφτίζουν παίχτη να χάπαρον, εγκάμνη.
3: Ο Μπέρκ είπε ότι ο Διονύ ήταν που τον λαλούσε όπως σαν τον λαλούν που θέλαμε είπαν και 7 ονόματος.
0: Ο Διονύ.
3: Ο Διονύ. Ήταν πρώτη επιλογή.
0: Ναι.
3: Ακόμα ο άνθρωπος δεν τον είδαμε να κλωτσείς, δεν είδαμε να πατήσει όπως είναι στο γήπεδο, εν πασείς, εν ξέρεις, έλουμε επιθετικό.
0: Εντάξει κύριε Φίλιππ, μου συμβαίνουν τα δάμε να κάνουμε. Κυρίως ακούεις τα...
3: Για μένα η Ομόνια προχτές είναι απίστευτα τρεξίματα που ήταν. Και έτσι εποχή.
0: Ναι, είπα ότι μέχρι τώρα που παίζε με 11 ήταν πιο επιθετική από την Καϊράτ, είχε την πρωτοβουλία. Μετά μοιραία πιστοχώρησε στο κήπεδο τι ήταν να κάνει και προσπάθησε να κλείσει τους διαδρόμους. Ήταν να κάνει ευκαιρίες η Καϊράτ, δεν ήταν ότι θα έβρε ευκαιρίες. Έθελες μιαν το Φαπιάνο, μιαν το Δοκάρι, να κέρδισες, πήγαινε και πάνω προκρίθου. Έτσι είναι η ανάλυση του αγώνα για μένα.
3: Μα και έτσι μπορεί να περιμένεις κάτι παραπάνω.
0: Τι ήταν να κάνεις με 10 παίχτες, να ελέξεις φουλ το παιχνίδι εσύ όταν ο άλλος έχει και παραπάνω από μυστικό ρυθμό.
3: Αναγκαστικά ένα ρούσα για τον Ευάντρο δεν έπαιξε. Μα πώς θα σου παίξει ο Ευάντρο, κόψε να πεις 7 χιλιόμετρα για να μαρκάρει.
0: Ο Ευάντρο παίξε αρκετά πέρσι νομίζω για να δικαιούται να κάνει έναν κακό παιχνίδι στην αρχή.
3: Ναι, ναι.
0: Παίχτης που τον ξέρεις.
3: Ήταν και ο τρόπος παιχνιδιού εχθές που η κούραση ήταν να βγει από το τρεις πάθη. Που ήταν ψουμούν του υπάσεις που πρέπει να βγάλει.
0: Να κοιτάξτε, δεν είπαμε, δεν είπαμε να με γίνεται ποτέ κριτική. Ο Νενκό ήταν απρόσεχτος. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Αλλά έντσι μπορεί να κρεμάσεις. Οπότε ο Φάντερ Χόρτ της ΑΕΚ καλή ώρα. Ήταν απρόσεχτος. Και έκαμε το φάουλ, δέχτηκε την κοκκίνη. Είναι ολοκληρωτικά δικό του το λάθος. Δεν μπορεί να βαφτίσει έναν παίχτη όμως κακόν που είναι ένα λάθος την πρώτη φορά που παίζει. Μα και ο Ευάντρο είναι καλό παράδειγμα νομίζω όταν πρώτο ήρθε. Γενικά θα βρείτε πούλες τις ομάδες τούν την μερίδα οπαδών. Δεν είναι σύμπτωμα Ομόνια ΑΕΚ από Ελ Απόλλωνα. Παντού κυκλοφορούν ανθρώποι που εύκολα ξεχνούν και δύσκολα τους κερδίζεις μετά. Τέλος πάντων, εντάξει, δικαίωμαν τους.
3: Και για μένα και ο Μονρός θα παίξει πολύ μα.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε.
3: Εγώ έτσι τον είδα. Να περιμένουμε φυσικά. Να περιμένουμε να δούμε. Mm-hmm. Αν δεν το δούμε, δεν θα κρίνει.
0: Να είστε καλά, κύριε Φίλιππε μου. Καλό υπόλοιπο.
3: Καλή συνέχεια,
0: Γιώργο. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Έλα, ρε.
0: Έλα, νομίζω μη σαρέ, έπεσα έξω.
4: Όχι, δεν έπεσε έξω. Κουτσίζε.
0: Ξέρεις γιατί κοντοστάθηκα έτσι με σκέψη μου. Επειδή ποτέ με πιάνεις. Ποτέ με πιάνεις αν είμαι μόνος μου.
4: Πολλές φορές. Πού είναι το Δημήτρη. Πού είναι το μαρτύρα. Πού
0: είναι. Γυρίζεις να βρεις το Δημήτρη. Έφυγε ο Δημήτρης, εσχολάσαι.
4: Πώς φορές σε πια που ελάβες τα βαζελικά σου, σε πια σου απαντήσω.
0: Για να δω αν θυμάσαι.
4: Έλα Αντάγη, έτσι λέει ασουρή.
0: Εμένα, ναι, σήμερα.
4: Σήμερα, ξέμπερας μία εβδομάδα.
0: Όχι, σήμερα, να στείλεις καφά για Λουί.
4: Ρε, ήταν η θέση, σήμερα, ας τα στεία.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά σου αφού ρωτάς με, επαγορεύεται να μου στείλεις για δώρο.
4: Κούντο ρε, δεν μου το βγάλει στο χατσοϊκό.
0: Ήταν 16 του Ιούλη ρε φίλε, άτε κανεί να σε περιπέζω, αφού δεν θα στείλεις κανεί.
4: Ναι ρε, αφού είναι πια και ευχήθηκα σου ρε.
0: Ναι, ευχήθηκες. Δεν μου να κάνω την ευχή κύριε, να πάω στην τράπεζα να πιερώσω με ευχή.
4: Ρε παιδί μου, η ευχή είναι υγεία.
0: Να σε καλά ρε.
4: Να σου ξανευχηθούμε καλό να τα καταστήσεις. Αν ναι ρε, αφού ναι, θυμάσαι που σου είπα τάχα με τίτλους και κυπελούθηκια να μου σου είπα.
0: Πρωτάθλημα θέλουμε ρε στα κυπελούθηκια.
4: Πρωτάθλημα που.
0: Παντού. Παντού.
4: Σε όλα τα αθλήματα.
0: Ναι, και στο πινκ-πονκ και στο σκάγιν και στο πάντελ.
4: Και αφού και αμέ πρωταγωνιστείτε.
0: Είδες, άντε, μείνε στο πόλο και καλώς σου. Πέμας κανιά κουβέντα της προβοβή να δούμε. Άιστα αντιπαναθηναϊκά σου κατά μέρους. Πέμας για ενομόνια, αν θέλεις.
4: Α,
0: όχι, περίμενε. Εξίασα ότι και αμέ μουρμουρά σαν αίτια.
4: Ε, φίλε. Εγώ εκφράζω ανησυχίες που τον Μάη, γιατί εθώρουν την κολοσυγματιά της κουβή. Θα τους ζώκω ακόμα έτσι λίγες μέρες πίσω σε χρόνες και επαναληπτικώς να δούμε. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, δηλαδή δεν ήταν νίκη 1-0 με 10 παίχτες να πω να έχω έτσι μια πιο καθαρή κουβά. Ήταν νίκη 1-0 με 10 παίχτες. Ας σε δούμε τώρα σε να πάει και να λόγω σε ένα κρυδού ρε φίλε. Εν έχεις δεξιμπακ τώρα. Τέλος πάντων.
0: Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή από το 30 και μετά. Θα μπορούσε να ήταν πιο προσεκτική τουλάχιστον να αποφύγει την ΙΤΑ, να πάει στο δεύτερο μάτς με το ισόπαλο αποτέλεσμα και να είναι στην ίδια βάση οι δύο ομάδες. Δεν το έπραξε, δεν ήταν συγκεντρωμένη από το 30 και μετά. Ήταν μια εικόνα προβληματική. Νομίζω υπάρχουν λόγοι να το εξηγήσεις, όπως το ότι ο Φαντενχόν δεν ήταν σε καλή μέρα, άρα έχανες από δημιουργία στα μετώπιση από έναν εκ των δύο στόπερ, χωρίς να είναι προπονητής, αλλά ότι είδα, μπορεί να είμαι και λάθος, είναι η γνώμη μου. Στη μεσαία γραμμή έπαιξες χωρίς καθαρό αίμα το δεκάριν, ο Ρέπας είναι οχτάριν, δεν μπορούν όλα τα οχτάρια να παίζουν και δεκάρια, ήταν και ο Τσετσίνου το πρώτο του παιχνίδι. Και είναι ιδιαίτερο πάντα ο πρώτο επίσημο παιχνίδι σε τις εντάσεις σε αυτές τις θερμοκρασίες, αν δεν είσαι και μαθημένος.
4: Εγώ μου πέφω τα με μπούλετς ρε φίλε, είναι και καλέσασαι στον εκπομπή τώρα της...
0: Είναι που θέλεις να κάνω, σου κάνω πρόλογο, κυρίως σέμαν και επίλογο, να με εξετάσεις.
4: Να σου πω εγώ τώρα, γιατί είναι και να χτύψεις, να σου πω εγώ...
0: Είδες το μάτς.
4: Εντάχει. Ε, φίλε, είδα αρκετά το διαστήμα του παιχνιδιού.
0: Άρα δικαιούσε να κρίνεις, πέμω.
4: Είδα έτσι καμιά 70
0: πέμω εσύ συντομία την γνώμη σου εσύ.
4: Ε, φίλε, εμένα φανήκα μου πρώτο βαρετά από σκάτω.
0: Ήταν βαριά τα πόδια, υπήρχε κόπος, ναι. Σωστό.
4: Και το άλλο, εγώ έθελω να πω στην πλευρά μου προπονητή, άισε να δούμε που λαλεί ο Λος.
0: Μπράβο, ρε Μιχαρέ, είδες που είδες το φως το αληθινό.
4: Το άλλο όμως που το ξαναείπα και πριν χρόνια θυμάσαι πότε παντό κοστρία που σας επήρε έτσι που κάτω από το Γενάρη.
0: Κάθε και... Γενάρη παίρνει ας που κάτω με διερωτάσαι.
4: Εκείνο που είπα και τότε είναι ότι η άκρηση του είναι το κακό. Παθαίνει το στο λαλούσι.
0: Blackout.
4: Όχι που τον το χάνει την αυτο...
0: Αυτογνωσία.
4: Αυτοεκτίμηση της και αυτοπεποίθηση της. Και παίρνεις από κάτω που λέμε, φίλε, ψυχολογικό. Άμα σε πάρει από κάτω, πρέπει να βρεις τρόπο να το βγάλεις που πάει.
0: Θα γίνουν κινήσεις όμως, όχι μόνο που είναι, ναι. Πούλες τις ομάδες της Ευρώπης που είδες τώρα, και ένα δείγμα.
4: Άμα σε πάρει από κάτω, πρέπει να βρεις τρόπο να το

0: Ιντερ τότε, έχει Cyprus League μετά.
1: Με το Παναθηναϊκό το ποδοσφαιρικό είσαι πολύ
0: λίγο. Είμαι, αλλά θα αναλύσω μια λεωρά γιατί έχω ακόμα Κροατή και διαφημίσεις. Οπότε να επιτρέψεις να σε αποδεσμεύσω.
1: Έλα πάει, έλα πάει.
0: Πάει μισά ρε. Χαίρετε στον επόμενο.
2: Και είναι τα Κροατή να έχεις. Καλησπέρα κύριε Λεωνίδου.
0: Γελάς ο Τάσος. Γίνεται, φίλε.
2: Γελάς ο Τάσος διότι θύμωσα τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Θέλω, ένα λεπτό ρε φίλε, θέλω από κάτι. Ένα λεπτό, είμαι στην εκπομπή μου κύριε από κάτι. Εγώ θέλω να πληρώσω όσα όσα, να ανακαλυφθεί ένας μηχανισμός, να μου δείχνει ποιος είναι ο επόμενος ακροατής, να ξέρω αν πρέπει να βιάζουμε ή όχι. Ούτε τα σαρά σόρι.
2: Ούτε
0: έθωρη αριθμό ο ηχολήπτης.
2: Ναι, έθωρη, ο Τασάρας ξέρει τα κανένα. Νομίζεις.
0: Θυμωμένος γιατί είσαι, κύριε Γκαντεμόγλου.
2: Τώρα λοιπόν, ο προηγούμενος του Μισαρού είναι άλλον παιχνίδι ποθόρε.
0: Ήταν που είπε
2: ο προηγούμενος. Επειδή ακατονόμαστε οι δικοί μας, δεν έκαμαστε τις μεταγραφές.
0: Όχι ακατονόμαστε κύριε.
2: Όχι, ένα ναι άδεια, δεν με συμβολείς τώρα.
0: Σε παρακαλώ.
2: Και να μου πει καϊρά, ρε της καϊρά τρένα βάλουμε 6.
0: Πρέπει να παίζεις και με 11, παίζεις με παίχτην κι όλοι.
2: Πρέπει να παίζεις μαζί, μην να βάλουμε 10. Επειδή κοινή δεν έκαμαστε τις μεταγραφές, πω πρέπει. Είναι γίνεται, άντε ρε φίλε, θα συνεχίσω. Διότι ακούω κάτι πάρα.
0: Ας σε ρωτήσω κάτι. Ποιος είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής κάτι σε που πέρασε που είναι Ομονία?
2: Φίλε, άκου, δεν και αφιβάλλω τον πέρα.
0: Όχι, δεν λέω ότι αφιβάλλεις τον πέρα. Ρωτώ εσύ άλλον που σου έρχεται. Εσύ κι άλλους προφανώς, για σένα ποιος είναι.
2: Παλιά ρε φίλε, τώρα ποιον να θυμίζει.
0: Που τους έφτασες τους πιο πάγιους, γι' αυτό σε ρωτώ.
2: Εσύ είναι ο κοινός ο ξένος, αλλά αναθεμάνε. Τώρα εσκουλίστηκα, τώρα δεν να θυμίζει.
0: Εντάξει, να ηρεμήσεις γιατί οδηγάς από ό,τι κατάλαβα θέμα.
2: Το λοιπόν ρε φίλε είναι, δεν πειράζει, υπέρχει, θα θέλετε και εσείς λίγο καλύτερα.
0: Είδες να μπορούν να κάνεις, εσύ φτες παιχτες είπες μας να κερδίσουμε.
2: Ένα θέμα με ρε, αν είμαι εγώ το πρόβλημα.
0: Ένισε εσύ ρε Γκαντεμόγλου,
2: ένισε.
0: Για τον Άρσοφ που λαλείς ρωτάω
2: 404.
0: Η Όντσο Άρσοφ, η Όντσο Άρσοφ.
2: Ρε φίλε, εκείνος, εντάξει, κι άλλες εποχές όμως.
0: Ναι, ακριβώς, εντάξει, που η σύγχρονη ιστορία είναι ο Μπέρκ.
2: Το λοιπόν, χάτε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γκαντεμόγλου, γεια σου. Τάσο Μιχαλίδη, δεν είναι εύκολο να ενεργείς πυροσβεστικά με τον Γκαντεμόγλου. Αν κάνεις και καμιά και να είναι Ομόνια, ο το ασπίδες δάμε. Γιατί άμα είναι έτσι και φωνάζει, σκέφτονται να γίνει αν έχουμε άλλα αποτελέσματα. Πάση περιπτώσει. Φίλος μας ο Γκαντεμόγλου, όλοι περνάμε καλά. Έφτασε η ώρα για το πρώτο διαφημιστικό. Περνά γρήγορα ο χρόνος, μη φύγει κανείς γιατί επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
6: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.

0: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Hebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
6: Δεν μου εύκολα μπαλέ τούτη.
7: Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
8: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
7: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.com.
8: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
12: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε σε πάρα πολύ λίγο. Θα πάμε να συνδεθούμε με το Δομέτιο, γιατί σήμερα έχουμε τις υποδρομικές συναντήσεις που θα μεταδοθούν όλες μέσα από την πλατφόρμα του Super 24, μέσα από το σταθμό μας. Μέχρι να δοθεί εκκίνηση, θα σου το παρακολουθάς, γιατί έχω τα μάτια μου στραμμένα εδώ στη σημείωση που ενημερώνει τον κόσμο για το Hungarian Grand Prix στην Ουγγαρία, 25-26 Ιουλίου. Η Φόρμουλα 1 συνεχίζει με επόμενο σταθμό την Ουγγαρία. Το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά όλο το αγωνιστικό διήμερο του Ουγγρικού Grand Prix. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4:45 τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις καταλακτήριες δοκιμές. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 3, η Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας παρουσιάζουν το F1 Pre-Race Show με όλη την επικαιρότητα. Και στις 3:45 ζωντανά και αποκλειστικά από το Mega Channel ο αγώνας που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη διαμόρφωση βαθμολογίας πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το 23-24 στέλνετε το όνομα του επίθετος σας και το όνομα της ομάδας σας, ή εν πάση περιπτώσει το όνομα της ομάδας της οποίας θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας. Και επειδή πάντα η καλύτερη κουβέντα είναι η επανάληψη και η μητέρα της μαθήσεως, σας λέω ότι το Τάσος Μιχαηλίδης ανόρθωση είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Άρα στο 23-24 στέλνετε όνομα επίθετο δικό σας και το όνομα της ομάδας που θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου εδώ μέσα από τις εκπομπές μας και θα τρέξει και δεύτερη παρτίδα διαγωνισμών για τα εισιτήρια διαρκείας μέσα από τα social media στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι εκεί να παρακολουθείτε τις αναρτήσεις. Σας ενημερώνουμε και εμείς συνεχώς. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Φύγαμε για τον επόμενο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, κύριε Τάσο.
1: Ω, μπράβο, έτσι να είσαι καλός άνθρωπος.
0: Άμα βρίσκεις το όνομα του αλλού, είσαι καλός άνθρωπος. Είμαι καλός άνθρωπος, έχει βρει το όνομα σας.
1: Περίμενε, μετά τη λύπη νευσέ, ναι.
0: Όχι, μα γιατί μαραζώνουμε για το, κύριε Τάσο.
1: Όχι, ευλογημένα, ευλογημένα. Όλοι μαραζώνουμε, να μας λακωθεί.
0: Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα.
1: Εν και ο Τάσο δίπλα σου ανορθωριάζει, έτσι είμαι γιώνης.
0: Μα είναι ανορθώσει, άντε τη λαρωτώ τον οποία είναι ανορθώσει και δεν τα ξέρει. Ασχολείται ακόμα.
1: Ασχολείται.
0: Εδώ θήκαινε η εκκίνηση όμως, κύριε Μιχαλίδη. Πάμε να γιώθω μέτριο, κύριε Τάσο, μάλλον λεπτόν και επιστρέφουμε.
1: Εντάξει, περιμένω.
2: Προσπαθείτε όμως και ο Σαβάν Λαζάρ τώρα και τη Τσαρκωτισσά Γεωργία. Περσεφόνη επιλέγει να μείνει στις πιο πίσω θέσεις. Με Σαβάν Λαζάρ μπροστά, Τσαρκωτισσά Γεωργία, πιο πίσω εξωτερικά Τζαμάρκο, εσωτερικά τρέχει η Περσεφόνη, πιο πίσω είναι ο Σαβάν Λίο, ο Έολος. Πιο έξω τρέχει και η Μαρίνια, η Σιλιάνα στην εσωτερική. Με Σαμάν Λαζάρ, σε πολύ αργό ρυθμό της Ερκώδης Αγεωργία, τώρα έρχεται απ' έξω και Ζαμάρκο. Εσωτερικά πάντα τρέχει η Περσεφόνη. Πιο έξω και Μιχάγε, βελτιώνει θέση. Αλλά απ' έξω και η Μαρίνια της Ερκώδης Αγεωργία, στο μεταξύ πάει στην πρωτοπορία πλέον, στα 2-3 μική. Πιο πίσω προσπαθεί να είναι η Ζαμάρκο, Μαρίνια, Περσεφόνη ψάχνει κάτι περάσματα εκεί. Μιχάγε της Ερκώδης Αγεωργία, στο μεταξύ είναι στην πρωτοπορία. Ψάχνει ένα πέρασμα η Περσεφόνη για να περάσει αυτή στην τρίτη θέση. Πλέον στη δεύτερη είναι η Μαρίνια με την Τσερκώστα Γεωργία στο μεταξύ σε μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι στα 7-8 μήκη από τα υπόλοιπα άλογα. Με την Τσερκώστα Γεωργία με μεγάλη υπεροχή στα 10 μήκη. Πιο πίσω είναι η Μαρίνια και η Περσεφόνη. Απ' έξω προσπαθεί και Μιχάγε και εσωτερικά να επανέλθει και ο Σαβάν Λαζάρ. Η Τσερκώστα Γεωργία στο μεταξύ κερδίζει πολύ εύκολα. Μαρίνια στη δεύτερη θέση. Σαβάν Λαζάρ. Και πιο πίσω Μιχάγε.
0: Εντάξει, το Μαρίνια φαίνεται πολύ καλό λόγο. Θυμίζει μου Πορτογάλων εξτρέμ εμένα. Να. Ωραίο, ωραίο. Δεν τα ονομάτα να πάρω μας πολλές φορές αρέσκουμε. Έλα κύριε Τάσο μου.
1: Έλα, καλησπέρα ξανά.
0: Καλησπέρα εκ νέου.
1: Εκ νέου, όπως το πες.
0: Ναι.
1: Είπα σου πως χτες, μια από τις τέσσερις ομάδες να φύγει.
0: Mm-hmm.
1: Εν έχελα από την ομάδα, αλλά σαν που να αφήνουν οι δυο άλλους.
0: Α, εκ πάφους.
1: Όχι, μπορεί και ομόνια.
0: Α, οκ. Νομίζω ότι μιλάς για τους που χάσαν το
1: πρωί. Μπορεί. Πολύ μπορώ. Πάμε στην ουσία. Ο παρέας ο Παρατσός είπα του δημοσίου μες στο λάδι μες στο λάδι μόνο εσέως. Εάν έγκαλει μόνοι ο Καμορανέζη κερνά. Λαλή μου έλαγε μου με τον Λεωνίδη του άλλο όταν με ο Λίου και με τον Βολίβιο άλλο είναι λαλό του με τον Στέλιο.
0: Ως πότε βάλαμε εμείς, εγώ και εσύ κύριε Τάσο, ως που να φτάσει.
1: Είπαμε ότι αφάει βλαούνα κερδάς.
0: Α, φλαούνα είπα εγώ.
1: Ναι. Α, δεν φάει κερδό. Είπαμε και προκάθαμε και μες στο λάδι, μες στο τέλεμα μες στον αγαπητό.
0: Έθελω να ανησυχώ επειδή έκαμε έναν κακό παιχνίδι.
1: Όχι όλα για
0: όλα. Η φλαούνα είναι μακριά ακόμα.
1: Εμείς θέλουμε να τρώμε να πίνουμε. Η ομάδα μου, δόξα τω Θεώ, είμαστε 7η θέση στάνταρ. Αν πάμε έκτη θα είναι θαύμα.
0: Έκτη. Εννοείς εντός εξάδας εννοείς.
1: Ναι. μπορεί να πάει και η Άλεξα να. Γιατί ο Άρης έγινε εξαφνική μεγάλη ομάδα.
0: Ποιος ο?
1: Είπα το προχτές. Ο Άρης έγινε εξαφνική μεγάλη ομάδα.
0: Μα και εσύ να κάνει με μεγάλη και μικρή. Όταν μια ομάδα διαθέσει αρκετά χρήματα να πιάει παίχτες, μπορεί να πρωταγωνιστείς. Εσύ να κάνει με μεγάλη και μικρή. Ο Άρης έπιανε πρωτάθλημα πριν λίγα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ξέρω το. Είπα σου, η ΑΕ μπορεί να πάει και ξανά. Εγώ πιστεύω και η ανόρθωση. Και από το μιλάμε είμαι χάπι εγώ.
0: Δεν το ξέρω ποιοι θα πάνε και ποιοι θα μείνουν.
1: Ελά σου πω κάτι, θα σου ξαναεπανάλαβω. Παναθηναϊκός προαθλητής ποδόσφαιρο, από ποδόσφαιρο, σε να βάλω μαρέα μου ο Βασίλη να σου στείλει ακόμα δύο μέρες. Να μάνε τα απόστολα ένα να τα παίξουν όλοι.
0: Ωε, στείλτα με περιστέρι.
1: Πάμε φυλακή. Λοιπόν, αν είμαστε καλά από τον κύριο, να σε δω τη Δευτέρα.
0: Ναι, κύριε Τάσο μου, να σε καλά.
1: Ο κύριος Τάσο να γιώμαι τη Δευτέρα.
0: Εγώ είναι έρχεται Δευτέρες, το ότι θέλεις να του δώκεις ζώσ μου και να του πάρω εγώ κάποια στιγμή σε μια χρόνια.
1: Να ξένα έχει πρόβλημα.
3: Ένα το εντρίντε νύχτα, Τάσο μου.
1: Οκ, είσαι μέσα καλό.
0: Γεια σου κύριε Τάσο μου, Γιώργο μου, θέλουμε να αλλαγήσω όσο που ενώρα, Ραφαέλο Σαϊκάρα λέω 545, όντως, γεια σου κύριε Τάσο μου, να σε αποδεσμεύσουμε, ναι, όντως, όταν λέμε αλλαγές, θέλει η ΑΕΚ μεταγραφές, σίγουρα δεκάρι, φάνηκε, και να ανέβουν οι παίχτες από τους οποίους περιμένει πράγματα, να είναι έτοιμοι, ο Βαντερχόρο, ο Αγιούνι, και όχι μόνο, και άλλοι, να είναι όλοι έτοιμοι για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την πρόκριση και το κυριότερο να μπορέσουν μέσα στη χρονιά να φανερώσουν έναν καλό πρόσωπο. Είναι εξετάσεις και του ίδιου του Καμορανέζη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν θα κάνει και τελείωσε και δεν ξέρει, γιατί ακούμε αυτά από μικρή μερίδα κόσμου. Σίγουρα όμως όσο δεν αποδίδει ομάδα, θα μεγαλώνει και πιέσει για τον Καμορανέζη. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Καλό πάει.
0: Γεια σου, Δώρο.
4: Ένα πολύ ωραίο σχετικά με τη. Δυναμικό ήταν το μάλλον που έπαιξαν οι Κυπριακές ομάδες.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι θα βλέπω έτσι ρεαλιστικά και να ρω ότι με την... εμείς πιστεύουμε στην τύχη των δικών μας των ομάδων, αν περάσουμε, περάσα. Εγώ είδα το εξής. Είδα την καηρά που αν ήταν 11-11 θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι.
0: Ναι, θα ήταν διαφορετικό, σωστό.
4: Ναι, λοιπόν. Πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Mm-hmm. Εγώ είδα την Πεγετά να είναι κάπως πιο καλύτερη ομάδα.
0: Ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο από το 30 ναι, και μετά. Στον μεγαλύτερο μέρος ήταν καλύτερη.
4: Ναι, έδειξε στοιχεία τα οποία δεν έχει ΑΕΚ. Έδειξε αν οφείλεται στη μη στελεχώση της ΑΕΚ ή αν είστε κούραση ή αν είναι ανέτοιμοι όσον αφορά. Όσοι είμαστε ανέτοιμοι.
0: Δεν μπορεί να λύνουν όλα τώρα.
4: Τέλος πάντων, πάμε στον αγώνα του Απόλλωνα, η οποία η ομάδα γίνει, τέλος πάντων, να μην πω τίλτα. Ήταν μια, με έναν χαρακτηριστικό, μια έτσι, δεν έδειχνε ομάδα, εγώ την χαρακτηριστώ μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της δικής μας. Εγώ έτσι ξέρω. Ή κοντεύτηκε απαραίτητα άμεση για να μπουν έτσι για
0: να το. Έτοιμος ο Απόλλωνας να επιβεβαιώσει τη διαφορά.
4: Ναι, και είπα αφού είδα ότι η ομάδα εκείνη που είδα, εγώ σου λέω ότι δεν μπορούμε να τα πάρουμε μαζί μας.
0: Α, την έχεις τόσο ψηλά τη Χάιντουκ.
4: Βεβαίως. Την είδες πώς έπες.
0: Δεν είδα όλο το παιχνίδι, δεύτερο ημίχρονο είδα.
4: Όταν σου κατεβάζει σέντρες από πόσα μέτρα και κατεβάζει ο άλλος και προχωρά και σου βάζει και τέρμα απευθείας και οι εναλλαγές θέσεων και οι παλιές που έδιναν η κυκλοφορία της μπάλας μέσα με μάλιστα με μακρινές παλιές. Δηλαδή είναι μικρές οι παλιές που παίζεται στερά.
0: Ναι, την είδες δομημένη ομάδα.
4: Ναι, είναι, σου λέω ειλικρινά, εμένα μου υπέρασε, εντάξει, πάμε, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ύστερα ή πώς θα είναι. Αλλά σαν τα παιχνίδια και αυτές που είδα, εγώ βλέπω να περνά. Ακόμα και ο μόνος επειδή κερδίσει ένα
0: μηδέν. Ο μόνος σίγουρος είναι ο Απόλλωνας.
4: Ο μόνος σίγουρος για μένα είναι ο Απόλλωνας.
0: Ναι, σωστό.
4: Εγώ έτσι βλέπω. Εγώ δεν βάζω, δηλαδή να βάζω ας πούμε, πρέπει να βάζεις και τη δυναμικότητα της ομάδας σου, δεν βάλεις την τύχη μέσα. Δηλαδή αν βάλω ένα τέρμα και το κρατήσω και να περάσω, ύστερα που να, ως πού να πάεις.
0: Ναι, κατάλαβα. Θα δούμε στα δεύτερα παιχνίδια.
4: Κατάλαβα το θέμα ότι ακολουθούν άλλες ομάδες οι οποίες έχουν πιο ψηλό επίπεδο που είναι και είναι στελεχωμένες μάλιστα με διαφορετικό ψηλό επίπεδο. Τώρα να είχα, κοίταξε, τώρα να είχα, ας πούμε, λέω, θα λέω ότι είναι ένα μάρι πάντα. Αν είχα τον μαζί του σημείο, το παιχνίδι για μένα ήταν ένα τελειωμένο που πρόβλημα.
0: Του τον κακό πρέπει να σταματήσει γιατί φύγαν όμως κανεί.
4: Ναι, ναι, εντάξει, λέω, το λέω έτσι. Και μια άποψη, εγώ είχα την εντύπωση ότι θα κάνει άλλο ένα χρόνο ο παιδίς για να... Έστω άλλο ένα χρόνο να του δώσουμε την ευκαιρία.
0: Ο ίδιος θέλει να μείνει Κύπρο παντός και ψάχνεται. Ο Ιωβέτης.
4: Ρε παιδί μου, όταν είναι μια προσωπικότητα σου δίνει δύναμη σε πολλά θέματα.
0: Θα δούμε που θα καταλήξει. Μπορεί και να μην μείνει Κύπρο τελικά.
4: Εντάξει.
0: Θα δούμε. Μάλιστα εδώ.
4: Εκείς που να, η ομάδα που να πάρει θα έχει επιπλέον
0: την εμπειρία του.
4: Ένα ψηλό επίπεδο που θέλει.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Δώρο. Γεια σου. Σήμερα ήρεμα πράγματα. Ο Δώρος τα παρέθεσε όπως είναι και δεν μπορώ να τη διαφωνώ μαζί του. Πάνω κάτω έτσι είναι όπως τα ανέλησε, θεωρώ. Δηλαδή, έτσι είναι ότι οι Χάιντουκ και οι Μπεϊτάρ ήταν καλές ομάδες για αυτόν το επίπεδο και αυτήν τη φάση της σεζόν. Ειδικά όταν οι δύο ομάδες είναι στους ισχυρούς, γιατί και η Πάφος νομίζω ήταν ισχυρούς, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, για την ΑΕΚ σίγουρα. Ομόνια σίγουρα θα μπορούσε να βρει κάτι πιο εύκολο από την Καϊράτ, αλλά κατά κύριο λόγο μιλούσαμε Φιλομόνια χθες ότι η Λεύσκη από την προκλήρωση που είχε η Ομόνια είναι top 3 δύσκολους αντιπάλους. Είχε μέσα Shamrock Rovers και κάτι άλλες ομάδες τώρα που τις θυμάμαι, που θα μπορούσε να είναι πιο τυχερμένα στον επόμενο κύριο, αν και εφόσον περάσει η Καϊράτ. Δεν τέλειωσε κάτι, είχε προβάδισμα με ένα 0. Αλλά εντάξει, είναι μέρος της ζωής αυτό. Μια χρονιά μπορεί να έχει εύκολη εκδήλωση, μια όχι. Και πράγματι και που παίζεις, Conference League δυνατούς, δεύτερον προκληματικό. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει πιο εύκολες ομάδες, για να το πούμε σε κόσμιο πλαίσιο, να αντιμετωπίσεις. Αλλά εντάξει, η ιστορία γράφτηκε, αυτές είναι οι κληρώσεις και υπάρχει και ο επαναληπτικός για όλες τις ομάδες, πλην το απόλυτο που για μένα έχει εξασφαλίσει η πρόκληση. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε. Γεια σας.
5: Νίκος που Λευκοσία.
0: Χαίρετε κύριε Νίκο.
5: Χαιρετίζω. Εγώ θέλω να σχολιάσω οι κυπριακές ομάδες. Εντάξει, δεν την πήγαμε τρεπολά καλά. Ελπίζω να μην έχεις από τα θεσματά. Αλλά για την ομάδα μου, νομίζω, την Ομόνια. Την Ομόνια εκκρίναμε την πολλά αστηρά, πολύ οπαδή. Αλλά αν έπαιζε την Ομόνια με 11 παίκτες, εγώ πιστεύω ήταν 4-0. Δεν θα ράγκας τίποτε, απλώς έτσι είχαν γίνει το φάουλ των αθλιαστών που γίνηκε, που ήταν κότσινοι οπωσδήποτε. Αλλά πιστεύω η ομάδα με τις προσθήκες που να μπουν μέσα ήταν η ομονία, να δυναμώσει πολλά η ομάδα, η γνώμη μου τούτη είναι ημέρα. Θέλουμε να λεβάσεις και ο παίκτες που πιστεύω να σκάμουσαι. Και η ομάδα σου είναι πολλά καλά, γιατί ξαναλέω, αμέ ήταν με 10 παίκτες που το 35, η Ομόνια έλεγχε το παιχνίδι, όλα το παιχνίδι. Πιστεύω να έχουν κι άλλα γκολ. Εντάξει, ελπίζω να περάσουν και τρεις ομάδες. Μακάρι.
0: Ναι, εννοείται ο Απόλλωνας ξεκαθάρισε και άλλοι τρεις να έχουν μείνει.
5: Ο Απόλλωνας μόνο που ξεκαθάρισε είναι ο Απόλλωνας.
0: Ο Απόλλωνας ξεκαθάρισε, ναι.
5: Ναι, οι άλλες, ακόμα και η Ομόνια να σκεφτεί. Αλλά πιστεύω να περάσει η Ομόνια.
0: Ο οποίος Απόλλωνας μετά, κύριε Νίκο, πάει κλούσι μπραν. Έτσι, δύσκολο τον εμπολιόν της μπραν. Αν περάσει μπραν, εγώ θέλω την μπραν καλύτερη από την κλούσι. Παίζει και στην Νορβηγία.
5: Δύσκολο, ναι,
0: όπως το είπες. Η Μπράνιν την είδαμε πέρσι, είναι καλή ομάδα. Και η Ομόνια αν περάσει με τη Λεύσκη δύσκολων έργων.
5: Μα η Ομόνια να βρίσκει δύσκολα ποιον είναι.
0: Εντάξει, Τσάπιος λυπέμουν προκληματικά.
5: Είδαμε την Πάφο πως επέρασε με ομαδάρες, ας πούμε. Και τύχη, πάρα πολλά τύχη σε μαζί μου για να περάσει. Εντάξει, αλλά ο Μύρος να μπει σίγουρα. Οκ, να παλέψει μισεύκο, ό,τι γίνει.
0: Μακάρι αν μπουν όλοι, γενικά είναι δύσκολοι αντιπάλοι.
5: Μακάρι αν πολύ, αλλά η Πάφος δεν το περίμενα στα 2-0. Πάφος απογέρθησε.
0: Δεν είδα το πρώτο ημιχρονό, το δεύτερο δέχτηκε δύο ευκαιρίες δύο γκολ.
5: Αλλά φάντα η Ελία, το δεύτερο γκολ του είδες ήταν
0: τέτοια. Το δεύτερο γκολ όλες εμπήκε της ανασχέτησα, εγώ λέω έγινε φίλε, πώς τρώεις έτσι γκολ τώρα, 5-6 πάσες πίσω από το κέντρο.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι δείγμα ποιότητας της Χάιντουκ, αλλά και η Πάφος δεν ήταν όσο συγκεντρωμένη πρέπει σε εκείνη τη φάση.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχει ποιότητα και η Πάφος, όμως θεωρώ ότι οι ομάδες θα ανεβούν, δεν είναι αυτή η πραγματική τους εικόνα. Στο αν στο ποδόσφαιρο δεν παρπατά όμως πρέπει να κοιτάξει μπροστά.
5: Σίγουρα, εντάξει, αλλά μας κοράρισε διαφορετική ψυχολογία της ομάδας.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Δεν μπορείς να κρίνεις κύριε Νίκο με ασφάλεια τώρα καμία ομάδα.
5: Όχι, όχι.
0: Μπορεί να πέσεις έξω.
5: Να παλέψουν όλες οι κυπριακές ομάδες, ευχόμαστε να περάσουν όλες.
0: Μάλιστα, να είστε καλά, γεια σας. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
6: Έλα κύριε Πολύμιε.
0: Ο Λεωνίδου.
6: ο Λεωνίδου, το 2013 στο Τσίριο, 22 του Μάη του 2013, ο Βοούτης ΑΕΛ χάσε το πέναλτι στο Απόλλωνα έπιανε τον κύπελλο. Για μένα την εγκυκλοπαίδεια, τον καθηγητή αποκλείστηκε και η Πάφος και η ΑΕΚ. Δεν μπορεί η Πάφος να δώσει 3-0 και η ΑΕΚ στο Ισραήλ να εθνικήσει 2-0.
0: Μπορεί να πάνε παράταση,
6: ρε. Η μόνη που είναι να περάσει είναι η Ομόνια και ο Απόλλων. Δύσκολο πολλά η ΑΕΚ. Και η Πάφος να περάσουν πρέπει να παίξουν πολύ μαπά, να είναι η άλλη τη χάλια. Δεφορμέ και χάνει ευκαιρίες. Συνέχεια η ΑΕΚ έχει αλληλεντύχει.
0: Μάλιστα. Άρα Τσούπαρε βλέπεις δύο στις τέσσερις ομάδες να περνούν. Η Πάφος βέβαια προχωρά, άρα θα έχουμε τρεις εκπροσώπους και αφή ΑΕΚ.
6: Εγώ η Πάφος αν αποκλειστεί σε να παίζει.
0: Ναι, κόφερε. Ναι.
6: Η ΑΕΚ αποκλειστεί
0: σε να παίζει. Όχι, παίζει μόνο Κύπρο.
6: Να παίξει για την Κύπρο, να πιάει το πλάθημα και τον τάπολ τον Μάιο του 27 και καλή επιτυχία.
0: Μάλιστα. Ο εντεκάδαν έχουμε.
6: Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου για μένα παλιά ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο Ζιτάν, ο Ροναστίνιο, ο Βαμπάστε, ο Σπάντζε Βίζο, ο Ράουφα και ο Γιώργος Σαβίδης. Εντεκάδα.
0: Ό,τι θέλει να πει, τι επίλογες έχω.
6: Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης?
0: Όχι, όχι, τι επίλογες έχω για την εντεκάδα, αν ξέρεις τι είναι να μας πεις πατωρά.
6: Έχω επιλογή Γαλλία το 98, ναι. Γερμανία το 90, Βραζιλία το 94.
0: Εντάξει, σταμάτα.
7: Υβράτο.
0: Ακλείσε το. Ωραία, φίλε, θέλα Γαλλία το 98 μεγάλη Κίνα ξαναπροφορά, ρε, που το τσούπαρο. Τσούπαρε, πια πίσω πληρώνω εγώ την τηλεφωνική τώρα. Εγώ και όλοι οι ακρόατες. Μάλιστα, άνοιξα πια, ήθελα Γαλλία. Εντάξει, κράτα το. Γιγαντέμο γλου μόνο ομόνια, εσύ ρε σας και πιέτε ρε Λεωνίδο Τσούπαρος. Ανέβουμε και τον τάπο, εντάξει φίλε, συνθήσαμε κάθε χρόνο τα διάλογουμε το καλοκαιρό. Άιζαμε, ποτέ θα μας τη σύρει κανένας. Μην ασχολείσαι τώρα, άιστα να πάνε. Θα δούμε τι θα γίνει από εβδομάδας με την Πεϊτάρ στο Πλοέστη. Και μαγάρι να περάσουν όλες οι ομάδες. Δύσκολο το εργό, ειδικά για Πάφων και ΑΕΚ. Αλλά θα το παλέψουν και ποτέ δεν ξεγράφεις κανέναν αν δεν παίξει την παρτίδα του εντός αγωνιστικού χώρου. Φυσικά και θέλουν βερτίες οι ομάδες. Φυσικά και είναι λογικό να μην είναι απόλυτα έτοιμες αυτήν την περίοδο. Και εικάζω ότι θα δούμε διαφορετικά πράγματα με το πέρας του χρόνου από όλους όσους συμμετέχουν στα κυπέλλα Ευρώπης. Και υπάρχουν ομάδες που δεν μας συστήθηκαν επίσημα γιατί ακόμη δεν ξεκίνησαν το πρόθυμα. Χαίρετε, ελπίζω να είστε ο Τσούπαρος.
6: Το τηλέφωνο μου έλειψε η κάρτα και πια από άλλο.
0: Χρέωσε άλλον και πέ μας με γαλλική προφορά τη Γαλλία του 98.
6: 12 του Ιούλη, αφιερωμένη στον Πανίκο, εις τοπικών υπάλληλων, Γαλλία του 98, 12 του Ιούλη στο Stade France, στο Παρίσι, Γαλλία 3, Βραζιλία 0, δύο γκόλο Ζιζιού και ένα Εμμανουέλ Πετί, έπαιξε παλιά, δεκαετία τους 2000, στην Άσενα, και πιάνει τρικολό η Γαλλία, πρώτη φορά στην ιστορία τους, το πόμπ παγκόμιο κύπελλο. Προπονητής, αρχηγός των Τεσάπ, 38, και το 18, ως προπονητής έπαιξε η Τρικολό. Μπαρτές, Ντουράμ, Λιζεραζού, Δεζαγί, Βλάμ, Δεσάπ, Αρρή, Μπετί, Γκιβά, Ζητά, Γιορκάευ. Απολογούμε, έβαλα κάρτα και έλειψε την κάρτα. Όχι άλλο την απολό. Ο φίλος μου τον Παρίκο, πιστοποιητικό υπαλλήλο. Άλλο στον Ομονιάτη.
0: Μάλιστα, θα σου βάλω εγώ την επόμενη φορά, Τσούπαρε.
6: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Τσούπαρε μου. Στρατάρχη, η ώρα να σχολάσει εδώ στις τέσσερις που πέντε σχολάνετε, γιατί Τσούπαρος σημαίνει ξυπνητήρι για σχόλασμα, κυρίες και κύριοι. Έτσι μου τον χαρακτήρισαν εμένα μέσα από την πορεία των χρόνων. Πιστός στο ραντεβού του, ο στρατάρχης Τσούπαρος. Να μπορεί, που ανακατώνεσαι τούτη την ώρα, λέει το Παμοϊσέως. Ωραίες οι κουβέντες τούτες. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε για τις εξελίξεις σε μια διεθνή εξέλιξη στην ξένη επικαιρότητα. Προπονητής της Εθνικής Βελγίου, ο Μαρκ Φαμπόμελ, για όσους ασχολείστε και με εθνικές off-season που δεν έχει κάτι άλλο. Ενώ διαβάζα τάσο ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Κάγκουα που ήθελε η ΑΕΚ Αθηνών. Τούτον το σκάουτινγκ των ελληνικών ομάδων ξεπερνά εμένα. Θέλει τον ο ένας και αν είναι τον ο άλλος. Δεν μου συμβαίνει τάσο.
3: Η διαφορά είναι ότι η ΑΕΚ ήθελε τον πριν να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Εσάν τώρα δικαιούται να παίξει ευρωπαϊκό ο Κάγκουα στον Παναθηναϊκό.
3: Μόνο στο league phase.
0: Α, στα προκριματικά πάξε και χρησιμοποιήθηκε, τεχιώνει.
3: Έπαιξε με το Ισραήλ, δικαιούται απεξή μόνο στη League Phase.
0: Άρα δεν θα υπολογίζεται.
3: Ναι, δεν υπολογίζεται μόνο να περάσουμε League Phase.
0: Ωραία, μιας και πιάσαμε τις κουβέντες για την Ελλάδα και είμαστε στο ποδόσφαιρο, απεταχτούμε στον μπάσκετ να μας ενημερώσεις σαν καλός δημοσιογράφος που είσαι.
3: Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, ενημερωμένος είσαι καλά όμως. Με τον Άσο στο τριφύλλιν τι γίνεται?
3: Τίποτε ακόμα. Ψάχνουμε.
0: Οκ. Άρα δεν υπάρχει κάτι. Ένας φίλος μου με ρωτά, παίζει κάτι με Γερμανών του NBA. Δεν νομίζω ρε φίλε. Πολλά επιστημονικής
3: φαντασίας. Είναι πιο πιθανό να Γάλλος παρά Γερμανός.
0: Γάλλος. Κρούσες με το. Να πιάνε το φρουνιέ.
3: Να φέρουμε την αθηγή Γαλλία μες στον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος Γάλλος έμεινε ρε Τάσον Τεκολό.
3: Όχι. Ποιος Γάλλος.
0: Γάλλος.
3: Γάλλος που είναι ναι μεν δεσμευμένος αλλά μπορεί να μην είναι.
0: Δεσμευμένος εννοεί στη ζωή του παντρεμένος.
3: Όχι με ομάδα.
0: Γάλλος. Άσο, ο Στραζέλο, ο Μάικ, ο Κόμπο.
3: Όχι.
0: Ποιος.
3: Ξαδοκίμασε.
0: Εμένα με πελάς, για τάσο ένα.
3: Έχεις 7 λεπτά.
0: Είναι τα 7 λεπτά.
3: Να είναι διαφημίσεις.
0: Να τον ευρώ.
3: Να το ευρύς.
0: Είναι η ώρα για διαφημίσεις.
3: Ναι.
0: Θα πάμε, αθλητικό τελευταίο στις 5 και 5 και 2 που να επιστρέψουμε θα σας πω το Γάλλο.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τηλαγκόρη από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
13: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
16: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
17: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
18: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
14: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Το αεροπλάνο της επιστροφής περνεί η Πάφος, δοκιμάζει να ανεβάσει ρυθμούς ο Κορέια. Στον δρόμο η Απολωνία είναι αυτή τη στιγμή ανόρθωση όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας της, 33 παίχτες στην αποστολή. Ψάχνει για επιθετικό και μέσο η Ομόνια, αμφίβολος ο Ντουμπάντζο με Καϊράτ. Έτοιμος να δώσει καλά συμβόλαια σε επιθετικό και εξτρέμο Απόλλωνα να ικανοποιήσει για την εμφάνιση με την Τίλανγκορη. Μέσα ο Σαμπορίτ για την ΑΕΚ ενώ Μπεϊτάρ. Αύριο αναχωρεί για Ολλανδία από Έλο Βρίζα επικεντρώνεται στην υπόθεση Σιώπη. Ψάχνει για εξτρέμια Έλ στο προσκήνιο βρίσκεται η υπόθεση του Μασέκο. Καμία πρόταση δεν έφτασε στα γραφεία του Άρη αναφορικά με τους Χαραλάμπους και Σαρφό. Ο Ύψονας ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού Λίσανδρου Παπαστυλιανού. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο και εγκατέλειψε την προπόνηση της ΑΕΚ Αθηνών. Προβάδισμα έχει ο Ζωσέ Σά για την θέση του τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό Πειραιός. Ναβαγιο Μεγιούρισιτς στον Άρη Θεσσαλονίκης. Νέα εποχή στην Εθνική Βελγίου καθώς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Μάρκ Φαν Μπόμελ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Δώσε Πάσα.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, πάμε να απευθείας άγιο το δωμάτιο.
1: Μια καλή κίνηση Μαϊτζέν που θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία από Βέντο Στέγιο. Ηλίας Ντάμον είναι σε καλή θέση. Ο Βέντο Στέγιο θέλει να πάει στην πρωτοπορία και θα είναι δίπλα από Μαϊτζέν και μάλλον θα πάει στην πρωτοπορία. Ο Βέντο Στέγιο, ο Ηλίας Ντάμον ακολουθεί σε καλή θέση. Κορσάρο Πάθ πιο πίσω. Ακόμη πιο πίσω ο Ρωμανός Λόρτ Βόντερμορ που έμεινε πίσω. Έμεινε στην εσωτερική. Ακόμη πιο πίσω Ferrari Power. Ακόμη πιο πίσω Μαρία Διπέ. Ακόμη πιο πίσω Άλλοθι και στην τελευταία θέση ο Μιγιώδη Όλμο. Με το Βέντο Στέγιο στο ένα μήκο. Στην πρωτοπορία από τον Ηλίας Ντάμον κοντά Κορσάρο Πάθ εσωτερικά Μαϊτζέν. Πιο πίσω ο Ρωμανός Λόρτ Βόντερμορ. Πολύ πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Ξακοσάρι. Βέντο Στέγιο πιέζει. Δείχνει να ελέγχει το ρυθμό στο σημείο αυτό Ηλίας Ντάμον. Είναι στο μισομήκο. Κορσάρο Πάθ και Μαϊτζέν. Πιο πίσω ο Λόρτ Βόντερμορ, ο Ρωμανός και ακόμη πιο πίσω από λίπα άλογα στη στροφή. Ηλίας Ντάμον είναι δίπλα από τον Βέντο Στέγιο απ' έξω. Κορσάρο Πάθ, Μαϊτζέν, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Ηλίας Ντάμον θέλει να κάνει την επίθεση και στο ρυθμό του να πάει στην πρωτοπορία από τον Βέντο Στέγιο. Πιο πίσω προσπαθεί Κορσάρο Πάθ, Ηλίας Ντάμον. Τα 4-5 μίκια από τον Βέντο Στέγιο, Κορσάρο Πάθ και τα υπόλοιπα άλογα. Ηλίας Ντάμον 5-6 μίκη μπροστά από τον Βέντο Στέγιο. Πιο πίσω προσπαθεί τώρα να κάνει φίνις ο Λόρτ Βόντερμορ για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, την οποία μάλλον θα πάρει ο Λόρτ Βόντερμορ, Βέντο Στέγιο και Μαϊντζέν πιο πίσω.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να τα πάρω λίγο μίστερα. Έχω κάποια μηνύματα εδώ. Μπορείτε να μου πείτε πόσες κινήσεις ξένων κοινοτικών έχει ο Μονέα, λέω 6-86. Αν τις μέτρησα καλά, είναι τρεις διαθέσιμες. Έτσι. Μη υπολογίζοντας τον Μουσαλόφσκι, υπολογίσα όμως τον Ζόχο και είναι τρεις οι θέσεις. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος στο μέτρημα, Γκαντέμο, Γλουμόνο, Ομόνια, εσύ ρε σας πείτε, είπαμε το ναι, 686 απαντήσαμε. Και το 53 Γκαντέμο, Γλου, ρωτά κάτι άλλο. Βασικά θέλει να σχολιάσουμε τον Βαρίστα Ντονά, το μάτι στην Ομόνια. Και αν ήταν στο Μουντιάλ, Αργεντινή ήταν να έχει πέντε κόκκινες. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι κόκκινη τη Ομόνια. Τι είναι Αργεντινή, ήταν και γίνει τη Ομόνια. Ξαναφέρεσαι κυρίως στη φάση του Μέση με Αλγερία που ήταν κόκκινη. Ναι. Είναι ένα λάχτισμα πάνω ψηλά, τεντωμένο πόδι, επικίνδυνο παίξιμο. Το point of contact, να ξέρεις, παίζει πολύ άλλο ρόλο σε μια κοκκίνη. Το σημείο επαφής δηλαδή, αν είναι τεντωμένο το πόδι, πώς είναι ένταση έχει. Αλλά ναι. Γιατί όμως αετομάτης, θεωρώντας σωστή η κρίση του βαρίστα, κάτε με να φωνάξει τον κύριο Κορέια στο VAR. Αλλά στο Μουντιάλ είδαμε άλλα πράγματα. Με τα σχολιάσουμε, είπαμε ότι έγινε τέτοια λάθη, τα οποία εγώ δεν αποδίδω εύνοια Αργεντινής και είναι σκόπιμα και τέτοια. Αλλά είπαμε ότι είσαι μια κόκκινο Μέση. Τώρα, αν κάποιο δεν το βλέπει, επειδή είναι τόσο φαν του Μέση σε σημείο που να βλέπει μια κόκκινη, respect να πω. Σημαίνει υπερβολική αγάπη στο Μέση. Μαγάρα αγαπούν τον κόσμο έτσι. Αλλά εγώ δήλωσα με σηκώ πολλέ φορέ. Το ένα όμω δεν ανέρει το άλλο. Έτσι. Έχουμε και τα κριτήρια μα. Είναι γενούλα στο βωμό του παίχτη. Εσύ να σε καλά, κύριε 686. Ευχαριστίε σε Pizza Papa Jones και Σίτα. Ξέρετε τι μου αρέσει στα Freedom της ΣΥΤΑ, δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα κινητής. Έχεις αξιόπιστο δίκτυο, προνόμια, ταξιδεύεις ξέγνιαστα και γενικά έχεις Freedom, έχεις ελευθερία με τη ΣΥΤΑ. Να θυμίσω ότι στο 23-24 στέλνετε το όνομα σας, το επίθετο σας και το όνομα της ομάδας, όλα αυτά στο ίδιο μήνυμα, της οποίας θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας της. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, μια προσφορά του Super Sport 24 αυτά στη Zot Ticket. Και έρχεται και δεύτερη παρτίδα στα social media του σταθμού, έτσι, επιβράβευση από εμάς. Προς εσάς για την αγάπη που μας δείχνετε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και θυμίζω ότι το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά για αποκλειστικά όλο το αγωνιστικό διήμερο του Ουγγρικού Grand Prix. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4:45 τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις κατατακτήριες δοκιμές και την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 3 οι Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας παρουσιάζουν το F1 Pre-Race Show με όλη την επικαιρότητα και στις 3:45 ζωντανά ή αποκλειστικά από το Mega Channel ο αγώνας που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σημίζω η Φόρμουλα 1 ζωντανά ή αποκλειστικά σε ανοιχτή ζώνη μετά από μια δεκαετία και κάτι στο Mega Channel. Όλα ζωντανά και αποκλειστικά στο σταθμό του συγκροτήματος μας, ο Mega Channel. Και για τα διαρκεία, είπαμε 77-77-10-20 θα σας το θυμίσουμε. Τηλεφωνικές σας πανεβάσεις και 23-24 κατά μηνύματα. Να διορθώσω κάτι που έκανα λάθος από το πρωί. Έτσι δεν το ψάξα όσο καλά έπρεπε. Λάθος δικό μου. Η ΑΕΚ δεν δικαιούται αλλαγή στη λίστα. Έτσι δεν μπορεί να βάλει παίχτη γιατί δέχτηκε κοκκίνινο σαν ο Βαντερχόρ. Με ενημέρωσαν άνθρωποι της ΑΕΚ και τους ευχαριστώ. Αυτοί προφανώς ξέρουν καλύτερα γιατί θα ρώτησαν και στην ΜΕΦΑ και ξέρουν τους κανονισμούς. Άρα μια επιλογή λιγότερη χωρίς να μπαίνει κάποιος άλλος μέσα. Όμως εξέτησε ενός Σαμπορίτη και επιστρέφει. Ήταν μια αγωνιστική του μετά την κόκκινη πέρσι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας τελευταίων παιχνίδιων ευρωπαϊκών. Άρα μπαίνει τώρα ξανά στις επιλογές Καμορανέζη για πρώτη φορά φέτος σε επίσημο μάτς και αντικαθιστά ο Βαντερχόρ στους διαθέσιμους στόπερ. Έτσι. Και θα δει ο κύριος Καμορανέζη τα πλάνα του. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Άλλο.
0: Γεια σου κύριε Μάικ.
2: Γιώργο μου. Χειρότερη Νάικ δεν είδα, έχουν πάρει από τον καιρό που ιδρύθηκε.
0: Α, έτσι πολλά.
2: Μα για όνομα του Θεού. Παίξαμε 20 λεπτά μάπα και έτσι να ήταν.
0: Εν ήταν καλή η ΑΕΚ.
2: Δεν ήταν καλή, δεν ξέρω γιατί. Άλλες φορές έμπαιναν μέσα και βάλαμε ως το 15 λεπτό είχαμε 2-0 τα εμπλεμένα. Εντες φοητσιασμένοι, τοπαθοί στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, όντως είπαμε δεν ήταν καλή. Πρέπει να βελτιωθεί αν θέλει να έχει τύχη στο επαναληπτικό.
2: Όχι, πρέπει να όχι να δεν μπορώ να σου πω ότι ο καθένας πρέπει να βάλει πιο φορές δυνάμεις του εαυτού.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Διαφορετικά, no chance. Αν το πω έτσι, ορθά κοφτά.
0: Ναι. Εντάξει, έχει κάποιες πιθανότητες, θα τις διεκδικήσει.
2: Βεβαίως. Εγκρίμα.
0: Θέλει και παίχτες όμως, α.
2: Τρεις μήνες ήταν το
0: τελευταίο
2: παιχνίδι
0: στο Δούνο και είδαμε τόσες ωραίες εμφανίσεις. Εντάξει, συνήθισε η ΑΕΚ και ο κόσμος της στην Ευρώπη.
2: Εσύ πώς το βλέπεις?
0: Εντάξει, είπαμε ότι η ΑΕΚ δεν ήταν έτοιμη για αυτό το παιχνίδι, δεν προετοιμάστηκε κατάλληλα. Θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετική. Είναι προβληματική η εικόνα αυτού του πρώτου αγώνα. Δεν υπάρχει όμως λόγος μιας κριτικής ισοπεδωτικής αυτήν τη στιγμή της χρονιάς.
2: Όχι,
0: δεν λέω για εσάς, δεν λέω για εσάς. Λέω γενικά για τον κόσμο ότι εντάξει, δικαιούται να κάνει την κριτική του, αλλά επειδή άκουγα και χθες, ρε παιδί μου, ο Καμαρανέζη είναι καλός προπονητής, δεν έχει πλάνο. Μπορεί και να είναι αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να κρίνω από ένα παιχνίδι το πράγμα. Μπορεί και να στέκει τον που λέει κάποιος, αλλά ένα παιχνίδι δεν το καταλάβεις.
2: Θα το
0: οδηγάσουμε
2: στα πρώτα τρία παιχνίδια.
0: 4-5 μάτς, να έχεις μια εικόνα λίγο συνεχόμενα, να τα δούμε λίγο.
2: Τι, αν κόψεις πίσω στο πρωτάθλημα 2-3-4 παιχνίδια, πάπαλα.
0: Θα πρέπει να ενισχυθεί και η ΑΕΚ όπως και όλες οι ομάδες.
2: Έτσι είναι, Γιώργο.
0: Ναι, κύριε Μάκη, να σε καλά, να σε καλά. Ο εκατοστάρων, λέει Γιώργο, ήταν τόσο χαγέντηλα, έγιναμε ομαδάρα. Μπορεί και τα δύο, ρε, 145 μου. Δεν είδα το παιχνίδι από το ράδιο, το ακούω και εγώ, από την περιγραφή του Παύλου του Πελεγκάρη. Ο Πόλυνας όμως από πέρσι συνεχίζει να δείχνει ότι έχει καλά δείγματα. Πέρασε, να δούμε ποιος θα περάσει από Κλουζ Μπραν και να το αξιολογήσουμε με άλλα κριτήρια εκεί. Πιο δύσκολο το εμπόδιο και πιο ψηλό. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
3: Έλα, φίλε μου.
0: Γεια σου, πρόεδρε.
3: Και εγώ μπορεί για τη μάπα, φίλε μου.
0: Κι αν πούλες.
3: Την άρεσε όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
3: Το δίπλα μου έπαιξε ένα Απόλλωνας.
0: Ναι.
3: Ήταν και ό,τι αντιμένων που λαλούσε για τα ύπηρα μας ότι να παίζουν.
0: Μα και πάνω διούν τις άδειες.
3: Να κάτω έχουν και ρομή, θέλουν πάνω που 20 να έχουν άδειες.
0: Πρόεδρε, ο 6.87 απαντά στον 145 και λέει ότι η Ντίλαν Κόρη ήταν επίπεδο αγροτικού και απαντά έτσι στον 145. Ήταν όντως επίπεδο αγροτικού η Ντίλαν Κόρη.
3: Ένα να σου πω, έχετε πολλά να κάνετε τον καλύτερο προπονητή της ενός.
0: Τον καλύτερο.
3: Ναι, που λέει ότι είναι καμή.
0: Άρα είναι καλός.
3: Είναι καλό, άμα τα αφήκετε να δουλέψει ο άνθρωπο.
0: Τι πρέπει να κάνουμε για να τον αφήκουμε να δουλέψει?
3: Φίλε, ο προπονητής του που έφυγε από την ανόρθωση ήταν καλύτερο προπονητής.
0: Καλύτερο, μάλιστα.
3: Αλλά η ΑΕ έδωσε υπομονή.
0: Όχι, να δείξουμε υπομονή ρε πρόεδρε.
3: Επίετε, ανοίξετε, επέτσετε με 10 παιχτές να πρέπει να διαταγεί.
0: Ποιος έπαιξε με 10 παιχτες, ναι, μετά το 77 έπαιξαν με 10 παιχτες και έγκανε που την κότσιν ήρθαν και ο γκολ.
3: Ναι, έτσι είστε ο προπονητής, έτσι ο προπονητής που έτσι να πας.
0: Μπράβο ρε πρόεδρε, άρα υπομονή.
3: Υπομονή.
0: Μπράβο ρε πρόεδρε, είσαι φίλο αεκτής.
3: Έτσι είμαι αεκτής ρε φίλε.
0: Δεν είσαι λίγο αεκτής.
3: Όχι, εγώ θέλω να περάσουν όλες οι ομάδες.
0: Μπράβο ρε πρόεδρε.
3: Να μας δω κουλιάκια που...
0: Έτω γιατί μας αγάπησες, θωρείς μας χρήματα.
3: Γεννή, να μας δώκουσουν, να σάσουν το γήπεδο μας στο Στονίδη, το Αντώνη Παπαδόπουλος και να παίζουν Ευρώπη, εθνική.
0: Εντάξει, πρόεδρε μου.
3: Πάμε,
0: να σε καλά, καλό σώμα, Κυριάκο.
3: Πάμε.
0: Εσύ πάντα εύχεσαι με, να σου πω και εμείς. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Καλό.
0: Χαίρετε, γεια σας.
4: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια σου, φίλε.
4: Φίλε, πέ μου, ο Στέγιος μου βουέτ.
0: Ο Στέγιος παραθερίζει.
4: Πάλε.
0: Δικαιούται.
4: Πότε.
0: Που παραθερίζει.
4: Όχι που. Πότε.
0: Δικαιούται. Από πότε δικαιούται που τα χρόνια εμπειρίας του μόνος του ερωτά κανένα.
4: Από τα χρόνια ρε φίλε μου εγάζαμε και το πράγμα κάθε μέρα.
0: Είναι τα λόγια να σου απαντάνε αν ήταν δαμε. Πιένε πέσε.
4: Ράλιστα.
0: Έτσι ήταν να σου πει, έτσι σου λαλώ εκ μέρους του. Γεια σου κύριε Ακιάβουελ.
5: Λοιπόν, έτσι σχετικά για το ποδόσφαιρο, είμαστε πολλά πίσω ακόμα. Νομίζω μόνο ένα πόλο προκρίνεται. Εγώ είναι αμέσως στην Ευρώπα.
0: Α, εννοείς ότι... Περίμενε, εννοείς ότι οι τρεις είναι να αποκλειστούν.
5: Από τις φάσεις τούτες, ναι.
0: Οκ, άρα έναν τρία βλέπεις εσύ, οκ.
5: Έτσι πιστεύω, μακάρι να βγω ψεύτης.
0: Ναι, ναι.
5: Αλλά πιστεύω ότι κατανάω πολύ μαπά.
0: Μάλιστα. Να σε γελάσω κυράκι μου, το από εβδομάδες αλλά έξερω μέρα ακριβώς.
5: 30-30
0: μήνες σαν να έλα λεκτόρα. Δεν ξέρω, δεν τον ερώτησα γιατί φεύγω και εγώ αρκετές άλλες εβδομάδες, δείξαν το σπάνιο εκπομπές. Νομίζω...
5: Εντός ή εκτός που πήγε.
0: Εκτός Κύπρου αν δεν κάνω λάθος.
5: Άρα.
0: Νομίζω, εκτός Κύπρου.
5: Έβγες
0: στη δροσιά μου ξανά να σπάσει ο πλάνος. Να σε καλά κυριάκι μου, να σε καλά. Καλόν υπόλοιπο. Κύριε Μιχαηλίδη, εντάξει το Γάλλο είναι βρατόν, αλλά πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας, Γρηγόριε. Α, ήταν να χάσω και έναν ακροατή, έχει δύο χρόνια να χάσω. Είμαστε καλά, Δημήτρη από Έλε, εσύ.
6: Καλά. Για τις ομάδες, εχθές που εσύ ήταν άκρο... Μέσα και η Ομόνια έλεγα το ότι να περάσει, λογικά. Από όλο να ζω, όντως, εν τη λαγκόρε κάτι του δοκούμι. Δηλαδή, και χωρίς προετοιμασία, αρέσει το έτσι μαζά. Η Μπεϊτάρ φάνηκε πιο έτοιμη από ό,τι είναι η περιγράφα.
0: Ναι, πιο έτοιμη, αν και δεν έχει παραπάνω παιχνίδια που είναι έξω. Ένα παιχνίδι νομίζω μόνο έχει παραπάνω επίσημο.
6: Φάνηκα που την τηλεόραση, όσον είδα λίγο το παιχνίδι, είχαν παραπάνω μοιογένεια.
0: Ναι, ήταν πιο έτοιμη φίλε για το παιχνίδι.
6: Ναι, και βρίσκασαι ένα στον άλλο, λες και παίξασαι ήδη
0: 6-7. Για εκενό μια ομάδα που μας έδειξε ότι μπορεί να κρατήσει μπάλα, μπορεί να κυκλοφορήσει με το 30 δυνατούς να κάνουν το πράγμα.
6: Ήταν που παρατηρήσα από την ΑΕΚ, που περίμενα να το έχει η ΑΕΚ, είχαν 7 παίχτες του πέρσι.
0: 6, νομίζω 6-5, όχι νομίζω, η 11 ήταν 6 παγί, 5 νέοι.
6: Ναι, τούτον δηλαδή πρέπει να δώσει άκαν την πέτα.
0: Μα είπα το και το πρώτο αγώνα ότι η ομοιογένεια μπορεί να παίξει ένα ρόλο, αλλά δεν ξέρω, ήταν η προετοιμασία, η κόπωση που έχουν για αυτήν την περίοδο. Δεν είμαι ειδικός να σου πάνε φυσιολογικό να βαριά τα πόδια αυτήν την περίοδο. Δεν ξέρω.
6: Για την ομάδα μου, αν έχω ένα τσιπάκι να γίνεται.
0: Ναι, καλό.
6: Όσο λένε οι φίλοι στην Ελλάδα, νοσιώπησε, ναι, ένα 60-40 προς το παρόν υπέστα από ελ.
0: Εν τους έχεις πολύ εμπιστοσύνη, να.
6: Όχι, εν 60-40 υπέρνε κάτι φορείς Αρχάγγελα.
0: Ναι, επειδή πες όσο λένε στην Ελλάδα έτσι.
6: Γιατί έτσι λένε για τον Λιμιόν και για τον Σάστρε. Ήδη ο Βρίζας βρίσκεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό γράφτηκε. Ναι, το είπαμε και εμείς πρεμερών ότι έχει πάει Ελλάδα. Πήρε προσωπικά την υπόθεση με τις επαφές του και είναι, είπαμε για τον.
6: Την υπογραφή ξέρουν από τον ωραίο διαιτέ.
0: Ναι, είπαμε φίλε για τον Βρίζαν ότι πολλοί κόσμοι μπορεί να το καταλαβαίνει, όμως η ύπαρξή του μέσα στις διαπραγματεύσεις μπορεί να διαδραματίσει ρόλο.
6: Και πιθανόν να υπάρχει σε μια ωραία έκπληξη με νιάρι.
0: Ωραία.
6: Έκπληξη με νιάρι.
0: Έκπληξη. Ξέρουμε που είναι τα χώρα, αν είναι το νιάρι. Πέμα στη χώρα ρε φίλε τουλάχιστον.
6: Αναμένεται ακόμα μια βόμβα ελληνική.
0: Βόμβα ελληνική με νιάρι.
6: Από Ελλάδα μεριά.
0: Δεν είναι απαραίτητο να κατάγεται από την Ελλάδα.
6: Το βρίσκεται που έβρισκεται για τώρα για ένα μέχρι μόνο.
0: Μάλιστα. Να μας ξαπιάει και Δευτέρα να μας πεις κανένα νέο να γίνεται.
6: Είναι.
0: Εν το λαλό ειρωνικά, ειλικρινά που είσαι όλα. Να έχεις info και να μας τα λαλείς. Να ακούει να ενημερώνεται ο κόσμος ρε φίλε. Πολλοί από ελίστες πάγουν την εκπομπή.
6: Το Αποέλ πάει για 4 μεταγραφές. Τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό.
0: Να σε πιάω να γαμίσεις τα ρεπό του Ιάννου του Παπά Ιωάννου. Αποφάσισα του.
6: Τερματοφύλακα προτείναμε τον Πασχαλάκη.
0: Πασχαλάκη, μάλιστα.
6: Έδωκα σου το... την πληροφορία.
0: Είπες ήδη αρκετά, Δημητρή.
6: Άρα.
0: Να σε καλά, φίλε, καλόν υπόλοιπο. Εντάξει, έχει κόσμο που εκατόνται με τα γραφικά, θέλει να μαθαίνει, ρωτά, ανησυχεί, έχει πηγές. Οπότε μην απορρίπτετε κάτι πριν το ψάξετε. Σας το λέω εμπειρία δημοσιογραφική επίσης. Αλλά δεν έχω πληροφορίες εγώ για τα Αποέλ να σας πω κάτι. Ο Ιάννος βγαίνει, λέει ότι έχει και προσπαθούμε να σκρατάμε ενήμερους με τους ρεπόρτερ των ομάδων μας. Κύριε Τάσο, τον επόμενο. Χαίρετε. Όχι, επόμενο. Τώρα έχει επόμενο. Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι. Ο Γάλλος που μου είπες πριν. Για όσους δεν άκουσαν, είναι μια κουβέντα που ψάχναμε ποιος θα έρθει άσος των Παναθηναϊκών. Μου είπες ότι μπορεί να είναι Γάλλος. Είπα, μα ποιος Γάλλος, τραζέλο κόμπο, όχι, και πρέπει να ονεύρω στο διάλειμμα. Λοιπόν, έκανα μια έρευνα. Μίλησα με τα λαγωνικά μου σαν πελόκηπους. Φορούσε μπράσινα πέρσι.
7: Oh yes.
0: Το όνομα του είναι και σε περιοχή της Αμερικής.
7: Άμα βάλεις και ένα πρόθεμα μπροστά.
0: Είναι ο Σαν Φρανσίσκο. Ναι. Ο Φρανσίσκο, κυρίες και κύριοι, είναι ο μεγάλος στόχος του μπασκετικού Παναθηναϊκού.
7: Ο μεγάλος είναι ένας από τους στόχους.
0: Τάσο, τι είδους άσο θέλει ο Παναθηναϊκός όμως? Σκόρερ, δημιουργών.
7: Δημιουργών.
0: Στην άμυνα ο Φρανσίσκο, επειδή είδα πολλά παιχνίδια της Ευρωλίγκας, αλλά δεν τον θυμάμαι, εν τρύπα πίσω. Σκόρερ, δημιουργών.
7: Δημιουργών.
0: Στην άμυνα ο Φρανσίσκο, επειδή είδα πολλά παιχνίδια της Ευρωλίγκας, αλλά δεν τον θυμάμαι, εν τρύπα πίσω.

0: όμως θέλει ώρα την μπάλα στα χέρια του, αλλά ξέρεις.
1: Εντάξει, κανένα δεν είναι τελείω.
0: Εντάξει. Ο Μπράντοβιτ όταν επιλέγει Άσον, διά του τα κλειδιά όμως.
1: Κοιτάξτε, εσύ ποιο Λούκα.
0: Να παίζει 10 λεπτά.
1: Να παίζει 10 λεπτά. Εσύ και τον Ναμ και τον Γκραντ, ένα του δόκι για γύρου. Ένα άλλο με τα σχημένα να παίζει.
0: Εντάξει, τον Ολυμπιακό πώς το βλέπεις, δεν λέω ότι μιλούμε μόνο για τον Παναθηναϊκό.
1: Να εξαρτηθεί πολλά, θα φύγει ο Ουόκαπ.
0: Αφήγει, υπάρχουν συνέπειες για τον Ολυμπιακό.
1: Βεβαίως.
0: Οι οποίες είναι.
1: Ποιον είναι να παίξει, ποιον είναι να σιάσω.
0: Το Μοντέρο και ο Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ παίζει άσος.
1: Με ο ένας μαρκάρει όπως ο μαρκάρει ο Ουόκαπ.
0: Εντάξει, άρα χάνει από τα αμυντικά καθήκοντα.
1: Γιατί το Ουόκαπ είναι για να σκοράρει. Μαρκάρεις και για κάνουν παιχνίδι.
0: Ήταν κυρίως για ένα μήνα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύεις ενδεχόμενη φυγή του World Cup σηματοδοτεί και πρόβλημα με τα διαβατήρια στην Ελλάδα?
1: Έτσι αλλιώς ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τα διαβατήρια. Μάλιστα. Τώρα που έφυγε και ο Φαλ, έφυγε και ο World Cup.
0: Ναι, έφυγε ο Φαλόπουλος. Ο Θωμάς δεν έφυγε ακόμα.
1: Εδώ κάνουν 10 εκατομμύρια που το.
0: Οι Ντουπάι έστειλαν καινούργια πρόταση. Είναι ένα απορριφθήριο τούτη που είναι εκατομμύριο.
1: Όχι για το World Cup.
0: Για ποιον?
1: Για τον Ντόρση.
0: Μα είναι Ντουπάι.
1: Όχι, ο Άρης.
0: Ο Άρης. Μα Θεσσαλονίκη. Μα να φύγει ο World Cup να φύγει ο Ντόρση. Ποιο είναι να παίζει η Ελλάδα, ρετάσαι εγώ και εσύ.
1: Δεν ξέρω, εγώ
0: δεν. Να παίζει ο Καραγιαννίδη που πιάνει τον προμηθεία μισό εκατομμύριο.
1: Αυτό που του αφήνει να βγει.
0: Θα φύγει ο Ρετάς. Ο Ντόρσε φεύγει με τίποτε με Ολυμπιακό. Θεωρώ.
1: Ντουπάι έκανε καινούργια προταση σχεδόν 100.
0: Ντουπάι μπορεί να πιάει τον Ουόκαπ με σύμμαχο τον παίχτη, για Ντόρσε ή Άρη δεν το βλέπω.
1: Έκανε καινούργια προταση και απορρίφθηκε με έναν εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, ένα αυκή ανάμιση. Εντάξει, τέλος που θα δούμε. Καντέμογλου τον Αντετοκούμπο να πιάτε Λεωνίδου πάλι εμείς θα το πιάμε 9:53. Απορώ πως Ολυμπιακός και Νευρολίγκα με παδούσαν τον Καντέμογλου που τη σύρνει ακόμα και το αυτοκινήτου που προσπερνά στο highway. Δεν ξέρω εντάξει τα καλά φέρνει, ρε φίλε. Πράγμα, αν παλιά είσαι Ολυμπιακό, ρε κάντε μου, απλά είσαι αντιλεωνίδα σου, εγώ που καταλάβω και πράγματα παραπάνω, κύριε. Λοιπόν, θα πάμε σε πολιτικό δελτίο, πλησιάζουμε τις 5:30 και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο της δεύτερης ώρας.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
4: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί

0: είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτήριων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
0: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Super Sport 104.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel στήριξη στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τη συνολική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος εξέφρασαν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου σε κοινό τους ανακοινωθέν μετά την πρωινή συνεδρίαση. Το Εθνικό Συμβούλιο καλωσόρισε την επίσκεψη του Αντώνιο Κουντέρες χαρακτηρίζοντάς την ως έμπρακτη απόδειξη της προσωπικής του προσήλωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Στην Άγκυρα βρίσκεται σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαριάνχελα Ολγκίν, η οποία θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χαγκάν Φιντάν. Πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό της Ολγκίν πριν έρθει στην Κύπρο εν ώψη και της άφιξης του Αντώνιο Κουτέρες στο νησί τη Δευτέρα. Σε καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσόντη και της επωνομαζόμενης Σάντης, προχώρησε σήμερα το ΤΑΕ Αρχηγείου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς και της παρενόχλησης. Οδηγίες για άμεση δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος ταχείας αντίδρασης για απομάκρυνση εμποδίων και επαναλειτουργία των αυτοκινητοδρόμων έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φιτηρής μετά το πολύωρο μπλοκάρισμα του αυτοκινητόδρομου και το χάος που δημιουργήθηκε χθες το απόγευμα μετά την ανατροπή φορτηγού με χαλίκια. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων και μεγαλύτερης κλίμακας επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Από πλευράς της, η Τεχεράνη συνεχίζει να στοχεύει αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Σε δραματική κατάσταση βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες πλήττονται από μεγάλης έκτασης πυρκαγιές.
8: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
9: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
10: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
7: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
13: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
14: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
13: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
14: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
17: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
18: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
17: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
18: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Γκίμπλι. Μαζί με το Σερβρακά, συγκαλπάζοντας τα δύο άλογα, τον Χαμόν Ουραμάτ, λίγο πίσω μείνει ο Θαλασσινός με την εκκίνηση, όμως είναι σχετικά κοντά, πλησιάζοντας το χιλιάρι με τον Σερβρακά, να θέλει να πιέσει από γρήγορα τον Γκίμπλι. Ο Θαλασσινός έχει περάσει ήδη στην τρίτη θέση με Γκίμπλι στην πρωτοπορία. Ο Σερβρακάς ακολουθεί στον ένα λαιμό τώρα, ενώ ο Θαλασσινός είναι στην τρίτη θέση. 400 πλησιάζουν με τον Γκίμπλι στην πρωτοπορία. Έχει ξεφύγει τώρα του Σερβρακάς στα δύο μήκη, ενώ ο Θαλασσινός προσπαθεί να καλύψει το έδαφος. Είναι πίσω ακόμα. Ο Γκίμπλι πάντα στην πρωτοπορία. Είναι στα δύο μήκη μπροστά. Τρία από το δεύτερο Σερβρακά, ενώ ο Θαλασσινός είναι στην τρίτη θέση τελευταία. 150 μέτρα με τον Γκίμπλι να είναι πάντα στην πρωτοπορία. Ο Σερβρακάς στη δεύτερη θέση. Και ο Θαλασσινός στην τρίτη με τον Γκίμπλι να έχει τις δυνάμεις. Ο Σερβρακάς στη δεύτερη θέση. Γκίμπλι και Σερβρακάς που προσπαθεί να απειλήσει. Όμως ο Γκίμπλι θα κερδίσει τον Σερβρακά. Και πίσω είναι ο Τραχαμόν και ο Θαλασσινός.
1: Άιντε!

0: Επιστρέψαμε έτσι για το δεύτερο μισό της δεύτερης ώρας. Ακούσαμε και την υποδρομία σε ζωντανή σύνδεση με τον Άγιο Δομέτιο. Στο 2324 τα γραπτά σας μηνύματα 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Θυμίζω ο διαγωνισμός για τα διαρκείας. Στο 2324 γράφετε το όνομα της ομάδας σας, το ονοματεπώνυμό σας, όλα στο ίδιο μήνυμα. Το στέλνετε και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Ήρθαν αρκετά μηνύματα εδώ για τα διαρκείας. Είχε έναν πριν, ο 552, ο Ιάννου Χαράλαμπος, προτούσε να ήρθε το μήνυμα γιατί έστειλε και πριν, δεν έβαλε όνομα. Εντάξει κύριε 552, μας ακούς τώρα, έστω και με λίγη χρόνο καθυστέρηση, σωμαντώ ότι είναι νομότυπο το μήνυμα σου. Περπατά, που λέμε, για την κλήρωση. Είσαι εντός αυτής, άρα μην φοβάσαι τίποτα. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα και ο διαγωνισμός μετά διαρκείας. Θα έρθει και δεύτερη παρτίδα στα social media αλλιώς συντόμως. Και 25-26 Ιουλίου είναι το Ουγγρικό Grand Prix, ζωντανά και αποκλειστικά από το Mega Channel. Οι κατατακτήρες δοκιμές στο Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4:45 και την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 3. Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας παίρνουν θέση για το F1 Pre-Race Show και 3:45 τα φώτα ανάβουν για να δοθεί εκκίνηση ζωντανά και αποκλειστικά από το Mega Channel σε ένα σημαντικό αγώνα. Έτσι, και πάντα είναι και το live streaming στο Facebook του σταθμού, της ιστοσελίδας μας στο Facebook. Supersport 24 μπορείτε να τη βρείτε για να ακούσετε και το πώς σχολιάζουν οι συναδέλφοι την εκκίνηση. Παρακολουθώ ότι σας ενδιαφέρει και σας αρέσει και είναι πολύ ευχάριστο, αλλά και όλη την μετάδοση του αγώνα και τηλεοπτικά φυσικά από το Mega Channel σε ανοιχτή ζώνη μετά από μια δεκαετία και κάτι. Είπαμε για τις ομάδες μας διάφορα. Αναχωρεί ανόρθωση για προετοιμασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στάδιο αυτό για τη Μεγάλη Κυρία. Με 33 παίχτες, με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Έτσι δόθηκε και το πρόγραμμα των φιλικών, να το θυμίσω και να το πω για όσους δεν το ξέρουν. 26 Ιουλίου με την Κρακόβια, 29 Ιουλίου με την Σταλ και 2 Αυγούστου με τον Ατρόμητο. Οι ώρες έναρξης θα οριστικοποιηθούν και θα γίνουν γνωστές από την ανόρθωση δια της επισήμου οδού. Εντάξει, είναι η περσινή φουρνιά, έφυγε ο Σέσι, το ξέρουμε. Είναι ο κορμός αυτός που υπήρχε και μπήκαν και νεαροί στην προετοιμασία. 33 παίχτες σύνολο. Ονόματα όπως Σταύρος Παναγίου που δεν είναι και τόσο νέος για την αποστολή. Μπήκαν και άλλες φορές. Δημήτρης Αγγελή, Μάριος Φουκαρής, Θεοδόρος Καλογύρου, Ανδρέας Αβραάμ, Χαραλάμπος Μιχάλας και αυτός ήταν στην Κυπερούντα, θυμάμαι. Τράγκολας, ο Χαραλάμπος, Σωτήρης Παναγίου και Φίλιππος Λίτρας. Εντάξει, κάποιοι έχουν εμπειρία από την πρώτη ομάδα, θέμα προπονήσεων. Μαγάρι να δείξουν καλό πρόσωπο, να πάρουν ευκαιρίες. Και είναι το chance τους που λέμε τώρα να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα λεπτά που ενδεχομένως να τους δώσει ο κύριος Νέστορ Ελ Μαέστρο με βοηθόν τον Νίκο Ελ Μαέστρο. Οι δύο μαέστροι της ανόρθωσης ηγούνται αυτής της προσπάθειας, αδέρφια οι δύο τους. Άλλαξαν το επίθετο, γνωστή ιστορία, την είχαμε πει όταν ανακοινώθηκε ο Ελ Μαέστρο, Νέστορ Ελ Μαέστρο. Και ο Αποέλ επίσης αναχωρεί για προετοιμασία. Πολύ σημαντικό στάδιο και για τους γαλαζοκίτρινους. Η περίπτωση σιώπη, γιατί εκεί υπάρχει μεταγραφικό ενδιαφέρον στον Αποέλ, την ελέγχει ο κύριος Βρίζας και η ομάδα θα μονταριστεί στην Ολλανδία. Δεν πήγε ο Περέρα, ο Μύρ και ο Ταϊντέ. Είναι ένα μήνυμα αυτό για ο Μύρ, γιατί αριστερά έρθαν και ο Άγχελ Καρσία, είναι και ο Σταφυλίδης, άρα δεν έχει χρόνο ο Μύρ και δεν έχει θέση στο ρόστερ, όπως καταλαβαίνουμε. Και ο Περέρα τώρα, τερματοφύλακας, βλέπουμε ότι μένει εκτός, είναι ο Πέρετς, είναι ο Χριστοδούλου, είναι ο Μπέκερ. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η θέση και ποιοι θα είναι εκεί και όταν ξεκινήσει η χρονιά ποιοι θα βρίσκονται. Είναι και ο Μίχος στο μεταξύ, έτσι θυμάμαι ότι έπαιξε και πέρσι με τον Μόρια, έδειξε τα δείγματα γραφής του, ένας νεαρός που πάντα προσπαθεί, ήταν και τότε όταν πήγα εγώ Σερβία με τον Απόλλη, ήταν και εκεί ο Μίχος, ακολούθησε προετοιμασίες και ξέρει καλά τα κατατόπια, έπαιξε κιόλας όταν υπήρξαν άλλα προβλήματα τερματοφύλακες, ήταν έτοιμος να βοηθήσει, να αρπάξει τη δική του ευκαιρία και να αποδείξει ότι αξίζει χρόνο συμμετοχής. Ποτέ δεν είναι εύκολο σε τέτοιες ομάδες για τους νεαρούς να παίζουν συνεχώς, ειδικά ο τερματοφύλακας που είναι μια δύσκολη θέση ιδιαίτερη. Όντως η τετράδα πάει η Ολλανδία, αυτή είναι Μπέλετς, Χριστοδούλου, Μίχος και Μπέκερ, έμεινε πίσω ο Περέιρα και θα δούμε τι μελικεδές. Σε σημαντικό και όταν απορρίπτεται ολοκλήρωση εγκινήσεις και πάνε στο βασικό στάδιο ακόμη και ο Αντώνιν Μπαράκ, ένας παίχτης με πλούσιο βιογραφικό που θα είναι στην προετοιμασία. Και ο Γκουστάβο Μαντούκα, γιος του Γκουστάβο Μαντούκα, τον 8 του Champions League, να το θέσουμε έτσι. Ξέρει τα κατατόπια στον Αρχάγγελο, μεγάλος είναι εκεί. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, ο Πεδρόσο είναι μέσα. από τα αποκτήματα και να μην ξεχάσω και κάποιον. Γενικά όλα τα αποκτήματα και ο Σάστρε είναι όλοι εκεί, Καγκελόπουλος, Χελ Γκαρσία. Να μονταριστούν με τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η φετινή εκδοχή του ΑΠΟΕΛ και λόγω Νίκου Παπαδόπουλου, γιατί παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία την οποία θέλει να περάσει και θα δούμε σε ποιο βαθμό θα τα καταφέρει μέσα από τα φιλικά, μέσα από την προετοιμασία του. Εκεί που είναι ουσιαστικά θα το δούμε στα επίσημα παιχνίδια. Εκείνο ο καθρέφτης, τώρα είναι για τον ίδιο τα συμπεράσματα. Πάντως για τον Κάστανο γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό που ισχύει είναι ότι προσπαθεί να πείσει τον προπονητή του στη Βερόνα και να μείνει στο ρόστερ. Δηλαδή και ο προπονητής περιμένει να δει από τον Κάστανο κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Χρειάζεται ακόμη χρόνος για να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Δεν είναι κοντά σε κάποια ομάδα όπως λένε αρκετοί. Είναι στην Ελλάς Βερόνα. Η θέληση του παίχτη φαίνεται ότι είναι να μείνει εκεί, να κερδίσει κάτι, ένα συμβόλαιο στο εξωτερικό, να συνεχίσει να πορεύεται στο εξωτερικό. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κάτι μέσω μεταγραφικής περίοδου. Πολλά μπορούν να αλλάξουν. Δεν μπορεί κανείς να προδικάσει πού θα πέσει τελικά ο Κάστανος για την περίοδο 26-27. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα το προχωρημένο για την περίπτωση του Κύπριου Μέσου, ο οποίος είναι εκεί και προσπαθεί να κερδίσει τη θέση του, όπως είπαμε. Η Πάφος βρίσκεται στο δρόμο για επιστροφή. Χαρίς Χατζηκυριάκος εκπροσώπησε το σταθμό μας και ο Παύλος Πελεγκάρης στη Γεωργία και οι δύο επάξια μετέδωσαν τους αγώνες. Και σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, το συγκεκριμένα ισπανικής ιστοσελίδας, Σαλαμίνα και Ολυμπιακός εξετάζουν τον 23χρονο Ισπανό επιθετικό Χόρχε Ντελκάδο. Έτσι είναι, επιθετικός 23 ετών, Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Βγαίνουν πολλά δημοσιεύματα για Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Δεν ξέρω, και ο Ντιαγέ που συνδέθηκε με ΝΑΕΚ, ο οποίος δεν ισχύει. Τουλάχιστον αυτή την περίοδο δεν απασχολεί την ΝΑΕΚ αυτός ο παίχτης. Δεν θέλω να πω πως ότι γράφεται δεν ισχύει. Απλά σας είπα ότι για τη Βαγιαδολίδ γενικά βγαίνουν πολλά νέα από Ισπανία μεριά. Υπάρχει πολλούς ρεπορτέρ. Δεν ξέρω. Μπορεί να κελαϊδούν πολύ εντός ομάδας, τι να σας πω, αλλά αρκετά εξ αυτών που βγαίνουν δεν ισχύουν. Με πρόσφατο παράδειγμα αυτόν του Ντιαγέ. Και είχαμε και μεταγραφή για τον ύψονα Λίσανδρος Παπαστηλιανού, ο οποίος πέρασε και από τον ΠΑΟΚ. Ο Λίσανδρος Παπαστηλιανού είναι ύψους 1,87, κεντρικός επιθετικός, 4 συμμετοχές με την ελπίδα της Κύπρου, έναν γκολ, 20 ετών. Είναι ο παίχτης που έπαιξε στην Πάφον, έβαλε πάρα πολλά γκολ, βγήκε πρώτο σκόρερ K19. Πήγε στην Τζένοα στα τμήματα υποδομό U19-U20 να δοκιμάσει εκεί την πορεία του, να πάρει ευκαιρίες. Μετά πήγε στον ΠΑΟΚ και τώρα ο Λίσανδρος Παπαστηλιανού πήρε μεταγραφή στον ύψονα, επαναπατρίζεται και θα δούμε έτσι ποια θα είναι η σχέση του με τα δίχτυα. Και προφανώς και ο ίδιος θέλει να κάνει έναν βήμα μπροστά στην καριέρα του, να βρει και πάλι μαζί με έναν γκολ στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου, που μπορεί να εξαργυρώσει μια καλή χρονιά με μια άλλη μεταγραφή. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του και θα δούμε πώς θα πορευτεί. Γενικά μακάρι να βγάζουμε Κύπρους παίχτες, έτσι, και είναι κάτι το οποίο συζητάμε συχνά εδώ στην Κύπρο, αλλά επειδή μιλούμε για ανθρώπους των ακαδημιών και λίγο πολύ όλοι έχετε παιδιά σε ακαδημίες ή ξέρετε περιπτώσεις, θεωρώ ότι από τη στιγμή που οι προπονητές των ακαδημιών, και δεν φταίνε για αυτόν που θα πω ήδη, το πρωί είναι στο ΝΑΙΚ, είναι στο Ταμείο Θύρας, είναι ξέρω εγώ σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, κάνουν κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι προσωπικό με δουλειές που θα πει. Δεν είναι επαγγελματίες προπονητές σε θέμα χρόνου να αφοσιωθούν, δεν μπορούν να βγάλουν εύκολα τους παίχτες που πρέπει. Θα πρέπει να μπει η full time απασχόληση προπονητών. Τώρα, αν μου πείτε, ομάδες μπορούν να το τραβήξουν όλο αυτό το κουπί, όχι, θα πρέπει να γίνει με συνδρομή της Ομοσπονδίας, να καταρτιστεί έναν πλάνο. Να εκμεταλλευτούμε κοντίκια που έρχονται από την UEFA για αυτό το γεγονός. Γενικά για τις ακαδημίες δίνει λεφτά η UEFA για διάφορα θέματα, το ξέρετε. Πώς δίνει και για το γυναικείο, ας πούμε. Και θα πρέπει να μπει πλάνο κάτω, να μπει συγκεκριμένο μοντέλο εκγύμνασης, διατροφής, να βγάλουμε σώματα αθλητών για ποδόσφαιρο, να τους δουλέψουμε. Εκτιμώ βλέποντας παιχνίδια εθνικών ομάδων ότι η σωματοδομή μας δεν είναι ίδια με άλλες χώρες. Και δεν μιλώ απαραίτητα για Ισπανία και Πορτογαλία. Και τέτοιου βεληνικού χώρε, μπορεί να συγκρίνεται και με άλλε χώρε. Υστερούμε σε κάποια πράγματα και πραγματικά δεν φταίνουν οι προπονητέ. Ό,τι προλαβαίνουν κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορεί το πρωί να κάνει μια δουλειά και το απόγευμα να θέλει να βγάλει παίχτε. Δεν μπορεί να γίνει το πράγμα σε ικανοποιητικό βαθμό. Και εσύ να μένουν και 17 ξένοι. Να είμαστε ειλικρινεί, είναι πάρα πολλοί 17 ξένοι. Και δεν είναι εύκολο να πιάσει ευκαιρίε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η εκκόλαψη των ταλέντων να εκκολάπτουμε ταλέντα με σωστές υποδομές. Είναι το ένα κομμάτι, το άλλο είναι να πιάνε ευκαιρίες να παίξουν. Φυσικά θα πει κανείς, έχει προπονητή, αν είναι καλός ο Κυπρός, θα βάλει. Όχι, συμφωνώ, αλλά υπάρχει και το 17 ξένοι, δείχνει μια ξενομανία. Είναι πάρα πολύ. Αλλά πρώτα πρέπει να αρχίσουμε από τη βάση να κατεβούμε κάτω. Απλά με αφορμή τον Λίσανδρο τώρα που το θυμάμαι όταν το έκανα τηλεοπτικά παιχνίδια στη Κέβολνετ. Ήταν ένας πολύ καλός παίχτης τότε για την ηλικία του και θεωρώ ότι το αίσθηκτο του killer το έχει ακόμα. Άρα θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος αυτοί οι παίχτες να μην χάνονται και θα πρέπει και οι ήδη να δώσουν έτσι το κάτι παραπάνω και ήδη με έξτρα προπονήσεις. Γιατί ξέρετε, εκτιμώ ότι υπάρχει μια παρτίδα Κύπριων παιχτών που χάνεται και λόγω της δικής τους νοοτροπίας. Να μην τα ρίχνουμε όλα στους άλλους. Θα πρέπει και αυτοί να δουλέψουν όλοι, οι παίχτες παραπάνω, να γιώσουν στο γήπεδο. Δεν είναι η πρώτη έννοια το Instagram. Θα πρέπει να είναι η προπόνηση. Μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις στα social media σου, αλλά θα πρέπει να έχεις όντως δουλέψει, να έχεις ιδρώσει. Γιατί έτσι παίζεις ποδόσφαιρο. Αν ήταν έτσι, θα παίζαμε όλοι. Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά γενικά κάτι μέσα είναι ευαίσθητο θέμα εδώ στην Κύπρο. Και σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τους Ευρωπαίους, τα είπαμε. Για την Κύπρο, εδώ κάποιες άλλες μας θέμα. Η ΑΕΛ έμεινε λίγο πίσω που δεν τη σχολιάσαμε και απολογούμε. Η ΑΕΛ, η οποία για μένα έκανε καλή κίνηση, τα μετώπισε με τον Καρό. Μου αρέσει εμένα αυτός ο παίχτης. Προσπαθεί για τον Μασέκο, προφανώς δεν είναι εύκολο. Ο Μακρύς πάει Λάρισαν, να δώσουμε έτσι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Πάει στην Ελλάδα για να υπογράψει. Η ΑΕΛ που έχει τρία πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Αρχικά στην πρεμιέρα παίζει με ανόρθωση εντός, πάει Λευκοσία για να αντιμετωπίσει από ΕΛ και μετά θα βρει τη Σαλαμίνα στη Λεμεσόν και μετά την Πάφο εκτός έδρας. Αυτές είναι οι πρώτες τέσσερις αγωνιστές. Είναι τρία ντέρπι αλλά και τέσσερα δύσκολα παιχνίδια, γιατί όλα είναι δύσκολα, το ξέρουμε. Όσον αφορά την ΑΕΛ, πάμε ψάχνει μεσοπιθετικών, θα δούμε αν θα γίνει του Μασέκο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι να συμβεί κάτι τέτοιο. Και κρατούν μικρόν καλάθι στην ΑΕΛ. Και μια τελευταία κουβέντα πριν πάμε σε διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο είναι για τα γήπεδα. Θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η συζήτηση. Δεν θα πρέπει να είναι άτε να τα διαδοτήσουμε και να μην έχουμε προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτά τα γήπεδα πάει κόσμος και βλέπει το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει επιτέλους οι εγκαταστάσεις να προσεχθούν και να μην γίνονται πάσα δουλειές για να μην έχουμε προβλήματα. Εντάξει, δεν λέω ότι αρχή στάδιο πρέπει να κρατά το φακόν και να πιένει πάνω από τα στάδια και να τα χτυπάμε το μαστίγιο και να μην τους διάδια για μικρολεπτομέρειες, αλλά και τα ίδια τα στάδια εκτιμώ ότι έχουν μια αυστηρότητα και πρέπει να έχουν και η αρχή αδειοδότηση σταδίων να κάτσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Αν είναι θέμα λεφτών, να δούμε ποιος πρέπει να τα πληρώσει, να βάλουν λίγη πουλία, δεν ξέρω τι θα συμβεί, δεν είναι δικό μου θέμα, δεν είμαι ο λογιστής τους. Θα πρέπει να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει για να μην υπάρχει κίνδυνο σε αυτούς που αναδούν τα παιχνίδια. Γιατί αν ομιγένετο κάποια μέρα γίνει κάτι, θα γυρεύουμε εδώ στα ράδια, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες και στα social media ποιος φταίει γιατί είναι προνόησε. Να θυμάστε πάντα ότι στα γήπεδα πάει ο κόσμος που πληρώνει το εισιτήριο του. Και πρέπει να έχει τις ανέσεις του. Φυσικά, και ο κόσμος, γιατί πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις, πρέπει να μην τα καταστρέφει όλα αυτά. Αν με σπαζεί τουαλέτες, να με σπαζεί καθίσματα, έχουν και αυτοί ευθύνη. Δεν είναι απλά πληρώνουν και θέλουν έναν καλό στάδιο. Πρέπει και ήδη να το σέβονται το γήπεδο που τους φιλοξενεί. Πάμε σε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και ερχόμαστε για την τρίτη ώρα.
1: Ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
4: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες.
5: Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνο σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
6: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
9: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
10: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
11: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
12: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
13: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
14: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
15: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
18: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
19: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην Αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
20: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
21: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
22: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
21: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
22: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
23: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Super Sport 104.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Έτοιμοι να παλέψουν στην πάφο για την ανατροπή επί της Χάιντ του Ξπλίτ. Έχουμε τις δυνατότητες να το γυρίσουμε, ανέφερε στην ιστοσελίδα μας ο Φίλιππος Γεωργίου. Φτάνει σε λίγο στην Πολωνία η ανόρθωση για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, το πρώτο φιλικό στις 26 Ιουλίου με την Κρακόβια. Τελευταία στιγμή θα κριθεί συμμετοχή του Ντουμπάντζο στο παιχνίδι με την Καϊράτ εκτός των Εγκό. Φουλάρια, εξτρέμ και επιθετικό Απόλλωνας. Έξω ο Φαντενχόρν, μέσα ο Σαμπορίτ στην Άγιαν Μπεϊτάρ. Σε φουλ ρυθμούς προπονείται ο Αντερέκεν. Δεν πάνε Ολλανδία για τον Αποέλη Περέιρα και Μύρ. Προτεραιότητα του Βρίζο, αμυντικός μέσος. Συνεχίζεται προσπάθεια για Σιώπη. Δανεικός από την ΑΕΛ στην ΠΑΕΚΟ Παναγή. Έριξε το βάρος στην επίθεση ο Ράτσκοφ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στο εξωτερικό. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε τριπλό δανεισμό παραχωρώντας τους Γιώργο Σόκο, Άγγελο Βίντρα και Ρουσίτ Ζέκα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Η ΑΕΚ Αθηνών επικεντρώνεται στην απόκτηση μέσου. Το ΚΑΣ ενημέρωσε τη Σενεγάλη και το Μαρόκο για την ημερομηνία που ορίστηκε ώστε να γίνει ακρόαση που θα οδηγήσει στην απόφαση για το τρόπαιο του κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ανακοίνωσε τον πρώην NBA-er Ταϊρίς Μάρτιν στην Μπαρτσελόνα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής, δώσε πάσα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Τάσο μου είναι μου γίνεται αργυρός καμπάνες. Απάρεν πήγαμε στο σημείο εκκίνησης. Όχι ακόμα. Εντάξει, θα κάνουμε υπομονή, δεν πρόβλημα. Σας είπαμε ότι βγάζουμε έτσι κι αλλιώς τις υποδρομίες όλες ανεξαιρέτως μέσα από το σταθμό μας. Μίλησε και ο Φίλιππος ο Γεωργίου εκεί, εξέφρασε την πίστη του για ανατροπή της ΠΑΦΟΥ, εμπιστοσύνη στο ρόστερ, ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην Ομοσπονδία. Ενώ επανεκλέγει ο Δημήτρης Λεοντής στην Προεδρία της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου, για όσους ασχολούνται με τένις. Έχουμε και το εθνόμενο στη Σαμπέτρου Τρίτη και Πέπτη, 1,5 με 2, sorry. Χρωσάμε τις παραπάνω αντί συναδέλφου. Για να ενημερώνεστε και για τα άλλα αθλήματα και ό,τι άλλο θέλετε μέσα από το Super Sport 104. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μέτριο.
1: Δεύτερος, στη συνέχεια είναι ο Πατρίδης, ο Βέντον Ανάγκη, στα στοργή λίγο πιο πίσω, Αχέρο. Μικρός δίδος και εμείς τραχονίδης, σε τελευταία με μικρές όμως διαφορές. Και τον Χωζέ Αρμάντο, πρωτοπόρο. Μπροστά από τον Ραμσίν, ο Ευπατρίς είναι σε πάρα πολύ καλή θέση, καθώς και ο μικρός Λοΐζος. Βέντο Αντωνάκη αναμένει στην ιστορική, έμεινε πίσω σε αυτό σημείο αχαίρων. Στο 500, ο Χωζέ Αρμάντο δέχεται την επίθεση του Ραμσίν τώρα. Τους ακολουθεί ο μικρός Λοΐζος, αλλά στην εσωτερική και ο Βέντο Αντωνάκη, ο οποίος έχει δυνάμεις. Με τον Χωζέ Αρμάντο να μπαίνει με μικρή διαφορά πρώτο στην ευθεία από τον Ραμσίν. Όμως ο Βέντο Αντωνάκη φαίνεται έχει τις δυνάμεις και ακολουθεί εύκολα το ρυθμό. Τώρα βρίσκει το πέρασμα και θα κάνει επίθεση στο Χωζέ Αρμάντο. Και ο πίσω κάνει φίνιση ο μικρός Λοΐζος. Με Βέντο Αντωνάκη να περνά στην πρωτοπορία τώρα και να ανοίγει τη διαφορά στα 2-3 μήκη. Βέντο Αντωνάκη 3 μήκη μπροστά, 4 μήκη μπροστά. Βέντο Αντωνάκη θα κερδίσει εύκολα. Μικρός Λοΐζος περνά στη δεύτερη θέση, Χωζέ Αρμάντο. Και
0: λοιπόν, ακούσαμε τι έγινε και σε αυτήν την υποδρομιακή συνάντηση. Και εντάζομαι μέχρι τώρα συνεχίζονται μέχρι τις 8. 8.30. Μέχρι τις 8.30 συνεχίζονται οι υποδρομίες. Λοιπόν, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Η ενώση που πήρε το Nursing που ήταν Σαλαμίνα είναι καλή περίπτωση. Και σύμφωνα με προφορίες που αποκαλύψει τώρα το Gerkida.net, ο συνάδελφος ο Σταύρος ο Παπαδημητρίου, θα πάρει και τον Ζαλίλ Σάτι, ο οποίος έπαιξε ένα εθνικό. Καλά το θυμάμαι ότι ήταν στον εθνικό. Καλός παιχτής ο Σάτι, ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά πράγματα. Εντάξει, ως Ευρωπαίους λίγο πολύ τα αναλύσαμε. Κλήρωση προαθλήματος έγινε. Εντάξει, υπάρχουν ντέρπι μαζεμένα στην αρχή. Όλοι θα παίξουν με όλους και δεν νομίζω ότι στο τέλος παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο αυτό. Θα δούμε πώς θα είναι οι ομάδες σε ένα μήνα από σήμερα, όταν θα ξεκινήσουν υποχρεώσεις. Εντάξει, ο Βίντρα που είναι πριν είναι γιος του Λουκά Βίντρα, ο Άγγελος Βίντρα. Παίξε στην Ομόνια ο Λουκάς Βίντρα και στην Ομόνια 29 Μαΐου ο Άγγελος, στην Ομόνια Λευκοσίας ο Ελλαδίτης αμυντικός, η παλιά καραβάνα. Και ήταν τότε 8 ετών όταν έβλεπε τον πατέρα του στην Κύπρο. Δεν γεννήθησε το 2008 και έρχονται ξανά στην Κύπρο οικογενειακός. Εντάξει, έχουμε ένα Βίντρα στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν ο Ζέκα είναι γιος του Ζέκα. Είναι γιος του Καρλός. Α, οκ, okay, άρα γιατί όλοι οι US παιχτών παίζουν μα παρέτασο. Εν ταλέντο. Αν ξέρει εσένα ο γιος σου να γίνει DJ ας πούμε.
2: Εμένα ένα μου γιος είναι το...
0: Ξέρω, πιλότος. Ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής. Και μας είπες να πούμε μισή κουβέντα για το ταλέντο των Μιχαηλίδης, των ταχύτατων εξτρέμ που έχει 10 γκολ και 8 ασίστ.
2: Όχι, ασίστ έχει, γκολ δεν έχει πολύ.
0: Εντάξει, ας με από 10 ρε φίλε, να πιερώσουμε φόρο να μου πουλήσουμε παρακάτω.
2: Τώρα παραπάνω αφοσιώθηκε στη δουλειά του.
0: Η οποία ποια είναι?
2: Γυμναστής.
0: Το πρωί γυμναστής, το βράδυ ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, περίπου.
0: Μάλιστα. Ωραίος τίτλος για ταινία εντός να δούμε. Του κάνουμε το κυβατέρ. Μάλιστα. Και πού πες διδάσου μου, μπορείς να μας πεις ή εγκοκρινίδε?
2: Τώρα στη Δευτέρα στον Εθνικό.
0: Στον Εθνικό Δευτεράς. Μπορώ να κάνω τον agent του να τον υπογράψω στη, ξέρω, στη...
2: Καλό, έλα.
0: Α, εκλάρναγας, τον πάρω.
2: Καλό.
0: Τι θες συμπεζή?
2: 8-10.
0: 8-10,
2: ναι.
0: Με 10 χιλιάδες το μήνα είσαι happy?
2: Ένα
0: συζητήσει θέμα. Ένα συζητήσει. Τα σου άτε. Ένα εξεταστεί. Κάνει. Αφού αντί να πει ναι, να πιάσει. Λοιπόν, εντάξει, αλλά παρατηρούμε ότι το Μήλον κάτω από τη Μηγιά πέφτει. Εντάξει, πολλές φορές γίνεται μια σύγκριση με τους γονείς, ειδικά τώρα ονόματα τύπου.
2: Τα παιδιά όμως φεριστών.
0: Έχουν την ταπέλα, ρε Τάσο όμως.
2: Έτσι τον αθλητό μπάσκετ πολύ σκοπό.
0: Σωστό, σωστό, όλα τα αθλήματα. Ναι, ναι, ναι.
2: Με μια μάπα του μπάσκετ. Ο άλλος υποσχέστης με μια μάπα του ποδοσφαίρου. Αν έχουν την υπομονή οι γονείς και τη θέληση οι μητσοί να μάθουν, είναι εύκολο πλέον. Τώρα πόσο μακριά είναι να πάει η βαλίτσα, δεν μπορεί να ξέρει.
0: Πιστεύεις όμως ότι τα ρεθίσματα που έχουν από μικρή παίζουν ρόλο?
2: Βεβαίως, είναι αρθαλή μόνο.
0: Άξο, οκ. Θα δούμε πώς θα πάει η διαδικασία. Έχουν όμως και αυτόν τον βαρύδι, ρε παιδί μου, να αποδείξουν ότι είναι καλύτερη.
2: Τον έβλεπα προχτές το Μουντιάλ με...
0: Το γιον του Σιμεώνε.
2: Όχι, το γιον του ήταν τερμαφύλακας.
0: Το γιον του Πανίκου, ξέρω.
2: Ήταν τερμαφύλακας.
0: Εδανός είναι ο Σμάιχελ.
2: Όχι, ο Σμάιχελ, ο γιος του ήταν στην Πρέμιερ Λιγκ.
0: Ναι. Και ο πατέρας τερμαφύλακας, ναι, ναι. Α, και του είναι σοβαρή σύγκριση.
2: Απλώς, εντάξει, ο γιος είναι καλός, αλλά είναι φτάσιμο.
0: Ο γιος είναι πια Πρέμιερ Λιγκ με Λεστέρ.
2: Έπιασε, ναι, αλλά...
0: Εντάξει, τα σωλίων επίτευμα.
2: Κοίταξε, συγκρίνει...
0: Πατέρας έπια γιουρό. Ξανά ήταν στη φουρνιά του Euro της Δανίας ο Σμάιχελ.
2: Ο πατέρας αν κρίνεις με στάνταρ ποδοσφαιρικά ή ποιος ήταν καλύτερος τερματοφύλακας και δεν τα τίτλους κέρδισε. Μπορεί να είσαι μια ομάδα μπροστά του ο μέτριος τερματοφύλακας, μπορεί να είσαι μια ομάδα μπροστά του.
0: Α, εννοείς ότι κρίνεται και από τους άλλους συμπαίχτες.
2: Ναι. Ποιος είναι ο γιος του Ζιντάν, νομίζω.
0: Ο γιος του Ζιντάν που παίζει,
2: το Μαρόκο Μπορτάρης.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι,
0: δεν το ξέρα τούτο.
2: Νομίζω.
0: Ήξερα ότι διάλεξε ένα άλλη εθνική.
2: Ναι, ναι, τερμαφύλακα στο εθνική Μαρόκο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Πώς το λένε, του να γκουκλάρουμε, ο Λούκα ταξίδευσε στο Μαρόκο, ναι, εθνική, ομάδα της Αλγερίας λέει.
2: Αλγερίας,
0: Αλγερία, ναι. Ναι.
2: Κάτι τέτοιο. Δε.
0: Ναι, ναι. Ο Λούκα Ζιντάν, τερμαφύλακα. Θα ήθελα πολλά να δω ένα δίτερμανο Ζιζού μεγάλος με το γιον του κάνει 10 φάουλ.
2: Για 10 πέναρτι.
0: 10 πέναρτι, εντάξει, ρε, είναι πιο εύκολο. 10 φάουλ. Ο Ζιζού και τα δύσκολα είναι και τα πέναρτι. Θα σου ακούω πριν μια ώρα συζήτηση και που του συναδέλφου στην Ελλάδα, Ιντερβέντεν 943 που ονομάστε εδώ, ακούω τι προάλλε μια συζήτηση. Ποια είναι η πρώτη ανάμνηση από έναν αθλητή, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα που έχουμε την ευκαιρία του χρόνου να συζητήσουμε, εσύ έφτασε πολλού παίχτε. Η πρώτη ανάμνηση του Μαραντόνα ποια είναι για σένα? Πού τον θυμάσαι πρώτη φορά?
2: Εμένα,
0: ναι, εσύ θυμούμε. Ναι, ναι. Έναν γκολ που έβαλε, μια τρίπλα που έκαμε. Πότε είπες, α, ετός είναι ο Μαραντόνα?
2: Δεν συγκρατώ να σου πω πού το θυμούμε.
0: Κάποιον αθλητή που θυμάσαι να μην βλέπεις και σου κάνει εντύπωση?
2: Λάρι Μπέρτ.
0: Λάρι Μπέρτ του μπάσκετ, NBA.
2: Ναι.
0: Οκ, είδες τον άντρα παιχνίδι και να λύσεις, ας πούμε, δεν μείνε μου. Θυμάσαι, ήταν regular season, ήταν τελική, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, είδα στην τηλεόραση.
0: Ναι, μπορώ να πω τηλεόραση.
2: Ναι, δεκαετία του 80, είδα στην τηλεόραση και είχα το αποθυμένο. Και όταν πήγα Νέα Νιόρκη, έτυχε και έπαιζε Νέα Νιόρκη.
0: Και πήγε και στον που κοντά.
2: Και πήγε και που κοντά.
0: Και φωτογραφία και αυτογράφο.
2: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα.
2: Ήμουν μες στο Μάλιστα Square Garden τελειά πάνω. Το εισιτήριο.
0: Μα δεις ως σκουέα, ναι, όλοι έχουμε πάει. Ξέρουμε που είναι τώρα όπως μας τη λαλείς.
2: Κοιτάξτε, σκέφτομαι το Άκανα σε τέτοια.
0: Πλατεία Σολομού που λαλούμε, ας
2: πούμε. Όχι, όχι. Ενώ είσαι μέσα στο Μάλιστα Σκουέα Γκάρτεν, το γήπεδο.
0: Το γήπεδο, ναι, τέτοια πάνω. Εντάξει.
2: Φαντάσου να είσαι ο Άκανα, είσαι πάνω από νύπερι στερώνε.
0: Ούτε θωρεί.
2: Κι εγώ κάπου σου πάνω ήμουν. Απλώ ήταν επί ατζίδατο.
0: Είδε τον όμω που κοντά.
2: Είδα τον.
0: Okay. Ας πούμε εγώ έναν άκυρο παίχτη που θυμώ τώρα, Σιντνέι Νκοβού, τον κόλ, ας πούμε, έβαλε γκόλ, ας εσείς που βάλε στο καπνού. Έναν τακουνάκι, τον Νκοβού που το βάλε.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι, χάσαμε 5-1, μετά έβαλαν μας και σπάσαμε, οπότε θέλω να έβαλαν μας.
2: Τέρματα πολλά θυμούμε, δηλαδή.
0: Εντάξει, αλλά Νκοβού που λαλούμε παίχτη, Σιντνέι Νκοβού, εγώ έχω τον τζαμί αποτυπωμένο. Εν γεν υπερπαίχτης προφανώς. Ή ξέρω εγώ, Ροναλτίνιο, εγώ θυμούμαι τίποτε. Δεν θυμούμε κάτι από Ροναλτίνιο.
2: Ροναλτίνιο θυμούμε πολλά.
0: Τι,
2: ακόμα βλέπω και βίντεο ακόμα.
0: Οκ.
2: Κάτι που δεν το θεωρείς καθημερινά για να σου το θυμίζει ποιος είναι ποιος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όπως το... Εν το έφτασες. Θυμάσαι το Βόουτερ που ήρθε στην...
0: Ναι, ο Νόρτι Βόουτερ, ναι, ναι.
2: Και πήγες στον Παναθηναϊκό.
0: Και έπαιξε και από Λόναν και Ακλάρνα, Καζνομίτσο.
2: Όχι, έπαιξε ένα όρθος, πήγε στον Παναθηναϊκό και ήρθε στην ΑΕΚ.
0: Okay.
2: Όταν έμενε ένα όρθος, θυμούμαι ποιον έπαιζε με το Απόλλωνα, είμαι η Ομόνια. Ένα βολπλανέ που έβαλε στο Τσίριο. Ή ακόμα πιο παλιά, πάλι με, η ανόρθωση με την Ομόνια που έπαιζε στο Τσίριο μπαλέ. Μια κεφαλιά που έκαμε ο Μπίκου, μιλούμε ότι έκαμε κεφαλιά και έβαλε γκολ. Ήταν η δύναμη της κεφαλιάς.
0: Εντάξει, άρα έχεις κάποιες αναμνήσεις που παίχτε και ναι, θυμάσαι ότι τον Ομπίκου και τον Κουασούρα Ομπίκου και τον κόλ θυμάσαι.
2: Ήταν η πιο δυνατή κεφαλιά που είδα στη ζωή μου από οποιοδήποτε παίχτη.
0: Πράσιν πόνο κεφάλος και ο μήνες.
2: Ήταν πιο δυνατή που το σούτ.
0: Μάθα μου. Εντάξει, ο κόσμος έφτασε τα τούτα. Εντάξει, ήσουν μέσα στο πέναρτι Παναγιώτου Ράουφμαν, ας πούμε. Μια iconic στιγμή για την Κύπρο. Ήσουν μέσα.
2: Ναι, ήμουν.
0: Γιατί αν μου πεις Ράουφμαν που δεν είδα, αλλά τώρα μου έρχεσαι στον νέο και το πέναρτι, ας πούμε. Και Νίκος Παναγιώτου. Να μου πεις τώρα ο Ράουφμαν έβαλε 600 γκολ στην καριέρα του, θυμάσαι ο πέναρτι που έχασε, εντάξει έτσι είναι η μοίρα του ποδοσφαίρου. Ναι. Εν και όνομα του Θεού, και λέω ότι ο Ράουφμαν είναι παιχταράς, καμία σχέση. Ο Μπάτσο έχασε ένα που έγινε viral, που παγκοσμίου. Εγώ δεν το προλαβα, αλλά άμα μου πεις Μπάτσο, είναι η εικόνα που εσκυμμένος, ας πούμε, στα αγώνα που έχασε το πέναρτι. Είναι η μοίρα του παίχτη.
2: Ακόμα και στο τον κολ του, ας πούμε και στο Βαλεντόρα
0: Αθλήμα
2: Ιουβέντους Παναθηναϊκός στο Τωρίνο, το 3-2 που προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ποιος
0: Βλάοβιτς.
2: Δεν είναι τον κολ σαν κολ. Ήταν τον κολ που προκρίθηκες.
0: Ναι.
2: Έγινε η στιγμή.
0: Επίσης να σε πω κάτι. Τι είναι το μάτι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελώνα στο Καπ Νου? Ποιος την έγωψε μπας στη γραμμή? Τι ήταν ο Πουιόλ? Ο πιο παγιά. Θυμάσαι που ήθελε. Εν το παιχνίδι που ο Κωνσταντίνο βάλε το μέση του κηπέδου. Ναι, τι είναι το παιχνίδι σκοράρει ο Μιχαλάκης που εγκέντρο του κηπέδου. Ο Κωνσταντίνο με ένα σούτ δυναμίτη. Και υπήρξε μια φάση στο τέλος τάσο που σταμάζει την μπαλάμπα στη γραμμή να μην την κόψει στην Μπαρτσελώνα. Τι είναι το παιχνίδι, φίλε, είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός που ήταν κάποιες φάσεις ουσιαστικά και επιβεβαίωσα το ήταν. Εξαιρετικό και το παιχνίδι. Εξαιρετικός. Για Παναθηναϊκός εκτός έδρας με Μπαρτσελώνα. Αλλά εντάξει, και τάσο έτσι πριν κλείσουμε, αφού κάνω σου συνέντευξη τώρα, και αρέσκει μου, να μου πεις λίγο ποια είναι η πιο αθλητική δυνατή στιγμή που είδες διαζώσεις. Δηλαδή μπορεί να είναι Ολυμπιακοί αγώνες, μπορεί να είναι τελικός NBA, μπορεί ότι νιώθεις εσύ ότι ήταν η πιο δυνατή σου στιγμή, ας πούμε.
2: Πιο δυνατή.
0: Που είδες εσύ. Που κοντά όμως.
2: Τελικός Euro το 87.
0: Και έπαιζαν οι Κυπρός.
2: Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα. Μπάσκετ. Α, μπάσκετ μιλάς. Εντάξει, κατατόπισμα.
2: Έναν τούτο.
0: Που κοντά.
2: Που κοντά. Ναι,
0: που διεξήχθη.
2: Στην Αθήνα.
0: Με τη Γιουγκος, με τη
2: Ρωσία.
0: Με Ρωσία ο τελικός.
2: Ναι. Και το Λίβερπουλ Παναθηναϊκός.
0: Άνφιλτ. Πόσο.
2: 4-0.
0: Όχι, πώς έφαμε. Όχι, πότε είναι το παιχνίδι.
2: Το 85.
0: Εντάξει, σωμα, είσαι πολλά παγιός, α. 85. Α, πέ του κόσμου. Ο 069 ρωτά, ήταν πιο δυνατή και λένε του Φρούσου και είναι του Ομπικού.
2: Ναι,
0: κατηγορηματικά.
2: Σίγουρα.
0: Όσαν να έχει δυναμόμετρο στα φρύδια του Ομπικού.
2: Δεν πιστεύω, δεν το συνδυάζει. Τώρα να κοιτάξω στο YouTube αν το έβρω.
0: Εντάξει, πέ μου, πέ του κόσμου. Για τρελές εκδρομές, ας πούμε, που κάμε εσύ. Τι ο κόσμος ξέρει, όταν κάνουμε μια συζήτηση, απαντά για τον εαυτό του. Ο καθένας έκαμε τρελές οπαδικές εκδρομές. Θέλω να μου πεις τη μεγαλύτερη τρέλα που κάμε για να δεις που κοντά παιχνίδι στο εξωτερικό.
2: Παναθηναϊκός Μπριζ. Μπριζ Παναθηναϊκός.
0: Ναι, προφανώς ήταν εξωτερικό. Τι έκαμε τότε ο 20χρονος τάσος.
2: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός Μπριζ για μένα ήταν εξωτερικό.
0: Σωστό. Μπριζ Παναθηναϊκός.
2: Μπριζ Παναθηναϊκός. Έφυγα από την Αθήνα μετά το παιχνίδι.
0: Φοιτητής τότε εσύ?
2: Όχι, δεν είμαι φοιτητής.
0: Επίες Αθήνα από Κύπρο. Επίες
2: Αθήνα είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με Μπριζ.
0: Ναι.
2: Έκατσα τρεις ημέρες.
0: Ναι.
2: Σηκώστηκα, έφυγα, πήγα Λονδίνο.
0: Οκ.
2: Και έφυγα από Λονδίνο με πλοίο και πήγα Μπριζ.
0: Πώς εφτωμάσαι το ταξίδι που Λονδίνο Μπριζ με πλοίο?
2: Την ημέρα.
0: Την ημέρα.
2: Ναι, ρε, φύγα την ίδια ημέρα και στραφήκαμε.
0: Την ίδια ημέρα.
2: Ναι.
0: Τελειώνει ο μάτς πλοίο πίσω.
2: Πλοίο πίσω.
0: Πόσα τελειώσαν στη Λίγα?
2: 2-0.
0: Χάσαμε. Ναι. Εξή κίσου, καλύτερα που ήταν στη θάλασσα της κολυμπώντας.
2: Άγγελ, το ωραίο είναι και το πιάμε να δούμε το παιχνίδι.
0: Να το πιάνε να κάνουμε.
2: Τέλειο το παιχνίδι και είμαστε καμιά δεκαρκάτια και πέντε να βρούμε μέσο να πάμε στο πιάνε το πλήρι. Εκόψαν μας οι Βέλγοι και μπορούσαν μας.
0: Ποιες μπουρητώσεις στο λιμάνι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Κασκόλ με ούλα.
0: Προχωστήκατε για μέ.
2: Πήγαν να κλειδώσουμε. Και όπως ανοίγε την πόρτα μπαίνουμε μέσα, θεωρούμε το, την πειραρία νουλή, ο παδί της πρίση.
0: Πού να πάεις.
2: Ευτυχώς και είναι φανικά εντάξει.
0: Ήταν εντάξει παιδιά. Το πλοίο προλάβαμε το.
2: Ναι,
0: γιατί είναι η ερώτηση επόμενη. Μάλιστα, ξέρετε όσο έχουν ωραία, έχουν ωραίων υποβαθρώντες ιστορίες. Ο καθένας κάνει μια ταξίδια του για τις ομάδες του εντός και εκτός Κύπρου. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο τώρα έτσι off-season να τα λέμε, μακριά από την πίεση του πρωταθλήματος, εντάξει μέσω Ευρώπης φυσικά. Στο 23-24 στέλνετε ο διαγωνισμό και τα σύζωτη και το θυμίζουμε, γραφώντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα τεπώνυμο σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι 25-26 Ιουλίου είναι αγωνιστικό διήμερο και το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά αυτόν το διήμερο του Ουγγρικού Grand Prix στη Φόρμουλα 1. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4:45 οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις κατατακτήριες δοκιμές και 26 Ιουλίου στις 3 Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας παρουσιάζουν το F1 Pre-Race Show με όλη την επικαιρότητα και στις 3:45 ζωντανά για αποκλειστικά από το Mega Channel, ένας πολύ σημαντικός αγώνας που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας πριν από την διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Τάσος Μιχαλίδης είναι υπεύθυνος για τις κούρσες στον υπόδρομο. Έτσι και ό,τι έχει το φέρνει κοντά σας, Διάρο Super 4. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας μισάωρο. Ό,τι έχει το φέρνει κοντά σας, Διάρο Super 4. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας μισάωρο.

0: 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Αυτό το καλοκαίρι οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz Snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
14: Απάντηση.
13: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
16: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Φαντάσου ένα

0: στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ. Διαγωνισμός σε όλες τις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
3: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
5: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Supersport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
13: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
14: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Επιστρέψαμε τελευταίων μισάρων. Παρακάτι, Super Sport 14 εκπομπή. Δώσε πάσα. Ευχαριστώ σε Pizza Papa John's και Sita. Έκλεισε ταξίδι. Ωραία να σκέφτεσαι πού θα πας. Όχι αν θα έχεις επικοινωνία. Με τα Freedom της Sita παραμένει συνδεδεμένο στην Κύπρο και το εξωτερικό με το αξιόπιστο δίκτυο της Sita με 5G παντού και roaming σε περισσότερα από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Ευχαριστίες στους χορηγούς μας. Σε εκπομπή 2304 τα γραπτά σας μηνύματα 77-77-10-20. Οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις τάσω τον γκολ που έψαχνες πριν του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τον συνάδελφο Πέτρο Λοΐζου της ιστοσελίδας μας Super Sport 14. Είναι ο Πάουλο Σόζα το φάουλ. Αυτό που απάντησα είναι σωστό. Σωστό. Εντάξει, ο Πέτρο Λοΐζου πληρώνεται. Μπράβο, Πέτρο μου. Ο συνάδελφος που είναι στην ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy. Στο σελίδα Super Sport 14. Και διαβάζετε ρεπορτάζ, ειδήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Και είπαμε και για το διαγωνισμό με τα season tickets στο 23-24. Στέλνετε τον ανατυπώνυμο σας, το όνομα της ομάδας σας, το ίδιο μήνυμα όλα μαζί είναι ένα. Και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αρχές Αυγούστου, 1η Αυγούστου, για εισιτήριο διαρκείας, ένα για κάθε ομάδα. Και για τον Grand Prix τα είπαμε 25-26 Ιουλίου. Στις 4:45 είναι οι κατατακτήρες δοκιμές το Σάββατο 25 Ιουλίου. Για την Κυριακή 26 Ιουλίου 3 ο Φρίξος Μασούρας με τον Δημήτρη Γιώκα θα παρουσιάσουν το F1 Pre-Race Show. Και 3:45 ζωντανά και αποκλειστικά από το Mega Channel αυτός ο πολύ ενδιαφέρον αγώνας στην Ουγγαρία. Λοιπόν, έναν Grand Prix που παρακολουθούν πολλοί από εντά. Τάσου είδες ποτέ που κοντά Grand Prix? Κάμε στο ζετούτο?
1: Όχι.
0: Όχι, θα θέλες?
1: Όχι.
0: Σε, ναι, ναι,
1: είχα ευκαιρία, αλλά...
0: Okay. Άρα εντάξει. Και,
1: αρέσκει μου η φόρμουλα, αλλά όχι τόσο πολλά.
0: Ναι, βέβαια είναι που το Mega Channel. Πες μου για τον Κορτ του Βόουτερ με τον Απόλλωνα που μου έδειξες πριν. Γι' αυτόν εγώ θυμούμουν κάτι με τον Απόλλωνα. Τι πας ο παίξεν και Απόλλωνα. Εσυχίστηκα, θυμούν ότι κάτι είχε Απόλλωνας μέσα. Τον κόλ που σκόραλε ο Βόουτερ. Και είναι κολάρα με το ανάποδο. Ο οποίος Βόουτερ είναι και προσωπικός σου φίλος. Έτσι.
1: Εντάξει, έχει χρόνια να δω. Αλλά...
0: Έτσι και αυτόν που το είπες όμως.
1: Όχι, όχι, είδες το κόλ.
0: Εντάξει, ήταν, ναι, φοβερό.
1: Έδειξα σου
0: και την κεφαλιά. Όχι, έδειξα την κεφαλιά των πήγουν, ναι. Έχει από νοσέφαλο του τίκερ, λένε εσύ. Δεν έχει κάτι άλλο. Τάσο, πού υπογραφεί ο LeBron James, ξέρεις? Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια στους Sixers.
1: Μπορεί.
0: Διαιτές συμβόλαιο αξίας 8 εκατομμυρίων. Τα διέναν το Ιωάννα Κόπουλος 8 εκατομμύρια. Γιατί βάζεις με 8 εκατομμύρια, κύριε James? Έλα στον Παναθηναϊκό να κάνεις καμιά Ευρωλίγκα. Έχεις Ευρωλίγκα στον Παλμαρέ σου? Ένα
1: έχεις. Ευρωλίγκα και μπορούν το προαθλήσουν.
0: Ας σου πω. Ο Ναν.
1: Όχι. Δαχτυλίδιν του NBA και Ευρωλίγκα.
0: Α, ο Αντετοκούμπο, ο... Ποιος πουλούς όμως, ο Θανάσης. Όχι, το πεντάρι ρε. Ο Αλ, ο Κώστας. Ο Κώστας. Πάμε να γίνουμε το παιδί.
2: Αμστερντάμ και θα οδηγήσω να μιλώ. Καθαρά μάλιστα. Αμστερντάμ μπροστά από τον Τριπτόλεμο. Ο Πατριώτης στη συνέχεια, ακολουθεί στην τέταρτη θέση στην εσωτερική ο Έμπερον και στην πέμπτη θέση είναι η Αλκάια. Με τον Άμστερνταμ να βρίσκεται στην πρωτοπορία ο Τριπτόλεμος, Πατριώτης και ο Έμπερον, οι τέσσερις πρωτοπόροι, στην πέμπτη θέση είναι η Αλκάια. Στο χίλια πλησιάζουμε με τον Άμστερνταμ, τον Τριπτόλεμο και τον Πατριώτη να έχουν μικρές διαφορές. Στα 2-3 μήκη είναι ο Emperor και η Αλκάια στην πέμπτη θέση, η Βαρβάρα Νίκα στην έκτη. Στρατηγός ακολουθεί πλησιάζοντας το 600 τώρα με τον Τριπτόλεμο να έχει περάσει στην πρωτοπορία, να είναι στα 3 μήκη από τον Πατριώτη. Στη συνέχεια προσπαθεί να βελτιώσει η θέση της η Αλκάια, η οποία βελτιώνει για να περάσει ήδη στην τρίτη θέση με τον Τριπτόλεμο στην πρωτοπορία. Ο Πατριώτης είναι στα 2 μήκη, ενώ άρχισε το καλό ανεβάσμα της Αλκάια που φαίνεται έτοιμη να περάσει και τους δύο ακριβώς στα 400. Με τον Πατριώτη στην πρωτοπορία δέχεται αμέσως την επίθεση της Αλκάια. Έμεινε στην τρίτη θέση ο Τριπτόλεμος και στην τέταρτη η Βαρβάρα Νίκα. Με τον Πατριώτη στην πρωτοπορία ένα μήκος από την Αλκάια, 1,5. Πιο πίσω είναι η Βαρβάρα Νίκα. Έμεινε στην τέταρτη θέση ο Τριπτόλεμος. Τελευταία 100 μέτρα με τον Πατριώτη να είναι ένα μήκος μπροστά από την Αλκάια, η οποία συνεχίζει να τον καταδιώκει με δυνάμεις. Προσπαθεί να τον απειλήσει όμως ο Πατριώτης φαίνεται έχει δυνάμεις. Είναι στα 2 μήκη τώρα. Πατριώτης έχει τις τελικές δυνάμεις να κερδίσει καθαρά την Αλκάια. Βαρβάρα Νίκα και στην τέταρτη θέση είναι ο Emperor.
0: Λοιπόν, τα είπαμε και για LeBron James. Έτσι, ότι πάει στους Sixers είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.
1: Φαντάστηκες το LeBron στην Ευρωλίγκα?
0: Αμάνα, εν το θωρώ. Δεν το θωρώ καθόλου.
1: Δεν το θωρώ ούτε εγώ, απλώς δεν είναι φαντάσπλο.
0: Ακούσαμε τι έγινε στην προηγούμενη κούρσα. Θα είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι με το μέτρο, οπότε έχει κούρσα μέχρι τις 8.30. Θα είναι εδώ ο καθήνα αρμόδιος ο Τάσος Μιχαλίδης να μας συνδέει. Και Τάσο μου, τώρα Λεμπρόν, αυτή η απόφαση δεν ήταν η αναμενόμενη. Δεν το περιμέναμε νομίζω να πάει στους Sixers.
1: Πού τον περιμένει να πάει?
0: Heat, Miami. Όχι, Cavaliers ίσως, ήταν παλιά Cavaliers.
1: Κι αμέν μπορεί.
0: Ναι, ήταν παλιά Cavaliers, νομίζω ήταν.
1: Νομίζω ήταν, ναι, πρώτη εβδομάδα ήταν.
0: Ήταν, ναι, παίξε Cavaliers ο Λεμπρόν. Εντάξει, είναι βόμβα. Πιστεύεις ότι ήταν ένας παίκτης τώρα που τα κατέκτησε του ταούλα, 41 ετών. Ποιον κριτήριο έχει να πάει στους Sixers? Δηλαδή να οδηγήσει την ομάδα στο δαχτυλίδι, ας πούμε.
1: Όχι, κάπου που νιώθει άνετο, να παίζει απλώς το μπάσκετ που του αρέσει.
0: Ναι, παίξε Cleveland 7 χρόνια μετά Heat. Παίξε και Heat, είδες οι δύο ομάδες που πάμε δηλαδή. Και ξάπαιξε 4 χρόνια Cavaliers. Lakers 8 χρόνια και τώρα Sixers. Δεν άλλαξε πολλές ομάδες. Ήταν... και αν που πήγαινε ήταν γεμάτος.
1: Εντάξει, τούτοι παίκτες δεν αλλάζουν ομάδες πολλές.
0: Ναι.
1: Το Βελίνε κόσμο.
0: Μα βλέπει και στην μπάλα ο Μέση και ο Ρονάλτο για χρόνια, ας πούμε. Μπαρτσελόνα Ρεάλ.
1: Ναι, για να μπορέσει να κάνεις ένα όνομα και αυτά στην τα δυσθεώρατα ύψη, δεν πρέπει να αλλάζεις ομάδες συνέχεια. Δηλαδή πρέπει να χτίσεις το μύθος σου σε μια ομάδα και μετά, κάποια πολλά χρόνια μπορεί να πάει κι αλλού.
0: Έχει 4 δαχτυλίθια. Τα 2 με τους Heat, ένα με τους Cleveland και ένα με τους Lakers. Η τρίτη ομάδα της καριέρας του διαφορετική του, τι σκοπεύει να πιάει δαχτυλίδι προφανώς.
1: Δεν μπορεί να του πει να μην ονειρεύεται να πιάει δαχτυλίδι. Αλλά εντάξει, είναι 41.
0: Ναι. Περίμενε, Heat επί έναν Αντετοκούμπο, ναι. Στο
1: ναι,
0: Μαϊάμι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αν συνυπήρχε με Λεμπρό θα τα φοητσάρει και τα σώ. Τι που θωρείς NBA.
1: Εντάξει. Επειδή ήταν και πέρσι με τον Γιόγιτς.
0: Πού ήταν αφού
1: και ασφαλή. Ο Ντόνσιτς, όχι με το.
0: Ο Ντόνσιτς ήταν με Λεμπρό, ναι. Στους Λέικερς.
1: Ήταν με τον Ντόνσιτς. Δεν ξέρω.
0: Πώς ήταν να συνυπάρξουν.
1: Ναι. Γιατί ειδικά ο Λεμπρόν με τον Γιάννη σχετικά παρόμοιοι παίκτες. Είναι όπως τον Ντόνσιτς που ήταν...
0: που ένας εγκάρτο, άλλος μπορεί να παίξει 4.
1: Ένας εγκάρτο, άλλος ήταν πεντάρι.
0: Ναι, κατάλαβα. Εθνική Ιταλίας, να μάθεις το ποδόσφαιρο. Ο Κύβος Ερίφθη, ο Ανδρέα Πύρλο, όπως όλα δείχνουν ενός προνητής της Εθνικής Ομάδας Ιταλίας. Δεν μπόρεσαν να τα βρουν με τον Κουαρτιόλα.
1: Εντάξει, ήθελε... η Γερμανία πια μπορεί να γίνει το σήμερα.
0: Είναι ο τουρνο... σκεφτού να πει, θυμάσαι εγώ προχτές, σκεφτού να πιένε, ξέρω εγώ, ο Σιμεώνε στην Αργεντινή, λέω εγώ, ο Αντζελότη είναι, ο Κουαρτιόλα να πιένε Ιταλία, ο Κλόπ έκλεισε να ανακοινώθηκε από Γερμανία και να πιένε ο Μουρίνιο Πορτογαλία, ας πούμε. Θα είναι το τουρνο, αν προπονητό, το επόμενο. Έτσι, εν τσάπ έχει πολλά, αφού ο Αντζελότη είναι. Πες μου το, ο Κλόπ ανακοινώθηκε. Εντάξει, και ήταν άλλο τρία κομμάτια ο Πάζο. Εντάξει, θα δούμε. Ο Φουρνιέτο Φκιολίντου γυρεύκε κορυφαία φέτα στο Παρίσι.
1: Αν έρθει ο Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό, να έχουμε τη μισή, είναι εθνική Γαλλία.
0: Ένα μα λείπει ο Φουρνιέ.
1: Ένα μα λείπει ο Φουρνιέ, είχαμε την πεντάλια.
0: Ωραία, φίλε, δεν έρχεται στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν είπα ότι έρχεται. Πάντα έχει τρει.
0: Εντάξει, κάμνι μας, αλλά μετά που όσα έκαμε στην Ινδόν τελικό, δεν θα περνάω ούτε
1: εξωτικά. Όχι, όχι. Μα, γιάξε, άμα αν έθελε ο Γιαννακόπουλος, είτε το WOCAP ή το Φουρνί, οτιδήποτε.
0: Πιστεύεις ενώ, ναι, πια ναι.
1: Το WOCAP και το Φουρνί, όχι. Αλλά, άμα αν έθελε...
0: εγώ δεν πιστεύω πως ό,τι θέλει πιάνει. Εν είναι ακριβώς έτσι. Πιστεύω. Εν το λέω επειδή είναι πια το Βαλατσίου να σας πούμε. Αλλά εν τον όποιο θέλει μπορεί να πια. Έχει παίχτες επί Αταμάν, πιστεύω και παίχτες που ήθελαν να έρθουν λόγω του Αταμάν. Τώρα έχει το όπλο ότι ο προπονητής του μπορεί να εμπνεύσει παίχτες. Αν είσαι παίχτης Ευρωλίγκας θέλεις το Ζέλικο για προπονητή σου. Εγώ έτσι το βλέπω. Αλλά εντάξει, βλέπεις ότι και ο Ζέλικο δεν να δεχτεί να του πει ο Γιαννακόπουλος να σου φέρω τους παίχτες και κάνει τους ομάδα. Εντάξει, δεν προκύπτει κάποιον άλλο νέο. Α, τώρα τη τελευταία στιγμή ανακοίνωση. Επίσημα στη Νέα Σαλαμίνα ο Ανδρέας Φυγιώτης. Έτσι. Από την ΑΕΛ πάει στη Νέα Σαλαμίνα. Ο Ανδρέας Φυγιώτης. Κοσμό, χαίρετε.
3: Ούλα ξέρεις τα ρε, σου φεύγει τίποτε.
0: Προσπαθώ. Έμεινε μόνο κρίκετ.
3: Να μου σε μείνε.
0: Έμεινε μόνο κρίκετ.
3: Να μου είπες πριν κάμπο σύνορα ότι θέλεις η ομάδα σου στα ενέφυλια σου καβάλω σε μια ευχή να πανηγυρίζεις τίτλους.
0: Ναι, είπαμε μας ακροατής ευχή για πολλά κυπελά και το έμμου κάνουν. Εγώ θέλω προαθλήματα.
3: Εγώ είπα σου τη λύση είναι σκήτα σου, δεν ξέρω αν την είπες.
0: Γιατί ήρθε ένα μήνυμα πριν, ο 654.
3: Εν
0: το αφήκα πίσω επίτηδες. Γιωργάκη μου, θέλεις τίτλους, ο Δασάρας σου ήβρες σου τη λύση να αλλάξει ομάδα, έλα στην αγαπούλα.
3: Καλό παλιγυρίζεις τίτλους ρε φίλε, κάνε χρόνο.
0: Αθάλασσα ομάδα, οπότε και αν δεν προτάθηκε η ομάδα μου, ήταν να ψάχνουμε.
3: Συγγνώμη ρε κοντέ μου, αλλά εγώ αλλάξα ομάδα, αν δεν μου έπιανα τίτλους.
0: Όχι, αυτό που σου φίλε,
3: σύζυγο
0: μπορεί να αλλάξεις, γυναίκα δεν, ομάδα δεν αλλάξεις ποτέ.
3: Όχι ρε φίλε, για όνομα του Θεού ρε φίλε, να αλλάξω ομάδα ρε κουμμάτ.
0: Ρε τα σαρά μου.
3: Γεννηθήκαμε πράσινοι, να πεθάνουμε πράσινοι ρε.
0: Στην Ελλάδα είμαστε πράσινοι, έχεις δει, στην Κύπρο είμαστε μισή πράσινοι.
3: Φίλε, στην Ελλάδα δεν ασχολούμαι ρε κουμμάτ, δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι ελκύκα.
0: Θέλεις να γίνεις Παναθηναϊκός, να κάνω ένα meeting να σε πείσω.
3: Φίλε μου καλέ, θέλει να υποστηρίζω και όποιος θέλεις πέ μου έρχομαι.
0: Μπορείς να είσαι Παναθηναϊκός ρε φίλε μας σε ρωτούν.
3: Καλό να γελούσε με από ότι είμαι Παναθηναϊκός.
0: Εμπίσαμε ακόμα ένα ρε, μεγαλώνουμε.
3: Με μου πεις, με ποιοι παίζουν, με μου πεις, με
0: ποιοι μας πειράζει.
3: Δεν καταλαβαίνω γρήγορα, έτσι τώρα καθόλου.
0: Εσύ αν μας σε ρωτούν ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης πάνω, αλλά είσαι ο Σλούκας.
3: Μα τόσο είμαι Παναθηναϊκός, θέλει μπάσκετ ρε, ούτως, είσαι μου κλωτσάμε.
0: Είδες που ξέρεις.
3: Ξέρω ότι κλωτσάμε, μπορώ να μπάσκετ ρε, είσαι μου, σου πιάνε το
0: ευρωπαϊκό, είσαι μου πιάνε.
3: Είμαι ενήμερος για τον μπάσκετ επειδή ούλος ο κόσμος σε φόρελντο ρε κουμπάρια να κατσιάζει
0: τα σύμπαν. Ευρωλίγκα έχει πολύ με πέραση στον κόσμο.
3: Εφέρονται όλος ο κόσμος, να μου γίνεται μπάσκετ. Ξέρεις ότι είμαι ο γκουρού του στοιχήματος και είσαι ο αγκουρού του στοιχήματος.
0: Ήταν που ήβρες ρε αγκουράκι μου, πέ μας.
3: Να που ήβρα.
0: Επίσε μας.
3: Τίποτε είναι ήβρα. Εχθές μου γκαρίζεται ούλοι ότι να ρέξει και η ΆΕ και να ρέξει και ο Ιπάφος. Θυμάσαι τα.
0: Και εσύ είπες ότι οι θεκόντες είναι να χάσουν.
3: Ρεσούσι ρε φίλε, θεωρούν τις πολλά εύκολες τις ομάδες των αρέξουσι. Και πάντως δεν είναι έτσι εύκολο να αρέξουσι.
0: Μάλιστα. Η Ομόνια να περάσει.
3: Η Ομόνια κουτσάς τραβά να μην ζω να αρέξει ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Άρα...
3: Εγώ δεν και άρεσε με εμένα προσωπικά η ομάδα μου.
0: Σου άρεσε μετά την κόκκινη, πριν την κόκκινη, γενικά σου άρεσε.
3: Γενικά δεν μου άρεσε ρε φίλε, βαρετά τα ποθηκιά τους. Ούτε καμιά κυπριακή ομάδα δεν μου άρεσε. Ούτε ο Απολλώνας που έβαλε 4 μου άρεσε.
0: Από όλα στάντα μου τον κρίνω, αλλά 4 γκολ, τι άλλο έπρεπε να κάνει,
3: εντάξει.
0: Σωστό ρε φίλε, εντάξει, εμάς που είσαι λίγα να κερδίσεις αν κάνεις το καθήκον σου. Και είπα εγώ ότι είναι κριτήριο το παιχνίδι, αλλά μπορεί να πεις, μου άρεσε, έβαλε 4 γκολ, οκ, χορκόξι, χορκό, έβαλε 4 γκολ. Ναι, ακριβώς. Τώρα η Ομόνοια επέτρεψε μα διαχωρίζω λίγο τη θέση μου, γιατί επάφω δεν την είδα και πολλά. Την ΑΕΚ ούτε εμένα μου άρεσε, το δέχομαι. Για Ομόνοια το πρώτο 25 λεπτό, για τις περιστάσεις ήταν. Εντάξει, θα πω.
3: Τι να σου πω κάτι. Ξέρεις τι είναι μόνο το κακό μου με εμένα.
0: Ότι είναι ικανοποιήσει εύκολα.
3: Έχω μέτρο σύγκρισης που την τελευταία φορά που την είδα.
0: Ναι ρε, τα σαραλά του τον έμπορα στοιχιώνει την Ομόνια όλη τη χρονιά. Αν πάει έτσι ευκόλα θα είναι καλό.
3: Προς το παρόν είμαι βίβη. Έχω εμπιστοσύνη στο Κέλλιντζα μες, στο στρατηγό μου. Εντάξει, έχω εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι να βρει τον τρόπο να τους αναγάψει. Και γλύωρα.
0: Ακριβώς ρε φίλε. Και με 10 παίχτες 70 λεπτά μπορείς να έχεις κριτήριο τώρα ακριβώς τι συνέβηκε. Ούτε για την ΑΕΚ που ήταν 10 λεπτά με 10 παίχτες μπορείς να πεις ότι ήταν 80 κριτήριο.
3: Την ΑΕΚ εφορούν. Ένα ακούω, απλά έβλεπα η κόρα μόνο. Εγώ με το χέρι στην καρκέρα μου λέει «Δεν έχουμε παρατηρήσει ομάδα, μπαίνει εξάδα, δεν σου μπαίνει καν εξάδα φέτος».
0: Εγώ όπως έπεσε, όπως έπεσε δεν ήταν για εξάδα, αλλά εντάξει ένα μάτσι είναι όμως, δεν καταλάβες. Φίλε, ένα λεπτό, μπορεί να είναι έτσι όλη τη χρονιά, δεν ξέρω, αλλά δεν αποτελεί επιχείρημα κάποιο ότι όλη τη χρονιά να είναι έτσι που ένα παιχνίδι. Επειδή πρώτα είναι τελειώσαμε μεταγραφές, ναι, είναι τελειώσαμε μεταγραφές καμιάς ομάδας, να κάνουν όλοι.
3: Να μπορεί να ανακοινώσει κανένα παιχνίδι αγαπούλα, ακούσα.
0: Αν έχω ενημέρωση, εγώ μάθες κάτι.
3: Να σου δω να το ψάξεις ρε φίλε, μετά το παιχνίδι με την Καϊράτη να σου ανακοινώσεις ποιο ή ένα.
0: Ποιο είναι τα θέσεις.
3: Ποιο μείνει ο τσάμε.
0: Εάτε ρε τα σαραπέ μας τις θέσεις ρε, τα σαρά είναι να ψάξουμε παραπάνω.
3: Να σου ανακοινώσει και αμυντικό.
0: Αμυντικό στόπερ δηλαδή, μάλλον εννοείς.
3: Και να σου ανακοινώσει και ακόμα έναν ποδοσφαίρι στην έκπληξη.
0: Έκπληξη εννοείς, βαρβάτον όνομα. Μάλιστα, εδώ θα είμαστε τα σάρα. Να δω αν είσαι ο Αγκουρού των μεταγραφών όμως.
3: Φίλε μου, να μιλήσουμε με εβδομάδας.
0: Φίλε, αν τα έβρισες από μπράβο, περιμένω.
3: Όχι, θέλω να τα πεις τον μπράβο πριν ευκού εγώ.
0: Ωραία, φίλε, πρέπει να περιμένω να επιβεβαιωθεί. Εδώ και μια μαντεψιάν τώρα. Περιμένουμε να επιβεβαιωθεί η μαντεψιάν.
3: Να μιλήσουμε με το μαγαζί.
0: Εντάξει, τα σάρα μου έρχονται μου να σε καλά. Καλό είναι πολύ, ωραία, φίλε. Λοιπόν, και μόνο τα σάρα με αυτήν την ευχάριστη νότα κλείνουμε. Γενικά, ο κόσμο αγκαλιάσε και σήμερα η εκπομπή και ο σταθμό. Σα ευχαριστούμε. Φτάσαμε στο τέλο και τη σημερινή εκπομπή Δώσε Πάσα. Ευχαριστίε στου χορηγού τη εκπομπή Πίτσα, Papa John's και Σίτα. Πολύ και σε ευχαριστίε και σε εσά. Που είσαστε στη συντροφιά μας και όσοι δεν ήσασταν, πάλι ευχαριστούμε. Να περνάτε καλά. Υγεία σε όλον τον κόσμο. Προσοχή στους δρόμους. Από μένα τον Γιώργο Λεωνίδου και από τον Τάσο Μιχαλίδη, ευχές για καλό υπόλοιπο. Ενώ ακολουθούν όλες οι υποδρομίες μέχρι τις 8.30 και μετά σύνδεση με τους συναδέλφους στην Ελλάδα.
1: Σύνδεση που τώρα με την Ελλάδα.
0: Α, συγγνώμη, δεν είμαι τρεναρισμένος. Είναι η σύνδεση τώρα. Θα ακούτε συναδέλφους στην Ελλάδα. Μπας και ρίξουν και κάνουν μεταγραφικό που αφορά και την Κύπρο. Και θα συνδεόμαστε με τον Άγιο Δομέτιο, οπότε έχει κούρσαν μέχρι τις 8.30. Καλό βράδυ.
4: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Super Sport 104.
9: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
10: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τιλαγκόρη από τον Super Sport 104.
11: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
14: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
17: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
19: Έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι!
20: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
21: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα!
22: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
23: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
24: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
25: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
26: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η ώρα είναι 7.
28: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5769. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5769.

0: σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Γίνεται μάχη από την εσωτερική Ερσίλια. Θα πάρει την πρωτοπαρένα οδηγήσια μπροστά από τον Κάρσον Τζούνιορ που ακολουθεί στη δεύτερη σε γρήγορο ρυθμό. Ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Φωκάς. Ενώ έμεινε πίσω η Ελίσσα, το φαβορή. Με την Ερσίλια στην πρωτοπορία ακολουθεί ο Κάρσον Τζούνιορ. Στα 2 με 3 μήκη είναι ο Φωκάς. Και η Μαριστέλα είναι στη συνέχεια. Η Μαμπέκερ είναι πίσω. Η Ελίσσα πλησιάζοντας σε τραγωσάρι με τον Κάρσον Τζούνιορ να κάνει επίθεση τώρα. Ενώ πιο πίσω είναι ο Φωκάς σε πολύ καλή θέση και ετοιμάζεται αυτός να κάνει, και αυτός να κάνει επίθεση με την Ερσίλια στην πρωτοπορία. Όμως ο Φωκάς είναι δυνατός τώρα και θέλει να περάσει στην πρωτοπορία. Τώρα κάνει το φινιτής η Ελίσσα με τον Φωκά. Ωστόσο να παίρνει το προβάδισμα και να προηγείται δυνατόν το φινιτής που κάνει η Ελίσσα. Όμως είναι αρκετά πίσω με τον Φωκά να παίρνει μεγάλο προβάδισμα. Πάει να κερδίσει εύκολα η Ελίσσα στη δεύτερη θέση. Κάρσον Τζούνιορ και στην τέταρτη θέση είναι η Μαριστέλα

0: Super Sport 104. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
1: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
1: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
1: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
4: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
0: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
4: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με

0: τετράμινο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ορίστε.
1: Καλά, είμαι στη σημείο. Όπως είπες και εσύ, έχουμε κάποια θέματα εδώ στην ΑΕΚ, έχουμε κάποια ζητήματα. Αυτό που προέκυψε χθες την προπόνηση σχετικά με τον Δημήτρη Καλοσκάμ είναι ότι βγήκε τέτοιο off. Οπότε και σήμερα είναι κάτι σημαντικό. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι φίλοι του. Είναι ok ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Απλά προφυλάχθηκε. Τώρα θα δείξει αν θα μπορέσει να έχει τη συμμετοχή που πρέπει στο Super Cup και τα λοιπά. Αυτό θα το δείξει ο καιρός, αλλά δεν έχει κάτι σημαντικό. Το χέρι, είχε σπάσει το χέρι του πέρσι ο Δημήτρης Καλοσκάμης στην προετοιμασία σε μια αποφόρτιση μετά από ένα φιλικό. Είχε χτυπήσει και είχε σπάσει το χέρι του και ήταν ο άτυχος περσινής προετοιμασίας. Φέτος πάλι είναι άτυχος, αλλά όχι τόσο όσο πέρσι. Πολύ μικρό. Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολης έχει πάρει μαζί του και άλλους μικρούς που μπορεί να τους χρησιμοποιεί στο κύπελο και στο Super Cup αντίστοιχα. Πήρε τον Αργυρίου που είναι ο πρώτος σκόρερ της K17. Οπότε μεγαλώνει αυτή την γκάμα με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Είναι η μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ που είναι δανεικός από την Ίντερ, οπότε έχει παίκτες που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει αυτούς τους και έχει θέλει όλο και περισσότερους και για να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό, αλλά και λόγω του νέου κανονισμού της ΕΠΟ για το κύπελο.
0: Από ό,τι είδα και στην κλήρωση σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Μάικς Γκατσής, αυτόν τον κανονισμό με τους νεαρούς παίκτες σκέφτεται και στις επόμενες σεζόν να το βάλει και στο πρωτάθλημα.
1: Αν θέλεις την άποψή μου, εμένα μου ακούγεται αρκετά λογικό. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι. Είναι πολύ καλό το να αγωνίζονται με ομάδες πρώτης κατηγορίας.
0: Εννοείται. Είναι το α και το ω οι υποδομές σε κάθε ομάδα και όχι μόνο στην ομάδα. Γιατί είναι και η Εθνική Ελλάδος η οποία μετρέφεται από αυτούς τους παίκτες.
1: Η ΑΕΚ μετά τον Ναυάγιο με τον Καγκαουά προσπαθεί να βρει άμεσα τον ποδοσφαιριστή που της λείπει στα χαφ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιστεύω θα έχει κλείσει αυτή η υπόθεση για να μπορέσει ο Πόεξης να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην ομάδα. Να μην έχει αποκαλύψει τους στόχους του ούτε με ποιον να έχει επικοινωνήσει. Γενικότερα έχει βγει προς τα έξω ότι απλά έχει χτενίσει την βαλκανική αγορά, κάτι το οποίο έκανε και πέρσι, παίρνοντας δηλαδή και τον Μπρούγιτ και τον Γιώβιτς. Οπότε αναμένουμε και εμείς και κυρίως στο κέντρο στα χαφ, διότι η ΑΕΚ αναζητεί ακόμα δύο ποδοσφαιριστές σίγουρα. Ο ένας είναι στα αριστερά, πάλι στα χαφ στο κέντρο, και ο άλλος είναι στα μετόπιστα. Οπότε σε αυτό αναμένουμε τις εξελίξεις. Αυτό που επήγει είναι σίγουρα το κεντρικό χαφ.
0: Μια μεταγραφή που πρέπει να κλείσει σύντομα, γιατί η ΑΕΚ πρέπει να προλάβει και τις υποχρεώσεις της, όχι υποχρεωτικά με το Super Cup, αλλά κυρίως με τα play-off του Champions League, σύν το ότι ήταν πολύ ξαφνικό και όλο αυτό που έγινε με τον Πινέδα, γιατί πριν φύγει για το Μουντιάλ δεν νομίζω ότι θα γύρναγε πίσω στην πατρίδα του. Ακουγόντουσαν διάφορα, αλλά
1: κάθε χρόνο ακούγονται διάφορα για τον Ορμπελίν Πινέδα, όπως και φέτος ακούστηκε. Απλά φέτος και ο ίδιος ίσως το πήρε για απόφαση, επειδή ήταν και ο Ματίας Αλμέιδα που τον επηρέασε με τον έναν τον άλλον τρόπο για αυτή την το deal και η μεταγραφή. Τώρα στην ΑΕΚ αύριο έχει κλειστή προπόνηση το απόγευμα, γιατί έχει μάτς την Κυριακή και πλέον το συνηθίζει ο Μάρκο Νίκολης την προπόνηση πριν από τα φιλικά να την κάνει κλειστή και για τα μίντια και για τον κόσμο. Η ΑΕΚ στις 4 η ώρα το μεσημέρι Οπότε θα είναι ένα πολύ δυνατό το πρώτο τεστ στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας, για να δούμε την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών, και σιγά σιγά όσο πηγαίνει προς το τέλος η προετοιμασία πρέπει να βλέπουμε όλα.
0: Μάλιστα, υπάρχει κάτι άλλο από το στρατόπεδο του Δικεφάλου το οποίο να είναι αξιοζημίωτο?
1: Κάτι άλλο δεν έχουμε. Συνεχίζεται και το tour, μόνο αυτό να πούμε. Τώρα πηγαίνει, θα έρθει αύριο πάλι προς την Αττική, θα είναι στη Ραφίνα και μετέπειτα θα φύγει πάλι. Κάνει ακόμα ένα tour για να ολοκληρωθεί 1η Αυγούστου το tour αυτό πάλι εδώ στην Αθήνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα νεότερο. Βαγγέλη, καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω πώς θα το περάσεις.
1: Ελπίζω όχι με βροχή.
0: Νομίζω... μας και πάντα αισιοδοξία.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης. Όλα τα νέα της Ένωσης από τον Βαγγέλη Νταλαπέρα, και πάμε λίγο να διαβάσουμε κάποιες ειδήσεις, καθώς την στιγμή την οποία υπήρχε αυτή η μεγάλη διακοπή κατά τη διάρκεια της αυτού του κατακλυσμού. Είναι επίσημο το σύριαλ Βασίλης Στογιόπουλος έφτασε στο τέλος του. Η Κεντρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου γκάρντ, ο οποίος υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έως το 2030.

στην ομάδα του σε μια νέα εποχή, στην εποχή του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος φέτος έχει ανεβάσει πάρα πολύ το budget με στόχο ο Άρης να βρεθεί στη EuroLeague ή να το πούμε πιο σωστά να επιστρέψει, καθώς είχε συμμετοχή στην EuroLeague της προ νέας εποχής.

Θα πάμε λίγο στην Κοπηλασία, εκεί όπου έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στις ηλικιακές κατηγορίες K23. Μικρά πληρώματα στους μεγάλους τελικούς. Το ένα πλήρωμα μάλιστα είναι η Μιλένα Κοντού, η Ολυμπιονίκης του 2024, η Χάλκινη Ολυμπιονίκης στο Δήμο με την Ζωή Φίτσιου, η οποία μαζί με την Ελένη Διαβάτη ρίχνονται στη μάχη του να διεκδικήσουν την κορυφή της Ευρώπης. Ενώ στην κατηγορία του δίκοπου ανδρών, η Αλέξανδρος Χατζη Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας επίσης του πρωταθλητή Ευρώπης.

Και απλά να πούμε ότι για το δίκοπο ανδρών Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας θα αγωνιστούν στις 11.45 ώρα Ελλάδος και στις 11.59 ώρα Ελλάδος θα του σκιφ γυναικών, του διπλού σκιφ, η Μιλένα Κοντού μαζί με την Ελένη Διαβάτη. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας ΚΑΠΑ 23, το οποίο διεξάγει και κοπηλασία είναι ένα άθλημα το οποίο έχει επιτυχίες η χώρα μας και ελπίζουμε αυτές οι επιτυχίες να συνεχιστούν.

0: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Η Άννα επίσης, εξωτερικά είναι και η Χαρίκλια και η Αθηνία Πρισσές σε καλή θέση, με την Τιβέρια τελικά να πηγαίνει στην πρωτοπορία. Από την Άννα έρχεται απ' έξω και η Χαρίκλια. Αθηνία Πρισσές σε καλή θέση, η Μάστερ και ο μισό αξιός Pop Life. Ακόμη πιο πίσω έμεινε ο Divinus, ο Teddy Boy, ο That's All. Είναι στις τελευταίες θέσεις, καθώς τον ρυθμό το δίνει η Τιβέρια. Είναι στο ένα μικρός από την Άννα. Η Χαρίκλια είναι στην τρίτη θέση, ο Seamaster πιο πίσω, Αθηνία Princess εξωτερικά. Εσωτερικά είναι ο Pop Life πιο πίσω, τα υπόλοιπα άλογα. Πάντα μπροστά η Τιβέρια με την Άννα σταθερά στα τρία τέταρτα τώρα του μήκου. Δυο μήκοι πιο πίσω είναι η Χαρίκλια. Ο Seamaster προσπαθεί να πλησιάσει. Εσωτερικά είναι ο Pop Life. Αθηνία Princess προσπαθεί και αυτή να κάνει το ανέβασμά τη. Divinus είναι λίγο πιο πίσω με την Άννα πλέον να είναι στο μισό μήκο από την Τιβέρια. Χαρίκλια προσπαθεί και αυτή πλέον να πλησιάσει, όπω και η Αθηνία Princess που είναι στην τέταρτη θέση με την Άννα να θέλει να επιτεθεί στην Τιβέρια. Χαρίκλια πιο πίσω είναι και ο Seamaster και η Αθηνία Princess. Divinus είναι λίγο πιο πίσω. Teddy Boy προσπαθεί να κάνει finish με την Άννα, να θέλει να πάρει το πλεονέκτημα από την Τιβέρια που επιμένει. Πιο έξω είναι η Χαρίκλια. Ο Seamaster προσπαθεί και αυτός να κάνει finish. Ακόμη πιο πίσω είναι η Αθηνία Princess και ο Teddy Boy που ψάχνει το πέρασμα να κάνει το finish του που είναι καλό. Μπροστά είναι η Άννα, πιο πίσω είναι η Χαρίκλια. Να και ο That's All στην εξωτερική με την Άννα να είναι μπροστά. Ο Teddy Boy θέλει να πλησιάσει. Χαρίκλια επίσης θέλει να πλησιάσει πιο πίσω και That's All. Ο Teddy Boy είναι δυνατός. Teddy Boy πάρα περάσει όλους. Teddy Boy θα περάσει όλους. Teddy Boy πάει για την νίκη, έκπληξη. Η Άννα είναι πιο πίσω, Seamaster και η Χαρίκλια.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Παίζει τα αρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
11: Με τραγανή ζύμη.
10: Πλούσια σε υλικά.
11: Και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Αγνά υλικά.
10: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
11: Φροντίδα και μεράκι.
10: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
12: Η ώρα είναι 8.
13: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
12: Η ώρα είναι 8.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 8 ακριβώς, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχει αρχίσει το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος θα μας περιγράψει την εξέλιξη στην αναμέτρηση. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports σε 94,3, όπως όλα τα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού, έτσι και το απόψινό, στην Αμβέρσα, στην πιο αρχαία πόλη της Ολλανδίας, μια πολύ όμορφη πόλη. Ο Ολυμπιακός δίνει το πέμπτο του φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βελγική Άντβερπ. Πριν σας πω ότι σε δεκάδες το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και 3 λεπτά χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο πάντως, να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη και σοβαρή είδηση ό,τι αφορά τον Τζολάκη. Όλα δείχνουν ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ φαίνεται να έχει ξεκινήσει. Έτσι, ο Τζολάκης έχει αρχίσει και επιστρέφει στην Αθήνα ήδη, τουλάχιστον όπως μετέφερε ο Κώστας Καραπαπάς, ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μιλώντας στο νέο παιχνίδι, διευκρίνησε ότι διευκόλυνε ο Ολυμπιακός στο διεθνή κολκίπερ να γυρίσει στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή του. Χαρακτηριστικά, ο Κώστας Καραμπαπάς είπε, από τότε που είχαμε κατακτήσει το ευρωπαϊκό, είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Πέρυσι και πρόπερσι είχε εκφράσει την απόφασή του να παίξει σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Εμείς του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεώρησε ότι είναι τώρα αυτή η στιγμή. Υπάρχει μια πρόταση, τη γνωρίζετε, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, όμως ο Κωνσταντής ήταν τελείως εκτός ομάδας, όπως είδατε, δεν ήθελε να αγωνιστεί. Οπότε και εμείς το διευκολύναμε να γυρίσει στην Αθήνα να τελειώσει το πλαίσιο της μεταγραφής του. Στη θέση του θα αποκτηθεί goalkeeper για το νούμερο 1. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Γι' αυτό και βλέπουμε τον Μπόμποβιτς κάτω από τα goalpost. Μου κόπω ο Μπόμποβιτς, ο οποίος έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα φιλικά παιχνίδια βασικός. Και η εκτίμησή μου είναι ότι με τη Λίμπαρ, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι για τα προβληματικά του Champions League, θα πάει με την Αϊμέγγεν, που είναι προγραμματισμένο για τις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη, οριστικά είναι 4 Αυγούστου όπως έγινε γνωστό, θα πάει με τον Σέρβο τερματοφύλακα, γιατί προφανώς και να αποκτηθεί τερματοφύλακας, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό για να μπει στην βασική ενδεκάδα από τη στιγμή που ο Πόποβιτς έχει ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για τα μεταγραφικά θα τα πούμε στη συνέχεια, μόλις δούμε κάποιο κενό διάστημα, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Πάμε λοιπόν να δούμε, ενώ είμαστε στο 7ο λεπτό, το 0-0 παραμένει πάντα ανάμεσα στην Άντβερπ και τον Ολυμπιακό. Ο Πόποβιτς είναι κατά τα κολφός, ο Μαφέο δεξιά, ο Ορτέγκα αριστερά, Πυρόλα και Κουτσίρης στο κέντρο της άμυνας. Ο Φίλης με τον Ντάνι Γκαρθία, οι δύο αμυντικοί χαφ, μπροστά τους ο Τσικίνιο, ο Φορτούνης αριστερά, ο Ζέλσον από την δεξιά και ο Ρόμαν Γιάρεμπτζουκ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού. Μοζάβα, Ράντερς δεξιά, Ιμπραχήμ αριστερά, Τσουνασίμα και Φαν Χέλντερ στο κέντρο της άμυνας, Αχόκα, Ντέρσερς και Φομφανά η τριάδα στα χαφ, ενώ είναι πεσμένος στο έδαφος το Τσικίνιο, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, Βαλένσια δεξιά, Σόμερς αριστερά και ο Φάντερ Πλάς σέντερ φορ, είναι η ενδεκάδα για την βελγική ομάδα. Βλέπω τώρα ότι και οι αριθμοί που μας έχουν δώσει οι Ολλανδοί είναι λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει λίγη σημασία έχει.
0: Οι Βέλγοι, Κώστα, συγγνώμη, είναι οι Βέλγοι.
1: Ναι, οι Βέλγοι, γιατί οι Βέλγοι δεν είπα, τι είπα. Τέλος πάντων, για την βελγική ομάδα, είδα τώρα το νούμερο 14 να κάνει το φάουλ πάνω στο Τσικίνιο, ένα νούμερο 14 δεν έχω εγώ, τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο Ολυμπιακός, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με τους Βέλγους τώρα είναι. Στην επίθεση, ένα δυνατό σουτ, την μπάλα έφυγε out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Πόποβιτς. Για τους παλαιότερους, έτσι, να υπενθυμίσω κάτι, ότι η Άντβερπ είναι η ομάδα στην οποία έπαιξε για πρώτη φορά Έλληνας ποδοσφαιριστής πολύ παλιά, το 1969, ήταν ο Γιώργος Σιδέρης. Ήταν η πρώτη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό, το 69 προς τα 70. Όμως δεν κάθισε πολύ, ένα χρόνο μόνο κάθισε. Ο μεγάλος τότε σκόρερ του Ολυμπιακού επέστρεψε γρήγορα στην Ελλάδα, γιατί όπως έλεγε δεν άντεχε την κατάσταση, το κλίμα εκεί, και γι' αυτό είχε επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα χωρίς επιτυχία, αν θέλεις. Αυτά για ό,τι αφορά τους παλαιότερους, για να τα θυμόμαστε όλα. Και τώρα οι Βέλγοι είναι στην επίθεση χωρίς συνέχεια η φάση στο κέντρο του γηπέδου, με τους Βέλγους να δείχνουν πιο δραστηριοί, όπως και τώρα φεύγουν από τα δεξιά μέσα στην περιοχή του πλασέ, η μπάλα έφυγε λίγο out, πρώτη καλή ευκαιρία για τους Βέλγους με το νούμερο 7 τον Βαλένσια. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό και οι Βέλγοι χάνουν την πρώτη τους ευκαιρία. Η μπάλα έφυγε λίγο out μετά από ωραίο συνδυασμό από το δεξί κάθετο, ο δοκάρι της εστίας του Πόποβιτς. Ο Κουτσίδης δεν τον πρόλαβε, ήταν γρήγορος, είναι κόρνερ τελικά. Βγαίνει ο Πόποβιτς πολύ σταθερά και μπλοκάρει την μπάλα. Καταλαμβάνω λοιπόν το 10ο λεπτό, η πρώτη καλή ευκαιρία για τους Βέλγους να ανοίξουν το σκορ. Σε μια στιγμή αδυναμίας για την άμυνα του Ολυμπιακού, εκεί στο κέντρο ο Βαλένσια ξέφυγε, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο out. Ο Ολυμπιακός τώρα με τον Πυρόλα, τον Κουτσίδη, τους δύο κεντρικούς στο πέρα, τον Ντάνι, συγγνώμη, δεν καθέα ήταν, και τώρα ο Ορτέγκα. Αν ρίξουμε μια ματιά τώρα έτσι λίγο για να το σχολιάσουμε στην ενδεκάδα, είναι προφανές ότι ο Μεντιλίμπα θα μοιράσει χρόνο σε αυτά τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός αύριο παίζει με την Αλκμαρ το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι. Είναι στις 4 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ολλανδίας, τώρα Ελλάδα, συγγνώμη, το οποίο και αυτό θα μπορέσετε να το ακούσετε από τον Ελλάδα Sports, σε 94,3, θα είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού πριν την αναχώρηση για την Ελλάδα. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία και οι Εθνόλευκοι θα γυρίσουν πίσω προκειμένου να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Αϊμέγεν στις 4 Αυγούστου. Είναι το 5ο φιλικό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τη Ρακόβ με 2-1, με τη Λέουεν είχε έρθει 1-1, 3-1 με τη Φορτούνα Σιτάρτ και 1-0 η μοναδική είδα με τον Άγιαξ. Για να δούμε σήμερα τι θα μας παρουσιάσει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίβαρ, αν θα δούμε κάποια βελτίωση, αν θέλετε. Με το παιχνίδι πάντως να έχει αργό ρυθμό εκεί στο χώρο του κέντρου, αν εξαιρέσουμε τη φάση με τους Βέλγους που βρέθηκαν σε καλό σημείο. Ζέλσον τώρα έκανε ένα πολύ ωραίο κοντρόλ, κατέβασε την μπάλα από τα δεξιά, ξαναπήρε την μπάλα από τον Τσικίνιο, Μαφέο, Ντάνι Γκαρσία πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα και Κουτσίδης το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ορτέγκα έκανε ωραία προσπάθεια και άφησε για το Φορτούνι. Προσπάθησαν να παίξουν το 1-2 και τα κατάφεραν. Η σέντρα του Φορτούνι μέσα στην περιοχή έπαιξε να βρει το Γιάρεμτσουκ. Όμως εκεί ο Στόμπερ, ο Φάνι Χέντεν, έδιωξε και τώρα οι Βέλγοι βγαίνουν στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις. Γυρίζουν όμως γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού και κάλυψαν. Έτσι αναγκάστηκε αυτός να βγάλει την μπάλα πολύ πίσω για τον Αχώκα. Το πλάγιο out για ποιον είναι? Για τον Ολυμπιακό. Από τον Τσικίνιο ήταν η προβολή, μπάλα βρήκε όμως επάνω στον Βαλένσια και κατέληξε πλάγιο out για τους Ερυθρόλευκους στο 14ο λεπτό το παιχνίδι, αυτό το φιλικό μάτς. Με τον Πόποβιτς τώρα να αφήνει για τον Πυρόλα. Φορτούνης δεν έκανε καλό κοντρόλ, του έφυγε η μπάλα. Ο Φορτούνης, επαναλαμβάνω, αριστερά, δεξιά ο Ζέσολ Μαρτίνης και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιάρεμτσου. Κάτι μου λέει ότι αυτή η τριάδα δύσκολα θα χαλάσει για το παιχνίδι, για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών με την Αιμέγεν στις 4 Αυγούστου. Πάλι εδώ οι Βέλγοι σε μια επιθετική προσπάθεια δυνατώσουν. Ο Πόποβιτς όμως ήταν σταθερός, μπλόκαρε την μπάλα. Το νούμερο 24, ο Σόμερς ήταν αυτός που έκανε την ατομική προσπάθεια, μπήκε από τα δεξιά. Ο Πόποβιτς όμως είχε κλείσει ωραία τη γωνία του. Εδώ ένα δυνατό φάουλ του δεξιού back to runners πάνω στο Ζέλσον Μαρτίνς. Το σφυρίζει ο διαιτητής.
0: Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά θέλω να κάνω λίγο μια ενημέρωση.
1: Όχι, να με διακόπτεις.
0: Εφόσον μου το επιτρέπεις, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Στο επιτρέπω να με διακόπτεις για να παίρνω και εγώ ένας.
0: Ωραία. Εφόσον το κλείσαμε, απλά να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ο Άρης ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, που τον θυμόμαστε με την φανέλα του Λεβαδιακού και του Παναθηναϊκού πιο
1: καλή μεταγραφή. Καλή μεταγραφή.
0: Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Πέρσι έκανε μια τρομερή σεζόν με την φανέλα της ομάδας της Λιβαδιάς. 36 μάτς, 8 γκολ και 8 ασίστ. Και θα συνεχίσει να είναι στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά είναι στον Άρη. Ένας Άρης ο οποίος θέλει να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από αυτή την προηγούμενη σεζόν, η οποία ήταν πάρα πολύ προβληματική για τους φίλους του Άρη, και όχι μόνο για τους φίλους του Άρη, γενικά για την ομάδα. Όταν είναι ο σύλλογος ο οποίος έχει πάρει συνεχόμενες προκρίσεις στην Ευρώπη και ξαφνικά είναι αυτή η σεζόν η οποία είναι η σεζόν της έκπληξης, καθώς θυμόμαστε ότι ο Λεβαδιακός πήγαινε για Ευρώπη μέχρι τον τελικό του κυπέλλου που επικράτησε Όφη, και ουσιαστικά εκεί μπήκε ταφόπλακα στο ενδιαφέρον της διαδικασίας του 5-8, έτσι δεν είναι? Πάντως είναι δυνατή μεταγραφή. Κώστα, συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, στο 18 λεπτό βρισκόμαστε στην Αβέρσα. Το 0-0 παραμένει. Οι Βέλγοι είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει μια-δυο καλές καταστάσεις στην εστία του Πόποβιτς. Όμως ο Σέρβος θερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν σταθερός στη δεύτερη φορά τουλάχιστον, γιατί την πρώτη φορά η μπάλα έφυγε ψηλά out. Την δεύτερη φορά είχε κλείσει τη γωνία του. Δεν άφησε περιθώρια στον Σόμερς, αν και ήταν σε καλή θέση να σκοράρει. Στο χώρο του κέντρου τώρα με τους Βέλγους, ο Τσουνασίμα, ο Στόπερ, έβγαλε μια πάσα για τον Αχόκα και είναι γρήγορη, ειδικά από τα πλάγια από ό,τι βλέπω οι Βέλγοι, με γρήγορους παίκτες. Ο Βαλένσια, το νούμερο 7, είναι αυτός που έχει στην κατοχή του την μπάλα. Αλλάζουν πάσες οι Σάντβερ. Αλλά η πίεση του Ολυμπιακού τους αναγκάζει να γυρίσουν την μπάλα πολύ πίσω στον Φάντε Χέλντεν, τον Στόπερ. Πιέζει ο Φορτούνης, ο Γιάρεμτσου, ο Κοτσικίνιο πιέζουν ψηλά. Γι' αυτό και η μπάλα έφτασε στον Νοζάβα, τον τερματοφύλακα. Δυσκολεύονται οι Βέλγοι. Τώρα κέρδισαν ένα φάουλ από τον Σόμερς, το έκανε ο Ντάνι Γκαρσία. Βλέπουμε δίπλα στον Ντάνι Γκαρσία τον Φίλι, έτσι. Δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολούθησαν την προετοιμασία του Ολυμπιακού η παρουσία του Πιτσιρικά, ο οποίος έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις. Ψηλό παιδί, αριστεροπόδαρος, με καλές, πολύ καλές προδιαγραφές, που έρχεται από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, και νομίζω, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, βέβαια θα τα πούμε και μετά, ο Ολυμπιακός θα πάρει και εξάρι, εκτός από το 8 δηλαδή, από το οκτάρι που είναι σε προτεραιότητα, ο Ολυμπιακός θα πάρει και χαπ στο 6, γιατί δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Ντάνι Γκαρσία σε αυτή τη θέση, εννοείται. Αλλά φαίνεται ότι ο Μαντιλίμπαρ του αρέσει πολύ ο Φίλης, γι' αυτό και τον βλέπουμε στην βασική ενδεκάδα σήμερα δίπλα στον Ντάνι Γκαρσία. Η μπάλα τώρα έχει φτάσει στον Ιμπραχήμ, τον αριστερό μπακ της Άντβερπ. Προσπάθησαν να βγάλουν οι Βέλγοι, κέρδισαν όμως παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ντάνι Γκαρσία που άκουσε για τον Ορτέγκα. Παραλίγο να γίνει το λάθος από τον Αργεντίνο Ορτέγκα, που περιμένουμε πάντα να έρθει αυτή η περιβόητη πρόταση από τη River Plate, δεν ξέρω από ποια άλλη ομάδα, γιατί φαίνεται να μην είναι στα πλάνα του προπονητή, τον οποίο το ξεκινάει όμως σήμερα στο βασικό σχήμα. Προφανώς θέλει τον Μπρούνο για το αυριανό παιχνίδι, το τελευταίο φιλικό με την Αλκμάρ. Επαναλαμβάνω, αύριο το φιλικό είναι στις 4 η ώρα. Εδώ ένα δυνατό σουτ από τον Ντέρτς, η μπάλα έφυγε out από την εστία του Πόποβιτς, αρκετά out, 2-3 μέτρα. Δυνατό ήταν το σουτ. Και ο Σέρβος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τώρα είναι έτοιμος να πέσει στο ελεύθερο βολέ για να συνεχίσει το παιχνίδι. Είχαμε στο 20 λεπτό στην Αμβέρσα πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Άντβερπ, σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που είναι το πρώτο τελευταίο για τους Ερυθρόλευκους. Προσπαθεί ο Ζέλσον Μαρτίνς να πάρει την κεφαλιά, διεκδίξει εκεί την μπάλα με τον Αχόκα, όμως υποδείχθηκε σε θέση offside. Και έτσι ο Φαν Χέλντεν, νούμερο 20 για τους Βέλγους, κάνει μια βαθιά πάσα εκεί που ο Πόποβιτς αφήνει την μπάλα να καταλήξει out. Γιάρεμτσουκ σε πρώτο πλάνο. Νομίζω ότι αυτό θα είναι.
2: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Και ο Μπλακ Μαμπά για την πρωτοπορία. Φερσούτ στην εσωτερική από τον Ρωμαίο και την Ιντικοντούκα. Απάει στην πρωτοπορία. Φερσούτ. Ο Ρωμαίος ακολουθεί Ιντικοντούκα. Μικρός Μάριος. Πιο πίσω είναι ο Όθωνας. Ακόμη πιο πίσω είναι η Χαβάη Queens. Πιο πίσω ο Σούτερ Σωτήριος. Ενώ πάρα πολύ πίσω είναι ο Μαρμαράς. Με το Φέρσουτ να δίνει το ρυθμό από τον Ρωμαίο που είναι στη δεύτερη θέση. Ιντικοντούκα σε καλή θέση. Απ' έξω και ο Όθωνας. Ο μικρός Μάριος στην εσωτερική. Χαβάη Queens πιο πίσω. Ο Black Mamba Shooter Σωτήριος. Πάντα μπροστά είναι ο Φέρσουτ. Και είναι στο 1,5 μήκος από τον Ρωμαίο. Ιντικοντούκα θέλει και αυτή κάπως να πλησιάσει. Μικρός Μάριος στην εσωτερική. Ο Όθωνας λίγο πιο πίσω. Χαβάη Queens. Ακόμη πιο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει θέση. Χαβάη Queens και ο Shooter Σωτήριος. Με το Φέρσουτ να έχει τώρα στο 1 μήκος τον Ρωμαίο. Ιντικοντούκα πάντα είναι σε καλή θέση. Εσωτερικά είναι και ο μικρός Μάριος. Ο Όθωνας, η Χαβάη Queens, ο Black Mamba Shooter Σωτήριος προσπαθεί και αυτός να βελτιώσει θέση. Πάμε για 600 άρι. Φέρσουτ μπροστά. Είναι η Ιντικοντούκα που θέλει να κάνει και αυτή την επίθεση της μαζί με τον Ρωμαίο. Η Ιντικοντούκα κάνει την επίθεση της και θέλει να περάσει αυτή στην πρωτοπορία. Πιο πίσω προσπαθεί και ο μικρός Μάριος. Είναι πιο πίσω, τα υπόλοιπα άλογα. Η Ιντικοντούκα θέλει να πάει στην πρωτοπορία από τον Φέρσουτ. Πιο πίσω είναι ο μικρός Μάριος που προσπαθεί να συνεχίσει το ανεβασμά του. Με την Ιντικοντούκα να μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Πιο πίσω προσπαθεί ο Φέρσουτ. Ο μικρός Μάριος Ιντικοντούκα όμως έχει απομακρυθεί. Είναι στα 6, 7, 8 μήκη μπροστά. Πιο πίσω υπόλοιπες μάχες για τις υπόλοιπες θέσεις, καθώς η Ιντικοντούκα έχει απομακρυθεί. Είναι στα 8 μήκη μπροστά. Ο Ρωμαίος επιστρέφει στην δεύτερη θέση με την Ιντικοντούκα να κερδίζει πολύ εύκολα. Πιο πίσω είναι ο Ρωμαίος, ο Σούτερ Σωτήριος και ο μικρός Μάριος.
1: Αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για ό,τι αφορά το ρόστερ. Άλλωστε,
3: πολύ εύκολη
1: η κράτηση για την Ιντικοντούκα. Χθες από την Ολλανδία, από το προπονητικό κέντρο, νομίζω ότι το ξεκαθάρισε ότι έχουμε ακόμα πολλές μέρες. Έφτασε μέχρι και το Σεπτέμβριο να συζητάει ότι μπορεί να αλλάξει το ρόστερ. Ξεκίνησε πολύ ωραία σέντρα για τον Ζέλσον Μαρτίνης από τα δεξιά, ψάχνει χώρο, κλείσει και από δύο παίκτες. Άφησε για τον Μαφέο, ο οποίος έπρεπε.

0: Συνεχίζεται σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε
1: εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Supersport 104.
1: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
3: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
1: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
3: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. 5η 30 Ιουλίου στις 8 Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Super Sport 104. Super Sport 104. Super Sport 104.

comes up. Πυρόλα και πάλι, επαναλαμβάνω, 0-0 πάντα στην Ανβέρσα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Άλβερτ, το πρώτο τελευταίο τελικό παιχνίδι του Ολυμπιακού πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα.

Θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα σε ένα ακόμα πιο δυνατό τεστ. Εδώ πήγε να γίνει το λάθος, από το λάθος γύρισμα του Ντάνι Γκαρσία προς τα πίσω, όμως ο Πόποβιτς βγήκε και απέδειξε για μια άλλη φορά ο Σέρβος. Δύο

Ασία. Έτσι το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Πάντα το 0-0 Ολυμπιακός Άντβερπ σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Ο Μαφέο βιάστηκε να γυρίσει την μπάλα στο Τσίδι, έτσι τον έφερε σε... Να στείλει την μπάλα πλάγιο out που φέρνει τους Βέλγους και πάλι στο προσκήνιο. Με τον Ράντερς στο δεξιό μπακ. Να προσπαθεί να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ντάνι Καρσία έβαλε ωραίο το... Ο Αχούκα ήταν αυτός που προσπάθησε να γυρίσει. Και το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον Πιρόλα να μην βρίσκει χώρους. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον πόλο.

αυτή και τώρα Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός σου ψάχνει την καλή στιγμή του, δεν την έχει βρει μέχρι τώρα. Την μπάλα έφτασε στον Πόποβιτς, αυτός με τα πόδια την έστειλε πλάγιο out. Ήταν πολύ, πολύ δυνατή η πάσα για τον Μαφέο. Πλάγιο out για τους Βέλγους που επιμένουν. Με πολύ παιχνίδι από, τα αριστερά, από την αριστερή πλευρά κυρίως. Με τον Σάμερς και τον Φομφανά. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Τώρα η μπάλα ξέφυγε από τον έλεγχο του Σόμερς που δεν μπορέσε να την κοντρολάρει. Ο Γιάρεμτσου προσπάθησε να κατεβάσει ανάμεσα από δύο παίκτες και χάθηκε η μπάλα όμως. Παραλίγο εκεί να γίνει το λάθος, το Φορτούνης κέρδισε, πλάγιο out. Έβαλε την κόντρα εκεί. Πλάγιο out για την Άντβερπ τελικά που προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση με τον Φάνερπλας. Κέρδισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει φάουλ και μάλιστα διαμαρτύρεται βέβαια τον Γιάρεμ τον με την Λίμπαρ να... προηγούμενα στο Μαφέο, τώρα δίνει φάουλ.

είμαστε ξανά μαζί σε πάρα πολύ λίγο. Εμείς να πούμε όμως, επειδή τρέχουν διάφορες εξελίξεις από το χώρο και του ποδοσφαίρου, καθώς έχουμε και μεταγραφικά ως γνωστόν, σύμφωνα με τη Μάρκα, η Arsenal πάει να κάνει κόλπο γκρόσο και να αποκτήσει μετά τον Τζόλι και τον Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα λέει ότι δίνει τον Γιόκερες για ανταλλαγή. Πολλά πράγματα. Εντάξει, άμα γίνει αυτό για την Arsenal, θα έχει φτιάξει μια ομάδα φωτιά, έτσι δεν είναι πραγματικά? Μια επιθετική γραμμή φωτιά, να είμαστε και πιο σωστοί.

Εντάξει, εντάξει, τι να πούμε. Έχει κάνει ανακοίνωση ο Άρης, ο κόσμος εννοείται πως έχει τρελαθεί, ο κόσμος του Άρη, με την επιστροφή του Βασίλη Τογιόπουλου. Εννοείται πως δεν θα έλειπε και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος ανέβασε μια ιστορία στο Instagram, στην οποία γράφει «Πάμε Τόγιο», καλωσορίζοντας την μεταγραφή. Καλωσορίζοντας βασικά τον Τογιόπουλο, ο οποίος επιστρέφει, γιατί δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς μεταγραφή, μπορούμε να το πούμε όμως ως επιστροφή.

Μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Καθώς θα μιλήσουμε λίγο ισπανικά, διότι ο Ηρακλής, ο οποίος, όπως μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, κινείται για μεταγραφές, ειδικά αυτή την περίοδο, διότι επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία έπειτα από 9 χρόνια και εννοείται πως θέλει να φτιάξει μια καλή ομάδα η οποία θα τον βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας καλής θέσης. Τώρα εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και τεράστιες προσδοκίες από μια ομάδα η οποία μόλις ανέβηκε. Εγώ από καρδιάς θέλω τέτοιες ομάδες στην μεγάλη κατηγορία και εύχομαι ο Ηρακλής να μείνει και να μείνει και πολύ εύκολα. Μακάρι στην καλύτερη να τον δώσει θέσεις 5-8, δεν θα με χάλαγε καθόλου μα καθόλου. Συνεχίζει να κινείται για μεταγραφές και χτύπησε την πόρτα του Ίβι Λόπεθ, του Ισπανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ράκοφ, της πρωταθλήτριας Πολωνίας στη σεζόν 2022-23. Και συνολικά στην πολωνική ομάδα κατέγραψε 172 αγώνες, 62 γκολ και 39 assist, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Λεβάντε, Χετάφε και Ουέσκα σε δεύτερη και πρώτη κατηγορία Ισπανίας αντίστοιχα.

8 και 54 είναι αυτή τη στιγμή. Θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε γρήγορα γρήγορα με το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Μείνετε συντονισμένοι, μην χάσετε τίποτα.

0: σύνδεση με την λέσχη υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Super Sport 104. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σύνδεση με την λέσχη υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Τώρα για την πρωτοπορία και θα την πάρει μάλλον. Από τον Spirit είναι μαζί τα δυο άλογα. Βεργίνιος πιο πίσω προσπαθεί εσωτερικά. Ο Φέβορη να είναι σε καλή θέση. Τώρα Δούκα λίγο έξω. Ιερός Βράχος λίγο πίσω και εξωτερικά και αυτό. Stormy of Dreams πιο πίσω. Η Λιμιώτης επίσης είναι στις πρώτες θέσεις. Καθώς ο Spirit είναι στο μισό μήκος από τη Ζικ Γουάλαγκερ. Ο Φέβορη βρίσκει περάσματα και βελτιώνει την θέση του μαζί με τον Βεργίνιο. Πιο πίσω, εσωτερικά είναι ο μικρός Αντώνης που βελτίωσε θέση. Λιμιώτησα, ο Stormy of Dreams, ο Τάρας Ντούκα, Ιερός Βράχος. Πιο πίσω προσπαθεί και ο ψηλός εσωτερικά να βρει διαδρόμους. Καθώς η Ζικουάλα Κέρ είναι στην πρωτοπορία. Ο Φέβορητ είναι κοντά, ο Βεργίνιος επίσης είναι κοντά. Να και ο Ιερός Βράχος στην εξωτερική που και αυτός θέλει να κάνει το ανέβασμά του μαζί με τον Τάρας Ντούκα. Με τον Φέβορητ να πηγαίνει στην πρωτοπορία. Ιερός Βράχος θέλει να κάνει νωρίς την επίθεση του μαζί με τον Τάρας Ντούκα. Με τον Φέβορητ να πηγαίνει μπροστά. Τάρας Ντούκα και Ιερός Βράχος συνεχίζουν πλέον και τον καταδιώκουν πιο πίσω. Και ο μικρός Αντώνης φαίνεται έχει δυνάμεις που ψάχνει περάσματα. Ιερός Βράχος, ο Τάρας Ντούκα που ψάχνει το πέρασμα. Ιερός Βράχος στην πρωτοπορία. Τάρας Ντούκα τον ακολουθεί όμως. Μικρός Αντώνης στην εσωτερική. Η μάχη πιο πίσω και ο ψηλός κάνει ανέβασμα. Με τον Ιερό Βράχο να επιμένει. Ο Τάρας Ντούκα επίσης επιμένει πιο μέσα. Ο μικρός Αντώνης, Ιερός Βράχος στην πρωτοπορία. Τάρας Ντούκα προσπαθεί να μειώσει. Μικρός Αντώνης προσπαθεί να μειώσει. Τάρας Ντούκα προσπαθεί στην εσωτερική. Ιερός Βράχος και Τάρας Ντούκα. Ιερός Βράχος και Τάρας Ντούκα. Πιο πίσω, μικρός Αντώνης και ο Γιώζεφ.
0: Η εταιρεία των ασφαλιστών. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Πήραμε τις ανάσες μας και είμαστε εδώ για την τελευταία ώρα αυτής της έκτακτης εκπομπής. Όπου έχουμε και σε εξέλιξη το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού εναντίον της Adverb στην Αμβέρσα του Βελγίου. Θυμίζουμε ότι το αποτέλεσμα είναι 0-0 μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Και έτσι λοιπόν ο LeBron James, που είπαμε και προηγουμένως ότι θα αγωνίζεται στην Φιλαδέλφια και στους 76ers, από τα 52,6 εκατομμύρια που έπαιρνε στους Lakers, έχει πέσει ο μισθός του στα 3,9 εκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα τα 2 εκατομμύρια είναι τα καθαρά τα οποία θα παίρνει ο LeBron James από τους Philadelphia 76ers. Θυμίζουμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο διετίας. Πάμε όμως ξανά στην Αμβέρσα, εκεί όπου έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Έλα Κώστα. Κώστα. Κώστα, μας ακούς? Κώστα. Έχουμε ένα θεματάκι, θα το λύσουμε αμέσως και θα έχουμε την μετάδοση του Κώστα Σαμοθράκη κανονικά.

0: Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Έλα, Κώστα.
1: Λοιπόν, επιστροφή στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάντμπερ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Όπως δεν υπάρχει και καμία αλλαγή από πλευράς Ολυμπιακού. Η ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε, δηλαδή ο Πόποβιτς κατά τα κολπός, Μαφέο δεξιά, Ορτέγκα αριστερά, ο Πυρούλα με τον Μπουσίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Φίλης με τον Ντάνι Γκαρσία, οι δύο στον άξονα, ο Τσικίνιο μπροστά τους, Φορτούνης δεξιά, Ζέρτσον αριστερά και Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Φορτούνης μαζί με τον Ζέρτσον έχουν αλλάξει αρκετές φορές θέσεις, μία πάει αριστερά, μία δεξιά, προσπαθώντας έτσι να βρουν χώρους, όπως τώρα βρίσκουν χώρους οι Βέλγοι που είναι σε μια επιθετική προσπάθεια. Έκοψε όμως ο Πυρόλα πολύ καλά. Επιμένουν οι Βέλγοι, οι οποίοι έχουν μια αλλαγή. Βγήκε ο Βαλένσια, το νούμερο 7, που ήταν από τους καλύτερους, και στη θέση του μπήκε ο Μεχέρ, το νούμερο 80. Να δούμε αυτή τη φάση με τους Βέλγους που προσπαθούν να απειλήσουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα δυνατό σουτ από τον Φάντε Πλάση, μπάλα έφυγε. Όχι, από τον Σέμερ, τον αρχηγό, την μπάλα έφυγε out, ψηλά πάνω από το δοκάρι της εστίας του Πόποβιτς. Μια και βρίσκουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς πριν από την έναρξη του αγώνα έκανε δηλώσεις που αφορούν γενικά τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού και νομίζω ότι ξεκαθάρισε πολλά πράγματα. Για να δούμε τώρα, ο Φορτούνης προσπάθησε, άλλαξε την μπάλα με τον Τσικίνιο, το τακουνάκι του Τσικίνιο, προσπάθησε να βρει τον Ορτέγκα, κέρδισε ο Ορτέγκα την μπάλα και άφησε για τον Ζέλσον Μαρτίνς που έχει αλλάξει εσύ, ήρθε αριστερά. Ζέλσον άλλαξε την μπάλα με τον Φορτούνη, ξεφεύγει από τα αριστερά, ωραία προσπίση, μπαίνει μέσα στην περιοχή, δυνατό το σουτ, είναι το πρώτο σουτ για τον Ολυμπιακό από τον Φίλη. Το 41ο λεπτό, Φίλης σουτ out, το πρώτο για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, να σας μεταφέρω τις δηλώσεις του Κώστα Καραμπαπά, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήθελα να απευθυνθώ στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αντιλαμβάνομαι όσα γράφονται και λέγονται και διάφορες υπερβολές. Υπάρχει μια μόδα που κάνουν υψηλή κριτική για μεταγραφές και ρόστερ. Θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής. Για τον Τζολάκη, από τότε που κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να παίξει σε υψηλό πρωτάθλημα. Είναι παιδί δικό μας. Είμαστε μαζί του από το πρωί μέχρι και το βράδυ, πολλά χρόνια. Μοιαζόμαστε περισσότερο για αυτόν από ότι περισσότεροι άνθρωποι. Του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γινόταν την κατάλληλη στιγμή. Υπήρχε μια πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε. Ήταν εκτός ομάδας. Το διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα. Συγγνώμη. Το διευκολύναμε λοιπόν και γύρισε στην Αθήνα για να τελειώσει με τη μεταγραφή του Ούδους, ο οποίος δεν θα έπαιζε με την Μέγκεν, θα αποκτηθεί τερματοφύλακας. Επειδή ακούγονται πολλά πράγματα για τις μεταγραφές, για την ενίσχυση, έχουμε δεύτερο τερματοφύλακα, τον Πόποβιτς. Φέραμε τον Στουρνάρα, θα συμπληρωθεί από ένα πολύ καλό πρώτο τερματοφύλακα. Δεξιά ήρθε παιδί από την Premier Division, το Μαφαίο, με γεμάτες χρονιές. Ήταν στόχος μεγάλων ομάδων. Στο δεξιά άκρο υπάρχει ο Ροντινέη, ήρθε και ο Σάλιακας. Ορισμένοι σχολίασαν διάφορα. Αν είχαμε πάρει κάποιο ξένο, δεν θα έλεγε κανείς γιατί ήρθε ο τάδε παίκτης. Για να καταλάβουν οι Ολυμπιακοί, δεν ανακατεύομαι εγώ με τις μεταγραφές. Επειδή όμως το παιδί αυτό το ξέρω από παιδάκι, ήμουν ο πρώτος που τον πήρα τηλέφωνο. Μου είπε, κύριε Κώστα, γυρίζω σπίτι. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Ενισχύθηκε και το ελληνικό στοιχείο στο δεξί back. Στα center back έχουμε δεχθεί προτάσεις για τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Είναι παιδιά που έχουν προτάσεις. Μάλλον δεν έχουμε δεχθεί ακόμα. Απλά υπάρχει ενδιαφέρον. Στα center back, Ρέτσος, Πυρόλας, Μαϊλόβιτς, Κάρμο και προσθέστε και Κουτσίδη. Είναι από τις καλύτερες πεντάδες που είχαμε. Στα half δεν έχει φύγει κανείς. Κανείς, έσε και κανένας Μουζακίτης. Θα προσθεθεί και ένα εξαιρετικό νούμερο 8. Πάμε μπροστά. Ζώτα, από την πρώτη στιγμή δείχνει τι είναι. Παίζει όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και μπορεί και ο striker. Έχουμε φέρει τον Ρόκα, δαπανήθηκε ένα τεράστιο ποσό για ένα παιδί από τη Λα Λίγκα. Έχουμε τον Ζέλθον, ήρθε ο Φορτούνης, παίζει ο Ροντινέι Πλάγια. Έχουμε και τον Λουίζ, για τον οποίο επίσης έχουμε προτάσεις. Οι αντίπαλοι μας στην Ελλάδα έχουν 1,5 striker. Εμείς έχουμε τον Ελ Καμπί, τον Νταρέμι, τον Γιάρεντσου και τον Κλέιτον. 4. Δεν θα είναι όλοι εδώ όταν αρχίσει η χρονιά. Θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αποκλείται να δεχθούν ποδοσφαιριστές όπως ο Νταρέμι και ο Γιάρεντσου να έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Και συνεχίζει ο Κώστας Καραμπαπάς, ενώ οι Βέλγοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά που επιτίθενται. Πολύς κόσμος στην αιστεία του Πόποβιτς. Έδιωξε ο Ντάνι Γκαρσία. Έχουμε ομάδα πιο γεμάτη από άλλες χρονιές. Να το μάθει όλος ο κόσμος. Οι μεγάλες ομάδες έχουν τμήματα σκάουντινγκ. Όλο τον χρόνο δουλεύουν και έχουν λίστες για κάθε θέση. Όταν έχουν πρόταση ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη από τη Ρίο για τον Ορτέγκα, πρέπει να έχουν έτοιμη τη λύση. Έπειτα λένε στον προπονητή, σε περίπτωση που φύγει αυτός, έχουμε αυτόν. Σου κάνει, στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος χωρίς να τον εγκρίνει ο Μεντιλίμπαρ. Κάθε μέρα να διαψεύουμε 10 ονόματα δεν γίνεται. Αν δεν θέλει ο προπονητής κάποιον, δεν θα έρθει. Θέλει ο τερματοφύλακας του να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να παίζει άμεσα και να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Λιβάκοβιτς δεν ενέκρινε ο Μεντιλίμπαρ. Εκείνος αποφασίζει. Να καταλάβει ο κόσμος ότι σεβόμαστε τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις. Ξυπνάμε το πρωί και διαβάζουμε ονόματα που δεν τα ξέρουμε καν. Να βγαίνουμε και να πούμε ότι δεν θα έρθει ο Γκορέτσκα, το αυτονόητο δηλαδή. Να καταλάβει ο κόσμος πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πει ποτέ κοιτάμε αυτό τον παίκτη. Ό,τι υπάρχει στον τύπο είναι από ρεπορτάζ ή από αναπαραγωγή σε όλο τον κόσμο. Δεν θα απολογηθούμε γι' αυτό. Παίρνουμε θέση μόνο για τις πραγματικές περιπτώσεις. Κάναμε μια διαρροή για το Στάνης και εμφανίστηκε ένας τύπος που ζητούσε και δικά του λεφτά. Δεν τα δεχόμαστε αυτά και δεν εκβιαζόμαστε. Έχουμε έναν ιδιοκτή που είναι στο top επίπεδο του ποδοσφαίρου. Έχει ομάδα στην Premier League, μην τρελαθούμε. Μιλάω σαν παρατηρητής και σαν άνθρωπος που θέλει να μιλάει στον κόσμο. Στηρίξτε την ομάδα. Αν κάτσω και γράψω 30 χαφ, δεν θα πετύχω κι έναν. Να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός με όσους γράφονται. Η ομάδα έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ που θα ενισχυθεί εκεί που πρέπει. Και στον τερματοφύλακα και στο νούμερο 8. Και ότι η αλλαγή γίνεται και προς τα έξω, αφού πρέπει να αδειάσει η ομάδα για την ευρωπαϊκή ίνστα. Όλοι μαζί έχουμε δρόμο ακόμα. Κοιτάμε το πρώτο μάτσο με την Νέιμεγκερ, με τους παίκτες που έχουμε, ίσως και με τον τερματοφύλακα και χαφ. Και όποιος φεύγει θα αλλάζει ή δεν θα αλλάζει. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν είναι εύκολο για εμάς να σηκώνουμε το τηλέφωνο και να ρωτάμε για τον όσο. Δεν έχουμε πρώην συνεργάτες στη Σεβίλη. Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι δεν παίρνει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ, ενώ έχουμε δύο. Ποιος θα παίξει? Δεν πρέπει να φύγει κάποιος? Αφήστε τους παίκτες που έχουν έρθει να δείξουν κάτι. Να τους δείτε στο γήπεδο. Και ο Ρόκα που ήταν επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, ο Ζώτα που είναι αποδεδειγμένα καλός παίκτης και όλοι οι άλλοι. Φτιάχνετε μια πολύ καλή ομάδα. Λίγο υπομονή και λιγότερα ονόματα. Μην έχει κάποιος την εντύπωση ότι κάθε μέρα θα βγαίνουμε και θα λέμε ότι αυτά δεν είναι έτσι. Έχουμε, για να ολοκληρώσουμε λοιπόν τις δηλώσεις του Κώστα του Καραμπαπά, τις τοποθετήσεις, έχουμε διάφορα ονόματα, τα έχουμε θέσει στον προπονητή μας να διαλέξει μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκου του. Και κάποιος θα είναι στην τελική επιλογή. Είμαστε σε συζητήσεις και με τον 8 και δεν ξέρουμε αν θα παίξει με την Νέιμεγκεν. Δεν είναι απαραίτητο πως θα παίξει αμέσως όποιος έχει. Σίγουρα θα πάρουμε τερματοφύλακα και 8. Έχουμε πολλούς που πρέπει να φύγουν. Αν φύγει κάποιος δημιουργείται κενό. Αν έρθουν προτάσεις δεν θα πρέπει να πάρουμε παίκτη. Όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το παιδί, το Φίλι, είναι 18 χρονών από τον Αστρόπυργο. Βραμμένος Ολυμπιακός. Αν ήταν Φιλίνιο από τη Βραζιλία θα έλεγε κανείς πω τι παίκτης είναι αυτός. Αυτή λοιπόν ήταν η δηλώση τοποθετήσεις του Αντιπροέδρου του Ολυμπιακού Κώστα Καραμπαπά για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά θέματα και τις εξελίξεις που προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε στο επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Το 0-0 παραμένει στο 57ο λεπτό. Είμαστε στην Ανβέρσα ανάμεσα στην Άντβερπ και τον Ολυμπιακό Η Βέργη τώρα σε μια θετική προσπάθεια κόψει ωραία. Ο Πιρόλα απομάκρυνε ο Ορτέγκα σε πλάγιο out. Για τους Βέλγους το 0-0 παραμένει πάντα.
0: Πάμε λίγο στην Πορτογαλία, καθώς έχουμε μεταγραφή για Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο Γιώργος Κούτσιας, ο 22χρονος επιθετικός, διεθνής και με τις εθνικές ελπίδων, αφήνει την φανέλα της Λουγκάνο, την οποία φόραγε μέχρι φέτος, και συνεχίζει την καριέρα του στην Φαμαλικάο και το πορτογαλικό πρωτάθλημα, όπου μάλιστα υπέγραψε και συμβόλαιο μέχρι το 2031. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Γιώργο Κούτσια, όπως και σε κάθε Έλληνα του εξωτερικού που εκπροσωπεί την χώρα μας, και όχι μόνο στο υψηλότερο επίπεδο αυτό των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, και όχι μόνο εννοείται. Κώστα, συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, πλησιάζουμε στο 58ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΔΕΡ και τον Ολυμπιακό. Τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Πόποβιτς τώρα που ήταν πολύ σταθερός στο πρώτο ημίχρονο, σε 2-3 επιβάσεις που χρειάστηκε να κάνει, όχι δύσκολες, αλλά ήταν σε καλή θέση, με ψυχραιμία αντέδρασε και έτσι έχει κρατήσει αυτό το 0-0. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε καμία τελική. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα, είχε το πρώτο σουτ με το Φίλι που βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έφυγε όμως ψηλά out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Άντβερπ. Η Άντβερπ τώρα, οι Βέλγοι που βγαίνουν στην αντεπίθεση με καλύτερο υποθέσεις, είναι γρήγοροι, έχει γρήγορους εξτρέμ. Όμως εκεί ο Ορτέγκα έκοψε πολύ ωραία. Παραχώρησε πλάγιο out. Πρόλαβε την μπάλα πριν βγει η corner, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δούμε, πλάγιο out νομίζω ότι είναι, ναι. Πλάγιο out λοιπόν για τους Βέλγους, που δείχνουν να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο. Άλλωστε, αν δεν κάνω λάθος, σε 9 Αυγούστου ξεκινάει το Βέλγικο πρωτάθλημα, όπως και η Ολλανδία στις 10 Αυγούστου. Άρα είναι ένα στάδιο πιο μπροστά. Έχουν δώσει 4 φιλικά παιχνίδια, αυτό είναι το 5ο για τους Βέλγους, που έχουν κερδίσει ένα κόρνερ τώρα με τον Μεχέρ από τα δεξιά. Έδιωξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βγήκε ωραίο ο Ζέσολ Μαρτίνς, κέρδισε, όμως δεν μπόρεσε να βρει τον Ορτέγκα αριστερά που έβγαινε. Έτσι δίνει το δικαίωμα στους Βέλγους να βγουν στην επίθεση. Όχι, γιατί ο Ορτέγκα γύρισε, έκοψε και άνοιξε πολύ ωραία για το Φορτούνι. Καλή αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό, όμως οι Βέλγοι επιστρέφουν γρήγορα από ό,τι βλέπω. Έχουν καλές επιστροφές. Έτσι ο Ολυμπιακός πάει σε ένα πιο αργό ρυθμό, ρυθμό τώρα με τον Ορτέγκα, τον Ζέλσον και τον Ντάνι Γκαρθία. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Φορτούνι που πρόλαβε πριν η μπάλα βγει πλάγιο out. Όχι, δεν την έχει προλάβει. Πλάγιο out. Ο Μαφέο ήταν αυτός που δεν πρόλαβε την μπάλα. Έτσι κατέληξε out με τους Βέλγους τώρα να είναι στο προσκήνιο. Πλησιάζουμε τη μία ώρα αγώνα. Το 0-0 παραμένει. Μια μπροστινή πάσα, αλλά ο Πόποβιτς βγαίνει μακριά από τα δοκάρια του και διώχνει για τον Φάμπεπλας. Ήταν η πάσα αυτή. Γρήγορος, βγήκε στην άμυνα, στο πλευρό της άμυνας του Ολυμπιακού, αλλά ο Πόποβιτς είναι και σε θέση offside. Από ό,τι βλέπω τώρα, υποδείχθηκε καθυστερημένα από τον βοηθό. Και ο Πόποβιτς, ο Σέρβος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού, είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πιρόλα απομάκρυνε. Δεν μπορούν να έχουν την κατοχή της μπάλας οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δυσκολεύονται πολύ από την πίεση των Βέλγων. Ο Μαφέο, μια σέντρα σουτ στο πουθενά. Η μπάλα κατέληξε out. Ο Νοζάβα είναι ο goalkeeper της Άντερ που ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βλέπω ότι ο προπονητής, ο Φαρίς Χαρούμ, ο προπονητής της Άντερ, ετοιμάζει 4-5 μασεμένες αλλαγές. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ, θα το δούμε. Εδώ μια μπροστινή πάσα για τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος βγήκε όμως ο Νοζάβα και απομάκρυνε την μπάλα. Πλάγιο άουτ για τον Ολυμπιακό. 62ο λεπτό με το Φορτούνι. Όχι, θα την αφήσει την μπάλα για τον Μαφέο να εκτελέσει αυτός. Το πλάγιο, ωραία προσπάθεια του Τσικίνιου, βγάζει για το Φορτούνι δεξιά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή δεν μπόρεσε να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ του έφυγε το κοντρόλ. Έτσι απομάκρυναν οι Βέλγοι. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Ολυμπιακός. Ο Τσικίνιο μέσα στην περιοχή προσπάθησε να κάνει το σουτ, δεν τα κατάφερε. Ζέλσον. Πήγε να κάνει ένα σουτ από πολύ μακριά, δεν ήταν καλή επιλογή. Μπάλα κόντρα, ρε. Ο Ολυμπιακός επιμένει όμως με τον Ορτέγκα και τον Ζέλσον να προσπαθεί από τα αριστερά και να κερδίζει κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντα στο 0-0, Άντβερπ Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ο Φορτούνης ήταν αυτός, ναι. Αλλά κοντινό είναι το κόρνερ, με τον Ορτέγκα αλλάζει την μπάλα, ξαναπαίρνει ο Φορτούνης και βγάζει μια σέντρα, ωραία σέντρα με πολύ φάλσο, βγαίνει όμως σταθερά ο Νοζάβα, ο τερματοφύλακας της Άντβερπ, και προλαβαίνει, γιατί ο Γιάρεμτσουκ ήταν έτοιμος να φτιάξει την κεφαλιά. Ήταν ωραία η σέντρα του Φορτούνη με πολλά φάλτσα και πολύ δύναμη. Ο γκολκίπερ όμως της Σάντβερπ ήταν σταθερός, βγήκε και μπλόκαρε. Και οι Βέλγοι τώρα προσπαθούν να βγουν στο προσκήνιο. Τα έκοψε πολύ ωραίο ο Μαφέο. Αλλάζει την μπάλα με τον Φορτούνη. Ντάνι Γκαρθία. Φίλης. Άφησε για τον Πιρόλα. Πολύ καλή παρουσία και σήμερα του Φίλης στον άξονα δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία. Ένας 36χρονος έχει δίπλα του ένα 18χρονο, αν σας λέει κάτι αυτό. Τα μισά του χρόνια δηλαδή έχει ο Φίλης.
0: Πραγματικά απίστευτο. Είναι, είναι πολύ περίεργο να το συνειδητοποιήσει κάποιος.
1: Νομίζω ότι είναι ένα project αυτό το παιδί για τον Ολυμπιακό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό ρίχνουν βάρος μεγάλο. Και γι' αυτό και με τη Λίμπαρ τον χρησιμοποιεί με κάθε ευκαιρία. Του δίνει χρόνο συμμετοχής και κάτι καλό μπορεί να βγει.
0: Συμφωνώ.
1: Ένας νέος Μουζακίτης, ένας νέος Κοστούλας. Βέβαια μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα, ναι. Αλλά είναι φανερό ότι αυτό το παιδί έχει πολλά καλά στοιχεία για τη θέση αυτή, τη συγκεκριμένη που ο Ολυμπιακός ψάχνει πέφτει στο 6. Δηλαδή δεν θα μείνει μόνο με τον Ντάνι Γκαρθία. Εκτός από το 8 και τον τερματοφύλακα θα πάρει και εξάρι νομίζω.
0: Γενικά πάντως με τον Φίλη και όχι μόνο, γενικά με τους νέους παίκτες είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνουν νέοι παίκτες, όπως είναι ο Φίλης και ο Κουτσίδης που και αυτός κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα και γενικά μια καλή προετοιμασία. Είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουν, καθώς αυτοί οι παίκτες είναι...
1: Δεν είναι μόνο αυτό, φίλε. Είναι ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί στην ευρωπαϊκή λίστα αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα, συγγνώμη παρένθεση, του Τσουνασίμα, το νούμερο 4, το χτύπησε με τον αγκώνα στο πρόσωπο του Ζέλσον που βρέθηκε στο έδαφος και πήρε την πρώτη κίτρινη κάρτα κι αυτός από πλευράς Άντβερ. Φορτούνης, το γέμισμα, προσπάθησε να φτιάξει την κεφαλιά ο Πιρόλα. Την μπάλα έφτασε πίσω στον Τσικίνιο, στο Φίλη, συγγνώμη, και τώρα ο Πιρόλα. Ντάνι Γκαρθία, αλλαγή παιχνιδιού δεν ήταν καλή. Έψαξε να βρει αριστερά τον Τσικίνιο. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο out.
0: Απλά να συμπληρώσω λίγο αυτό που έλεγα για τους νεαρούς παίκτες.
1: Κάτσε λίγο να δω την αλλαγή που κάνει ο προπονητής της Άντβερ. Βγαίνει ο Τσουνασίμα, το νούμερο 4. Και μπαίνει το νούμερο 27. Τέλος πάντων δεν μας έχουμε δώσει και το νούμερο 99 μπήκε από πλευράς Άντβερπ. Δύο ακόμα αλλαγές για τους Βέλγους. Ένα γέμισμα του Πυρόλα εκεί που διώχνουν οι αμυντικοί της Άντβερπ. Ο Γιάρεμσου πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα έφτασε στο Ζέλσον, ο οποίος είναι ο πιο δραστήριος και ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Ολυμπιακού. Αλλά αυτή τη φορά η έμπνευση που είχε δεν του βγήκε. Είδε που πήγε να κλειστεί, έκανε μια πάσα στο πουθενά, νόμιζε ότι κάνει κίνηση ο Ορτέγκα, όμως ο Αργεντινός είχε μείνει πίσω, έτσι χάθηκε η μπάλα. Όμως ο Ολυμπιακός την κέρδισε την μπάλα. Ο Πυρόλα προσπάθησε να βρει και τον Φορτούνι, αυτός όμως ανάμεσα από δύο παίκτες έχασε την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και τώρα οι Βέλγοι βγαίνουν με πολύ καλές προϋποθέσεις από τα δεξιά. Παράλληλη σέντρα, ο Πυρόλα, ο Κουτσίδης, συγγνώμη, είναι αυτός που έκοψε. Επιμένουν οι Βέλγοι. Βγάζουν μεγαλύτερη ενέργεια. Εδώ μια δύσκολη στιγμή και η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα του Ολυμπιακού. Το 1-0 για την Άντβερπ το 68 λεπτό. Δεν ξέρουμε τι είναι για το γκολ. Θα το δω ο αρχηγός της, ο Σάμερς. Νομίζω 68 λεπτό. Δεν ξέρουμε τι είναι για το γκολ. Θα το δω ο αρχηγός της, ο Σάμερς. Νομίζω

0: 104. Μένεις εδώ.
1: Ναι, οι Βέλγοι. Βγήκε η σέντρα με πολλά φάτσα, έκανε αυτό το σκάσιμο μπροστά. Ναι, τελικά τελευταίος είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα ο Σάμερς και τη στέλνει στα δίχτυα. Λίγο πριν αυτή περάσει τη γραμμή, είχε πάρει πορεία προς τα δίχτυα, δηλαδή την βρήκε αρχικά ο Πιρόλα. Οριακά είναι ή αυτό γκολ του Πιρόλα ή το γκολ του Σάμερς. Βρίσκει την μπάλα λίγο πριν αυτή περάσει τη γραμμή, η οποία έτσι κι αλλιώς είχε πορεία προς τα δίχτυα. Δηλαδή.
2: Έκανε περίεργα πράγματα, περίεργα παιχνίδια η μπάλα σε αυτή τη φάση.
1: Περίεργα παιχνίδια η μπάλα, αλλά η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού ήταν ακάκιστη σε αυτή τη φάση, γιατί και ο Ορτέγκα δεν μάρκαρε.
2: Ναι,
1: βγήκε η σέντρα εύκολα και οι στόπερ δεν είχαν σε καλή θέση και ο Πόποβιτς δεν είχε καλή θέση. Γι' αυτό και έγινε το 1-0. Στο 68 λεπτό για την Άντερ, που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγάλει αντίδραση. Έκοψε ο Ορτέγκα, άφησε για τον Πιρόλα. Σέλσον. Πιρόλα και πάλι. Για τον Κουτσίδη. Ο Φορτούνης έχει γυρίσει πίσω. Έχει φύγει από τη θέση του από τα εξτρέμ. Έχει γυρίσει πίσω να πάρει την μπάλα και βγάζει, προσπάθησε να βγάλει μια ωραία πάσα για τον Σέλσον. Κέρδισε το πλάγιο out.
2: Εκμεταλλεύομαι λίγο αυτό το πλάγιο μόνο και μόνο για να πω μια είδηση η οποία έρχεται από Αγγλία. Η Άστον Βίλα δέχτηκε πρόταση από την Juventus για τον τερματοφύλακα της, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.
1: Ήταν γνωστό αυτό.
2: Αλλά...
1: ήταν γνωστό ότι η Juventus ενδιαφέρεται για τον Μαρτίνες, ναι, και γι' αυτό γινόταν και η συζήτηση ότι μπορεί η Άστον Βίλα να κάνει πρόταση για τον Τζολάκη.
2: Ναι, αλλά...
1: και η αλήθεια είναι ότι ο Τζολάκης προτιμάει την Άστον Βίλα από τη Χαλ. Έτσι. Και δεν είμαι σίγουρος αν υπογράψει τη Χάλη τελικά.
2: Οκ, θα το Αυτό αναμένεται δυνατό τις επόμενες ημέρες να δούμε και την εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Απλά μέχρι στιγμής να πούμε ότι έγινε πρόταση από τη Juventus, αλλά η Άστον Βίλα έριξε άκυρο. Είπε όχι στην πρόταση.
1: Ναι, προφανώς, γιατί θα έχει δώσει λίγα λεφτά. Γιατί η Άστον Βίλα ζητάει πάνω από 40 εκατομμύρια για τον Μαρτίνες. Ο Αργεντινό τερματοφύλακας εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Ένα σπουδαίο τερματοφύλακα.
2: Εννοείται.
1: Προφανώς η πρόταση της Juventus μπορεί να μην είναι ικανοποιητική, γι' αυτό έριξε άκυρο.
2: Η Juventus έκανε πρόταση στα 6, κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν θα ρίξει άκυρο. Πλάκα μου κάνει, σου λέω ότι ζητάει 40 εκατομμύρια για στο Βίλα, ρε Νικολάκη μου. Τι 6 εκατομμύρια για τον Μαρτίνες, πλάκα κάνουμε. Ο Τζολάκης ο Ολυμπιακός ζητάει 20 εκατομμύρια. Η Juventus δίνει 6 εκατομμύρια για τον ένα από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ενώ μπήκε ο Μασούρας, δεν πρόλαβα να δώσει πιανού τη θέση. Έχουμε αλλαγή. Μπήκε ο Μασούρας και ο... κάτσε να δώσει πιανού τη θέση. Μπήκε ο Μασούρας. Συγγνώμη λίγο για να τα καταφέρω να βρω τις αλλαγές.
2: Μην ανήσυχεις Κώστα, μην ανήσυχεις.
1: Δώσου μου λίγο χρόνο σε παρακαλώ.
2: Όσο θες, δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Νομίζω στη θέση του Τσικίνιο πρέπει να μπήκε.

0: Κώστα.
1: Σ' ακούω, α, απλά ψάχνω να βρω τις αλλαγές. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία. Ποιανού τη θέση πήρε ο Μασούρας. Μου βγήκε ο Γιάρεμσου και παίζει σεντερφόρο ο Μασούρας. Θα το δω σε λίγο. Το σκορ πάντως είναι 1-0 Ολυμπιακός, Άντβερπ Ολυμπιακός, με τον γκολ του Σάμερς. Έμοιαζε με αυτόν τον γκολ του Πιρόλα, αλλά νομίζω ότι ο Σάμερς βρίσκει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει οριστικά στα δίκτυα, έτσι κι αλλιώς είχε πάρει πορεία. Ο Ζέλζο τώρα από τα αριστερά, ανάμεσα σε δύο παίκτες, προσπαθεί να ξεφύγει.

0: Δεν είναι εύκολο, έτσι ανοίγει την μπάλα για να βγει ο τερματοφύλακας, ο Νοζάβα, και να μπλοκάρει την μπάλα. Μπήκαμε στο 73ο λεπτό. Πάντα το 1-0 για την Adverb.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ο Νίκ Κύριος, ο Ελληνοαυστράλος τενίστας, έχει κάνει κάτι δηλώσεις. Ο οποίος Κύριος είχε φτάσει και μέχρι το νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης. Έχει κάνει κάτι δηλώσεις οι οποίες αφοράνε στο μέλλον του.
0: 2-0 για την Adverb, 2-0. Λάθος, προσπάθησε να διώξει λάθος ο Ορτέγκα, και ένα δυνατό σουτ από τον Αχώκα, νομίζω. Θα δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Το 2-0 για την Adverb, βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έπιασε ένα δυνατό μονοκόμματο σουτ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Πόποβιτς. Έτσι ο Φαν Φάιντεν, το νούμερο 20 είναι, που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, Ορτέγκα είναι αυτός ο οποίος διώχνει πολύ άσχημα. Η μπάλα φτάνει στον Χάιντεν, ο οποίος με σούτ στέλνει στη δεξιά γωνία του Πόποβιτς, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Σέρβος. Έτσι το 2-0 για τους Βέλγους, που δείχνουν να είναι πολύ καλύτεροι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αρκετά αμυντικά λάθη από πλευράς του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά του Ορτέγκα ήταν, ο οποίος έδιωξε άτσαλα, θα έλεγα, για να φτάσει η μπάλα στον σκόρερ, που με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για να κάνει το 2-0 για την Adverb. Ενώ πλησιάζουμε στο 77ο λεπτό, στην Αμβέρσα οι Βέλγοι καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Φορτούνης είναι μέσα, άρα ο Μασούρας προσπαθώ να δώσει πιανό τη θέση έχει πάρει, μάλλον του Γιάρεμψου πρέπει να έχει πάρει, θα το δω τώρα. Ο Ολυμπιακός σου ψάχνει να βγάλει μια αντίδραση μέσα στην περιοχή, η μπάλα, οι Βέλγοι φεύγουν και πάλι για την επίθεση. Όχι, αυτή τη φορά ο Ορτέγκα έκοψε. Ο Ζέλσον πολύ ωραία πασαβές στην περιοχή, ο Τσικίνιο για τον Ζέλσον που προσπάθησε να γυρίσει, υπάρχει φάουλ, ο διαιτητής αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ντάνι Γκαρσία ο Μαφέο από τα δεξιά προσπάθησε να ξεφύγει, κόπηκε σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Φορτούνης, νομίζω Τσικίνιο πρέπει να έχει βγει και να έχει πάρει τη θέση του ο Μασούρας. Ωραίο το 1-2 του Ντάνι με τον Φορτούνη, η πάσα μέσα στην περιοχή, έκοψαν οι Βέλγοι με άνεση, θα έλεγα. Κέρδισαν όμως το φάουλ που έκανε ο Ορτέγκα επάνω στον Μπέρτς.
1: Εκμεταλλεύομαι λίγο αυτό το φάουλ μόνο και μόνο για να πω κάτι δηλώσεις οποίες έχει κάνει ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νίκ Κύριος, που αφορά το μέλλον του, και μάλιστα έχει κάνει αναφορά στο γεγονός ότι επιθυμεί να παίξει επαγγελματικά μπάσκετ στην Ευρώπη. Νίκ Κύριος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλές πορείες σε Grand Slam στην Αυστραλία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στο Wimbledon και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένας πολύ μεγάλος φίλος του μπάσκετ ο Νίκ Κύριος. Να δούμε τι θα γίνει με τον Νίκ Κύριο, γιατί ένας τενίστας τώρα να λέει αυτό το πράγμα δεν το ακούμε και πρώτη, δεν το ακούμε και συνέχεια αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε. Γιατί εδώ έχουμε δει και τον Diego Forlán που παίζει ποδόσφαιρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νοτιού Αφρικής με την Ουρουγουάη. εν τέλει να καταλήγει στο τέννις. Να καταλήγει να παίζει σε τουρνουά τέννις. Κώστα, συνεχίζεις κανονικά τη μετάδοση.
0: Λοιπόν, να πω ότι έχει βγει στο παιχνίδι και ο Μπακούλας. Είναι οι δύο αλλαγές του με τη Λίμπαρ. Εδώ 3-0. 3-0 από την Άντβερπ στο 78 λεπτό. Ούτε εδώ μπόρεσε να αντιδράσει ο Πόποβιτς. Οι Βέλγοι είναι καταιγιστικοί στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Φάντεπλας. Συγγνώμη, ο Στόμερς είναι ο αρχηγός. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο οποίος πέτυχε και το πρώτο γκολ πετυχαίνει και το δεύτερο. Και το σκορ είναι 3-0 για την Άντβερπ, η οποία έβγαλε μια ωραία επίθεση. Βλέπω τώρα το replay από που ξεκίνησε πίσω από τη σέντρα. Κανένας δεν μαρκάρει από πλευράς Ολυμπιακού. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Πάλι ο Ορτέγκα δεν μάρκαρε. Ναι, και ο Σόμερς, ο αρχηγός, είναι αυτός ο οποίος με ένα ωραίο πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Πόποβιτς για να κάνει το 3-0 με τα αριστερό. Ωραίο γκολ, ωραία εκτέλεση. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Σέρβος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού. Βγήκε ο Φορτούνης και μπήκε θα σας πω ποιος μπήκε τώρα. Ο Ζώτα Σίλβα. Η θέση του Φορτούνιο Ζώτα Σίλβα. Στο 80 λεπτό είμαστε. Ενώ όπως σας είπα πριν, έχει μπει στο παιχνίδι και ο Μπακούλας και ο Μασούρας στη θέση του Τσικίνιο. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές για τον Μεντιλίμπαρ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπει στο 81ο λεπτό. Άντβερπ Ολυμπιακός 3-0 παρακαλώ. Με πολλές αμυντικές αδυναμίες η άμυνα του Ολυμπιακού. Κυρίως από την πλευρά του Ορτέγκα από τα αριστερά. Εντάξει, όχι να τα χρεώσουμε όλο στον Αργεντινό, αλλά μπάσχε δώσει αντιδράσεις και τον Στόπερ δεν ήταν οι καλύτερες. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ολυμπιακό να μην έχει κάνει ούτε μία φάση, ούτε μία ευκαιρία, εκτός από ένα σου του Φίλη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, στο 41ο λεπτό, δεν έχει δημιουργήσει ούτε μία έτσι καλή στιγμή, αξιοσημείωτη. Εδώ μια σέντρα σούτ από τον Γιέρτς, η μπάλα έφυγε παράλληλα με την εστία του Πόποβιτς και κατέληξε out. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος ο Μεντιλίμπαρ από όσα έχει δει σήμερα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με την βελγική ομάδα, με πολλές αδυναμίες οι ερυθρόλευκοι και στο ανασταλτικό κομμάτι και στο αμυντικό, αλλά προφανώς και στο επιθετικό κομμάτι. Η μπάλα δεν έφτανε καθόλου εύκολα στο Γιάρεμτσουκ. Μόνο ο Ζέλσον Μαρτίνς προσπαθούσε από τα άκρα να δημιουργήσει φάσεις. Ορτέγκα τώρα από τα αριστερά προσπαθούσε να ξεφύγει. Ο Μπακούλας, συγγνώμη, κέρδισαν οι Βέλγοι που με άνεση θα έλεγα διώχνουν σε πλάγιο out βέβαια. Από τον Ράντερς για τον Ολυμπιακό. Ο Ορτέγκα είναι που εκτέλεσε αυτό το πλάγιο out. Ο Ζέλσον προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα, την μπάλα κόντραρε επάνω σε ένα Βέλγο. Αν μπορούσε κανείς να δει την έκφραση του Μεντιλίμπαρ σε ένα κοντινό πλάνο, θα καταλάβει το πόσο προβληματισμένος είναι από αυτή την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Η χειρότερη που έχει κάνει στα μέχρι τώρα φιλικά παιχνίδια στο διάστημα της προετοιμασίας.
1: Το μόνο καλό που μπορεί να βγάλει κάποιος από αυτή την σημερινή εμφάνιση είναι ότι η κακή εμφάνιση έγινε σήμερα στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οπότε θα υπάρχει χρόνος για βελτίωση και περισσότερη μελέτη και δεν έχει γίνει στον αγώνα με την Νεμέγγεν που ήταν εκεί που δεν πρέπει να γίνει.
0: Καλά, ναι, Νικολάκη, το πήγες πολύ μπροστά, αλλά από μελέτη πάμε καλά εμείς. Στο σχολείο είμαστε καλοί.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός σήμερα έβγαλε πολλά προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στο δημιουργικό κομμάτι και στο εκτελεστικό και στην άμυνα. Έκαναν προβλήματα που έκαναν μπαμ. Δηλαδή τα τρία γκολ που πέτυχαν οι Βέλγοι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα για το επίπεδο Ολυμπιακού που σε λίγο καιρό θα παίξει εδώ. Δυνατό το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι από τον Μπακούλα, ήταν το σουτ δοκάρι για τον Ολυμπιακό, η πιο καλή στιγμή στο 84ο λεπτό. Η Ερυθρόλευκη, όχι, ο Τσικίνο είναι μέσα, δεν έχει αφή ο Τσικίνο, η σέντρα μέσα στην περιοχή από μάκριναν. Ο Ζώτα ήταν αυτός που είχε το σούτ στο δοκάρι, παραλίγο με την είσοδο στο παιχνίδι να πετύχει άλλο ένα γκολ, γιατί ήδη έχει πετύχει δύο στο φιλικό που αγωνίστηκε πριν όταν πρωτοήρθε με τη Φορτούνα Σιτάρτ.
1: Αυτό κάτι λέει για τον Ζώτα. Κάτι λέει για τον Ζώτα.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή όταν χάλασε η μεταγραφή. Εδώ μια δύσκολη στιγμή πάλι για την άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά έδιωξε με τα πόδια ο Μπόμποβιτς. Αν είναι σε θέση offside όμως ο Βέλγος προσπάθησε να τον πλασάρει. Οπότε στην γενόμενη φάση. Ήθελα λοιπόν πει, Νικό, ότι όταν χάλασε η μεταγραφή του Στάνιτς, είχα την πληροφορία ότι με την Λίμπαρ είπε δεν πειράζει. Ο Ζώτα μπορεί να παίξει άνετα σε αυτή τη θέση που παίζει ο Στάνιτς. Και αποδείχθηκε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι την πρώτη εικόνα που έχουμε, τόσο στο φιλικό που πέτυχε τα δύο γκολ, το 3-1, όσο και σήμερα, αλλά γενικά και στις προπονήσεις, δείχνει καλά στοιχεία. Με την Φορτούνα Σιτάρτ, ας πούμε, τα δύο γκολ που πέτυχε, ήταν η πρώτη του εμφάνιση και μάλιστα μόλις την προφέρθη. Και μην ξεχνάμε ότι είναι λίγο καιρό στην προετοιμασία ο Ζώτα. Αλλά δείχνει όμως να είναι σε καλή κατάσταση γενικά. Μπορεί λοιπόν να παίξει και αριστερά και δεξιά και πίσω από το σέντερφορ. Και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ λέει ότι μπορεί να παίξει και προθυμένος για σέντερφορ αν χρειαστεί.
1: Η πολυθεσικότητα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, είναι κάτι η οποία χρειάζεται να έχει.
0: Το ψάχνουν όλοι οι προπονητές, ναι, οκ.
1: Χρειάζεται να
0: αλλά
1: έχει.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, σεντερφόρ δεν νομίζω θα χρειαστεί, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 σεντερφόρ. Προφανώς θα μείνει με 3. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί οι 3, θα δούμε σίγουρα, θα είναι ο LKB. Και από εκεί και πέρα θα δούμε Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμι, ποιος θα φύγει. Νομίζω ότι ο Ιρανός είναι πιο πιθανό να αποχωρήσει, γιατί πιάνει τη θέση ξένου. Έτσι. Γιατί να χωρέσουν και οι τρεις μαζί αποκλείεται. Δηλαδή δεν νομίζω να δεχτεί κανείς από τους δύο, τον Ταρέμ και τον Γιάρεμτσουκ, να μείνουν στην ομάδα και να είναι δεύτερη-τρίτη επιλογή. Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να είναι δεύτερη-τρίτη. Εδώ έγινε πάλι λάθος από τον Ορτέκα. Φοβερό λάθος. Και οι Βέλγοι φεύγουν τώρα έτοιμοι για το τέταρτο γκολ. Το πλασέ, πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί βγήκε ο Πόποβιτς εκεί και παρεμπόδισε τον Ντέρτ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τρομερό λάθος από τον Ορτέκα που δείχνει φανερά κουρασμένος.
1: Δεν είναι η μέρα του.
0: Πολύ άσχημα να διώξει. Έτσι βγάζει τέτα-τέτ τους παίκτες. Βγήκε ο Πόποβιτς εκεί και το έκλεισε το οπτικό πεδίο του Βέλγου σέντερφορ και γι' αυτό ο Ολυμπιακός λύνεται σε ένα τέταρτο γκολ. Το 88 λεπτό ο Ολυμπιακός είναι στο 3-0 πίσω στο σκορ και γλιτώνει και ένα τέταρτο γκολ. Η Άντβερπ είναι πολύ καλύτερη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι το ιδιαίτερο στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο Πιρόλα βγήκε και προσπάθησε να διώξει πλάγι out για τον Ολυμπιακό. Πολλά αμυντικά προβλήματα, έτσι για να κάνουμε μια γενική ανασκόπηση για το σημερινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός με πολλά προβλήματα και στην άμυνα και στα χαφ, χωρίς δημιουργία. Την μπάλα δύσκολα έφτανε στο Γιάρεμτσουκ Γενικά βαριά πόδια βλέπω, κούραση. Έχει πρόβλημα ο Μπακούλας, ο οποίος είχε μπει πριν από λίγο στο παιχνίδι. Και μην ξεχνάμε ότι είχε περάσει ένα δύσκολο παιχνίδι. Βλέπω τον Χρήστο Θεό να πηγαίνει κοντά του και βλέπω να είναι πολύ απογοητευμένος ο Πιτσιρικάς, ο οποίος πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια πέρσι με ρήξη χιαστών, γι' αυτό και δεν έπαιξε στην Ιρίο Άβε. Τον Ολυμπιακό αποφάσισαν να τον φέρουν πάλι πίσω, αλλά αν έχει πάθει πάλι καμιά ζημιά, νομίζω ότι είναι δώρο άδωρο. Μακάρι να μην έχει συμβεί κάτι τέτοιο στον Πιτσιρικά. Είναι άτυχος πάντως, γιατί ο Μπακούλας είναι καλός παίχτης και είναι ένα από τα παιδιά που τα πιστεύουν στον Ολυμπιακό. Αλλά ξέρεις, μερικές φορές πρέπει να έχεις και την τύχη μαζί σου. Οι Βέλγοι τώρα σε μια επίθεση είναι σε θέση offside, βγήκε μόνος του ο Ντέρτς, αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Πολλά κενά στην άμυνα του Ολυμπιακού, πάρα πολλά κενά. Το δεύτερο ημίχρονο, 87ο λεπτό, μπαίνει ο Σμαϊλοβιτς στο παιχνίδι, το νούμερο 4, δεν ξέρω σε ποια είναι τη θέση, μάλλον του Μπακούλα, αλλά θα τα δούμε. Ο Ζέλσον τώρα, από τα αριστερά, άφησε για τον Ορτέγκα. Πλησιάζουμε στο φινάλε του αγώνα. Άντερ Ολυμπιακός 3-0. Όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή και παλιά του Γιάρεμτσουκ, η μπάλα έφυγε out πάνω από το... ο Ζώτα ήταν. Μία ακόμα καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ζώτα που πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας στη σέντρα του Μαφαίο.
1: Δεύτερη συνεχόμενη καλή ευκαιρία για τον Ζώτα.
0: Ναι, ναι. Με κεφαλιά έστειλε την μπάλα. Είδαμε τι ωραία πήγε στη φάση, έτσι.
1: Ναι.
0: Πήγε στο πρώτο δοκάρι, γι' αυτό και δεν τον πρόλαβαν οι αμυντικοί. Αυτή η γρήγορη κίνηση, σεντερφορίσια είναι, και εσύ είναι χάφο Ζώτα. Δείχνει αυτό που πιστεύουν στον Ολυμπιακό, ότι μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις και έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Τα χειροκροτήματα για τον Σόμερ, τον αρχηγό της Άντερ που πέτυχε 2 γκολ, που γίνεται αλλαγή. Ή τελείωσε, όχι, τελείωσε το παιχνίδι. Άντβερπ Ολυμπιακός 3-0, απογοητευτικός Ολυμπιακός σε αυτό το πέμπτο φιλικό παιχνίδι. Λίγες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, καμία. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα δοκάριο Ζώτα, έχασε και άλλη μια καλή ευκαιρία με κεφαλιά τώρα προς το τέλος, και ένα σουτ του Φίλη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτές ήταν όλες και όλες οι ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός με πολλά προβλήματα, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και στο ανασταλτικό. Η μπάλα δεν έφτανε εύκολα στο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν απομονωμένος. Έτσι έγινε αυτό το 3-0 στο πέμπτο φιλικό παιχνίδι των Ενισόλεπων στη διάρκεια της προετοιμασίας. Αύριο το ραντεβού μας για το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με την Αλκμάρ στις 4 ώρα το μεσημέρι. Θα είναι το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού. Προφανώς και ο Μεντιλίβαρ θα μας παρουσιάσει μια άλλη ενδεκάδα, κάτι διαφορετικό, και να δούμε τι από όλα αυτά μπορεί να διορθώσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε 10 μέρες περίπου είναι το πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League με την με την Ολλανδική ομάδα, την Αϊμέγγεν, έτσι, στο Καραϊσκάκι. 4 του μήνα στις 9 η ώρα το βράδυ, η ρεβάνσα είναι στις 11. Να δούμε κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος για τα δύο πρώτα του επίσημα παιχνίδια. Αυτά λοιπόν, Άντβερπ Ολυμπιακός 3-0. Το ραντεβού μας αύριο το μεσημέρι στις 4 για το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στα πλαίσια της προετοιμασίας με την Αλκμαρ. Αυτά από μένα, καλό σας βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ Κώστα, καλό βράδυ και εμείς θα τα πούμε αύριο. Όπως ακούσατε, Άντβερπ Ολυμπιακός 3-0, ενώ το πρώτο ημίχρονο δεν είχε γίνει κάτι ιδιαίτερα τρελό, ήταν Υπήρχε μια ισορροπία στην εικόνα των δύο ομάδων. Εν τέλει, στο δεύτερο ημίχρονο, η Άντβερπ πολύ καλύτερη. Ο Ολυμπιακός με αρκετά λάθη στην άμυνα και πόσο μάλλον από την αριστερή πλευρά και τον Ορτέγκα, ο οποίος δεν έκανε και το καλύτερο του παιχνίδι. Αυτή η αδυναμία του στήχησε και έτσι ιτήθηκε 3-0. Όπως ακούσατε επίσης, αύριο στις 4 η ώρα θα έχετε την ευκαιρία από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 να ακούσετε το τελευταίο φιλικό των Πειραιωτών κόντρα στην Αλκμαρ.

Να απαντήσω λίγο στον Αποστόλη, ο οποίος ρωτάει για κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν έπαιξαν. Απλά να πω ότι η Αποστόλη έχει και αύριο φιλικό ο Ολυμπιακός, οπότε ήταν, μπορεί να το πει κάποιος, μαζεμένες οι επιλογές. Ήταν ουσιαστικά, να το πω και πιο απλά για να μην χρειάζεται να μπαίνουμε σε αναλύσεις, φιλοσοφίες και τέτοια. Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να δοκιμάσει ένα συγκεκριμένο πλάνο για το παιχνίδι με την Antwerp. Επίσης είδαμε αρκετούς παίκτες οι οποίοι δεν περίμενε κάποιος ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν γενικά. Οπότε αύριο θα δούμε μια άλλη εντεκάδα, το είπε και ο Κώστας ο Σαμαθράκης. Αύριο θα δούμε μια άλλη ομάδα. Και να δούμε τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από αυτό το φιλικό, από αυτή την εμφάνιση. Γιατί στις 4 Αυγούστου έρχεται και το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει χρόνος, υπάρχει περιθώριο. Απλά όταν μιλάμε για μια ομάδα όπως τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα όπου κάθε πρόβλημα θέλει να το λύνει άμεσα.

Θανάση, πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που σε είπα πριν αποστολή. Μπερδεύτηκα με έναν άλλον ακροατή, ο οποίος είχε στείλει και πιο πριν μήνυμα. Θανάση, κοίταξε να δεις. Φιλικά είναι. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι προετοιμασίες. Για να γίνονται οι απαραίτητες δοκιμές. Όχι μόνο από τους προπονητές. Ουσιαστικά όλα αυτά είναι για ξεμούδιασμα. Και από τις προετοιμασίες γίνουν και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία χρησιμεύουν για τους επίσημους αγώνες. Οπότε υπομονή. Σίγουρα θα δούμε μια τελείως διαφορετική ομάδα εναντίον της Νάιμεχεν, Θανάση, σίγουρα.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

με την ώρα να έχει περάσει γρήγορα σαν νερό και την ημέρα να έχει τελειώσει. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να λέω σήμερα την έκφραση σαν νερό την ώρα που έχει ρίξει τα καρεκλοπόδαρα του αιώνα. Αλλά τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε αυτή η τετράωρη έκτακτη εκπομπή για σήμερα. Δεν είχαμε Betline λόγω της απουσίας του Σάκη Μπουσδούνη, αλλά καταφέραμε να τον καλύψουμε, πιστεύω, με επιτυχία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 με 2 στο μεσημέρι μας, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τα σχόλιά μας μαζί, να κάνουμε τα σχόλιά μας μαζί σας με τους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για τους αγώνες τους οποίους είδαμε. Να μείνουμε στο αγωνιστικό, γιατί εφόσον επεστρέψαμε στη δράση, καλύτερα είναι να μείνουμε στο αγωνιστικό, να μην το επεκτείνουμε παραπάνω. Και να μιλήσουμε για το τι είδαμε. Για το τι είδε ο καθένας. Ο καθένας είναι από ποιο του. Ας την εκφράσουμε αύριο από τις 12 έως τις 2, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Γεια χαρά!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.